Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελαν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.

θέλω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Χαίρετε, και το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε να το ακούμε, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο σαν χαιρετισμό, αλλά και έτσι σαν μια πρόσκληση, πρόκληση για να βγάζουμε λίγο και τα χαρούμενα στη ζωή μας. Για να μάθουμε να τα ανακαλύπτουμε ίσως κάποιες φορές, γιατί μπορεί να κρύβονται από όλα τα άλλα τα δυσάρεστα, αλλά πάνω απ' όλα για να πιστέψουμε ότι υπάρχουν και ότι μπορούμε να χαιρόμαστε για πολλά πράγματα. Γιατί θυμηθείτε τι λέμε καμιά φορά? Αν δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και αυτονόητο, έχουμε πολλά πράγματα για να χαιρόμαστε. Καλή ώρα αυτή την ώρα, χαιρόμαστε που συναντιόμαστε. Που έχουμε μια τηλεόραση που μας φέρνει κοντά. Που έχουμε ηλεκτρισμό που μπορεί να λειτουργήσει τηλεόραση. Που έχουμε μάτια για να βλέπουμε. Που έχουμε αυτιά για να ακούμε. Που είμαστε ζωντανοί για να τα χαιρόμαστε αυτά. Που έχουμε ένα σπίτι, που έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους, αυτούς που έχουμε, που κάποιες φορές μπορεί να μας εκνευρίζουν, κάποιες φορές μπορεί να μας πικραίνουν, κάποιες φορές μπορεί να μας απογοητεύουν, αλλά το ίδιο μπορεί να κάνουμε και εμείς σε εκείνους. Όμως επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο και δεδομένο, γι' αυτό χαιρόμαστε το κάθε τι. Χαιρόμαστε ίσως και τον καφέ που πίνουμε αυτή τη στιγμή, το νερό ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί κάθε τι είναι ένα μικρό δώρο και κάθε δώρο δημιουργεί χαρά. Το ξέρουμε, τα παιδιά μας την εκφράζουν πολύ αυθόρμητα όσο πιο μικρά. Εμείς οι μεγάλοι πιο συγκρατημένα κάποιες φορές. Βλέπετε, κάποιες φορές μας έχουν μάθει να ντρεπόμαστε για τα συναισθήματά μας και να μην τα αποδεχόμαστε, και αυτό ίσως είναι λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάντοτε μία χαρά, ένα δώρο. Και τι έχουμε στη ζωή μας που δεν είναι δώρο, όπως τόσο πολύ ωραία γράφεται και τα λέει και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του? Τίποτα δεν έχουμε που δεν το πήραμε. Όλα είναι χάρισμα. Όλα είναι δώρο. Και αυτό είναι που γεμίζει την καρδιά μας και τη συγκλονίζει για αυτή την άνευ όρων αγάπη του Θεού. Γιατί δεν μας τα δίνει αυτά γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν μας τα δίνει γιατί υπακούσαμε σε αυτό, κάναμε υπακοή στο άλλο. Αλλά μας τα δίνει γιατί μας αγαπάει. Γιατί το δώρο δεν είναι ανταποδοτικό. Το δώρο είναι χάρισμα. Το χαρίζεις. Δεν είναι κάτι που ανταμείβεις κάποιον με μισθό ή με μια συμφωνία. Και έτσι η καρδιά μας γοητεύεται, συγκλονίζεται, κερδίζεται στην κυριολεξία, αλώνεται από αυτή την αγάπη του Θεού. Αυτή την αγάπη που είναι άνευ όρων. Μεγάλη κουβέντα. Ή μάλλον απλή κουβέντα συνηθισμένη, που έχει όμως πάρα πολύ μεγάλο νόημα και βάθος. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη δυσκολία για να τη ζήσουμε, για να μάθουμε να αγαπάμε άνευ όρων. Κατανοούμε τώρα ότι εντελώς άνευ όρων μόνο ο Θεός ίσως μπορεί να αγαπάει, και σιγά σιγά οι Άγιοι Του, που βέβαια ακριβώς γιατί παραδίδονται στο Θεό και συνεργάζονται με τη γάρη του Θεού, γίνονται θεοί κατά χάρη. Και έτσι μαθαίνουν και αυτοί να αγαπούν τους ανθρώπους χωρίς όρους. Μας παραξενεύει? Είναι αλήθεια. Εμείς, ξέρετε, όσο και να αγαπάμε τα παιδιά μας, γιατί γι' αυτό συζητάμε, για το πόσο απαραίτητο είναι να ξαναμάθουμε πάλι την αρχή να αγαπάμε σωστά, αγαπάμε τα παιδιά μας με όρους. Διαφωνείτε? Να το συζητήσουμε. Ελάτε να το κουβεντιάσουμε, έτσι να το βάλουμε κάτω το θέμα που λέμε. Δέστε τον πρώτο όρο. Αγαπάμε τα παιδιά μας γιατί είναι παιδιά μας. Επομένως, τα αγαπάμε άνευ όρων, χωρίς προϋποθέσεις, τα αγαπάμε γιατί είναι παιδιά μας. Και μετά, τα αγαπάμε γιατί είναι χαριτωμένα, γιατί είναι τρυφερά, γιατί είναι ανυπεράσπιστα, γιατί γεμίζουν τη ζωή μας, γιατί δίνουν νόημα στη ζωή μας, γιατί καμαρώνουμε γι' αυτά, γιατί έχουμε όνειρα γι' αυτά. Διάφορα γιατί. Στο απλό ερώτημα, αφού αγαπάμε τα παιδιά μας, γιατί τα αγαπάμε? Ήδη έχουμε βάλει κάποιες προϋποθέσεις, κάποιους όρους. Βέβαια, μέσα από αυτούς τους όρους και εμείς εκπαιδευόμαστε να μαθαίνουμε. Έτσι είναι. Για να κινητοποιηθεί η ανθρώπινη καρδιά, έτσι πώς έγινε μετά την πτώση, μετά την αυτονόμησή μας, μετά την ανταρσία μας, χρειάζεται κάποια κίνητρα. Και αυτοί οι όροι είναι κίνητρα. Σιγά σιγά όμως ξεπερνάμε αυτά τα κίνητρα. Ή αυτά τα κίνητρα έρχονται απέναντί μας και μας δυσκολεύουν στην έκφραση της αγάπης, αλλά και στην εμπειρία της αγάπης. Παραδείγματος χάρη και μεταξύ μας τώρα.
να μας ακούει κανείς, όπως λέμε, έτσι, χαριτωμένα στην τηλεόραση που είναι η δημόσια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές όταν έχουμε τα παιδιά μας σε δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι ας πούμε η εφηβική περίοδος, νιώθουμε να τα αγαπάμε λιγότερο από ό,τι τα αγαπούσαμε όταν ήταν μικρά. Νιώθουμε να μην είναι εξάλλου τα παιδιά μας κάποιες φορές. Σαν να είναι κάποια ξένα παιδιά που ξαφνικά αντικατέστησαν τα δικά μας γλυκά, όμορφα, χαριτωμένα, υπάκοα παιδιά, συνεργάσιμα. Και τώρα είμαστε σαν ξένοι. Κάποιοι ξένοι μπήκαν στο σπίτι μας. Όπως ακριβώς αγαπάμε τον άντρα μας και άντρα σε εμάς, και κάποιες φορές όμως, επειδή είτε δίκαια είτε άδικα έτσι το εισπράξαμε, νιώσαμε ότι μας πρόδωσαν, ότι μας καταλαβαίνουν, ότι δεν νοιάζονται για μας, δεν τους αγαπάμε. Και μάλιστα κάποιες φορές όταν η αγάπη είναι πολύ δυνατή αλλά δεν είναι υγιής, ξεκινάει δηλαδή από όρους και προϋποθέσεις και γίνεται πολύ δυνατή αλλά στηρίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις, όταν διαγραφούν και δεν υπάρχουν και αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, από πολύ δυνατή αγάπη γίνεται δυνατό μίσος. Το βλέπουμε αυτό ειδικά στις σχέσεις ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες, σε μια συζυγία, σε έναν έρωτα που ξεκίνησε ονειρεμένος και πάρα πολύ δυνατός, επειδή όμως είχε όρους και προϋποθέσεις, γκρεμίστηκε και όχι απλώς γκρεμίστηκε, μεταλλάχθηκε σε εχθρότητα, σε αντιπαλότητα. Και αναρωτιέται κανείς, πού πήγε εκείνη η αγάπη, πώς έγινε τελικά έχθρα, πώς έγινε μίσος? Είναι ακριβώς γιατί ήταν στηριγμένη σε όρους και προϋποθέσεις. Γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Και όταν δεν υπήρχαν πια αυτά, αυτό και αυτό και αυτό, τότε χάθηκε, και όχι απλώς χάθηκε, μεταλλάχθηκε. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται να μαθητεύσουμε τελικά στην αγάπη. Να μάθουμε τι είναι αυτή η αγάπη, η άνευ όρων. Αυτή η αγάπη που είχε ο πατέρας στην παραβολή του ασώτου, όπου δέχτηκε και είχε την εμπειρία της οδύνης της απόφασης του παιδιού του. Οδύνη, μια λέξη γεμάτη. Η οδύνη είναι ο πόνος. Πονάς όταν βλέπεις το παιδί σου να παίρνει κάποιες αποφάσεις που είναι λάθος, που είναι αυτοκαταστροφικές, που χαραμίζει τη ζωή του, την εξυπνάδα του, τα προσόντα του. Και μιλάμε για τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και για τις μικρότερες και για την παιδική ηλικία, με τις παρέες, με το σχολείο. Και βέβαια προσπαθείς να σώσεις το παιδί, να διασώσεις την κατάσταση. Στις μεγαλύτερες ηλικίες περνάς το δικό σου μαρτύριο αποδεχόμενος την οδύνη της ελεύθερης επιλογής του παιδιού σου. Πόσο εκείνη η πατρική καρδιά ράγισε, πέρασε από αυτές τις οδύνες ρομφαίας στην καρδιά, όταν ο γιος, απαιτώντας την περιουσία του, σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά αυτή η οδύνη της του σεβασμού της ελεύθερης επιλογής του παιδιού ήταν που κράτησε καθαρή, ανέγκυχτη, υγιή και απεριόριστη την αγάπη, η οποία αγάπη ήταν έτοιμη και περίμενε έξω από την πόρτα και έτρεξε και αποκατέστησε τη σχέση όπως ήταν πριν, μετά την επιστροφή. Ενώ υπήρχε η εμπειρία της οδύνης στην καρδιά, του σεβασμού της ελεύθερης επιλογής, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσοι γονείς έχουμε μεγαλύτερα παιδιά και έχει χρειαστεί να σταθούμε και να το συζητήσουμε με τον εαυτό μας και να το παλέψουμε και να το αποδεχθούμε, είναι οδυνηρό να δεχθείς την ελευθερία του παιδιού σου. Είναι όμως απαραίτητη, γιατί η αγάπη δίνει ελευθερία. Η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη δεν βάζει προϋποθέσεις. Δεν γράφει συμφωνητικά. Να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί μου ήρθε τώρα στο μυαλό και πραγματικά αισθάνομαι ότι κουβεντιάζω μαζί σας. Και το κάνουμε αυτό και νομίζω και εσείς το καταλαβαίνετε. Σκεφτείτε τι τραγικό είναι όταν πια σιγά σιγά έχει κυριαρχήσει στην Αμερική και έρχεται και στην Ευρώπη το περίφημο προγαμιαίο συμβόλαιο.
ή συμφωνητικό. Δηλαδή, πριν από το γάμο, κάνουμε συμφωνία και την υπογράφουμε σε δικηγόρο, σε συμβολιογράφο, για το τι θα γίνει αν χωρίσουμε. Είναι τραγικό. Και μόνο που αφήνουμε το περιθώριο, το ενδεχόμενο, να έρθει ο χωρισμός. Ξέρω τα επιχειρήματα και δεν είναι το παρόντος να τα συζητήσουμε για τους πολύ πλούσιους, για αυτούς, για να μην μπερδεύονται, για. Καταδεικνύει όμως ακριβώς αυτή την αγάπη, ότι δεν είναι απροϋπόθετη. Ότι θέλει να διασφαλιστεί. Ότι θέλει να οχυρωθεί. Εδώ έχουμε τον πατέρα στον Άσωτο που δεν θέτει καμία προϋπόθεση παρά μόνο την επιστροφή. Ούτε καν το αφήνει να ολοκληρώσει αυτό που έχει σκεφτεί, που έχει ετοιμάσει. Είναι προετοιμασμένος, δεν την έχει καταλάβει, δεν την έχει συνειδητοποιήσει. Πιστεύει ότι θα τον δεχθεί, αλλά εντάξει, θα το επιβάλλει ποινή, τιμωρία. Τέλος πάντων, να τον δεχθεί έτσι ως έναν από τους υπηρέτες. Σίγουρα εκεί πέρα θα μπορέσει να βρει ένα κομμάτι ψωμί και μια αξιοπρεπή στέγη που τα είχε χάσει, που είχε φτάσει στον πάτο, στον αδύρ, στο μηδέν, στο θάνατο, το ψυχικό, το πνευματικό και πολύ κοντά στον βιολογικό. Και αυτό ήταν η αιτία, το αποκορύφωμα για να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Και ανταυτού συναντά ένα πατέρα που ανεφόρον αγαπάει και δίνει την ίδια αγάπη που είχε δώσει πριν από την ελεύθερη επιλογή. Είναι ξανά ο γιος, αυτός που ήταν. Χωρίς γιατί, χωρίς συνέπειες και όλα θα λέγαμε. Υπερβαίνει και αυτές. Θα μου πείτε, εδώ είναι ο πατέρας, είναι ο Θεός. Ναι, αλλά συγχρόνως είναι και το πρότυπο του πατέρα, της μητέρας, του γονιού. Όπως πολύ όμορφα έλεγαν κάποιοι πνευματικοί, εμείς οι γονείς πρέπει να κατεβούμε πολλά σκαλιά μέσα μας και να φτάσουμε στο τελευταίο σκαλοπάτι που θα μπορούσε πιθανόν το παιδί μας να βρεθεί από αυτές τις οδυνηρές επιλογές του. Και εκεί να το περιμένουμε, να το περιμένουμε για να το κρατήσουμε, για να το διασώσουμε, για να είμαστε εκεί και να το στηρίξουμε, να του δώσουμε την ελπίδα και την προοπτική της επιστροφής, για να ξανανεβεί τα σκαλιά που κατρακύλησε. Εμείς είμαστε πιο κάτω ακόμη, πιο χαμηλά. Χαμηλώνουμε την καρδιά μας. Δεν την κρατάμε ψηλά. Δεν θέτουμε όρους και προϋποθέσεις. Δεν αγαπάμε περισσότερο όταν τα παιδιά μας είναι καλύτερα και λιγότερο όταν τα παιδιά μας είναι χειρότερα. Σύμφωνα βέβαια με τα δικά μας κριτήρια και τα δικά μας έτσι, με τις δικές μας αξιολογήσεις και εκτιμήσεις όσον αφορά το καλύτερο και το χειρότερο. Γιατί και αυτό παίζεται. Υπάρχουν μερικά αντικειμενικά, πάρα πολλά είναι υποκειμενικά. Η άνευ όρων αγάπη, η απροϋπόθετη. Σ' αγαπώ για αυτό που είσαι. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ, λέει ένα από τα ωραία μας τραγούδια. Και αυτό είναι υπέροχο όσον αφορά και τη συζυγική σχέση και τη συζυγία και τον έρωτα και την αγάπη, αλλά απλά τώρα κάνουμε μία αναφορά. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Ούτε γιατί είσαι καλός μαθητής, ούτε γιατί είσαι υπάκους, ούτε γιατί είσαι ωραίος, ούτε γιατί σε θαυμάζουν οι άλλοι, ούτε γιατί μου μοιάζεις, ούτε γιατί. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Και εξακολουθώ να σ' αγαπώ και όταν φουρτουνιάζω, και όταν θυμώνω μαζί σου, και όταν με απογοητεύεις, και όταν με εκνευρίζεις, και όταν με εξοργίζεις. Εξακολουθώ όμως να σ' αγαπώ. Γιατί είσαι εσύ. Το σ' αγαπώ όμως δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Σημαίνει ότι υπομένω την οδύνη του σεβασμού των αποφάσεών σου και των πράξεών σου. Υποφέρω για αυτό που κάνεις. Πονώ, στεναχωριέμαι, πληγώνομαι, απογοητεύομαι, ανησυχώ, αγχώνομαι, αναστατώνομαι, τρέμω, δεν ξέρω τι να κάνω. Νιώθω αποτυχημένος, είμαι αποθαρρυμένος, ζητάω βοήθεια. Γιατί δεν συμφωνώ με αυτό που κάνεις. Όμως βιώνω την οδύνη και τον πόνο να δεχθώ την απόφασή σου και να εξακολουθώ να σε αγαπώ. Μολονότι ότι κάνεις όλα αυτά που με πληγώνουν και με φοβίζουν. Αγαπώ το παιδί μου δεν σημαίνει συμφωνώ με αυτό που κάνει. Εδώ πάλι είναι έτσι μια μικρή παγίδα. Ένα όριο που μπερδεύουμε.
Δεν σημαίνει ότι επειδή αγαπώ το παιδί μου είμαι πάντα μαζί του. Είμαι πάντα ενθαρρυντικός ή έστω αποδέχομαι αυτό που κάνει. Όχι. Διαφωνώ με αυτό που κάνει. Θέτω τα όρια. Δείχνω το σωστό. Δεν μπερδεύω το κακό και το άσχημο. Αυτό που είναι το θέλημα του Θεού και αυτό που δεν είναι το θέλημα του Θεού. Κυρίως με αυτό το κριτήριο και όχι με αυτό που μου αρέσει εμένα. Αυτό που έστω με τα δικά μου κριτήρια θεωρώ ότι είναι καλύτερο για εκείνον. Αυτά τα όρια μου δεν τα παίρνω. Δεν ξεριζώνω, όπως λέμε, τις επιγραφές που δείχνουν επικίνδυνος, γκρεμός, έχει στροφές. Γιατί ξέρω ότι δεν θα τα λάβει άλλος υπόψη του. Τα αφήνω εκεί πέρα για να υπάρχουν, για να σηματοδοτούν τη ζωή, για να δείχνουν το δρόμο της επιστροφής, για να δείχνουν τη σκάλα που πρέπει να ξανανεβεί, για να μην χάσει το δρόμο. Γιατί αν εγώ πάρω αυτές τις επιγραφές, αν πω εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος, εντάξει, παιδί είναι, τότε το παιδί δεν θα μπορέσει να μην είναι πια παιδί και να οριμάσει. Τότε δεν θα μπορέσει να χαράξει, να επαναπροσανατολίσει, να επιστρέψει στο δρόμο του. Βέβαια, σταθείτε τώρα να μην μπερδευτούμε, εντάξει. Ξέρουμε ότι μερικές φορές διαφωνούμε και τα παιδιά θα κάνουν αυτό που θέλουν. Τώρα το μερικές φορές είναι σχετικό, γιατί οι μερικές φορές γίνονται πολλές φορές, ενίοτε. Και ανάλογα βέβαια και με τις καταστάσεις και με τις συνθήκες και με την ηλικία. Όμως εμείς πρέπει να παραμείνουμε εκεί και να δηλώσουμε ότι διαφωνούμε με αυτό που κάνει. Απλά σεβόμαστε την απόφαση του να το κάνει. Και αυτό δεν έχει σχέση με την αγάπη. Δηλαδή αν το κάνει, δεν θα θυμώσουμε μαζί του. Δεν εξαρτάται η αγάπη μας, παραδείγματος χάρη, από την παρουσίαση και από την εμφάνιση των παιδιών μας. Από το πόσο προσέχουν την εμφάνισή τους, πόσο χαριτωμένα είναι ή αργότερα στην εφηβεία, πόσο επαναστατημένοι κτλ. Δεν μπορεί να εξαρτάται η αγάπη μας από αυτό. Μπορούμε όμως να διαφωνούμε με την εμφάνισή τους. Αλλά χωρίς αυτό να επηρεάζει την αγάπη μας. Είναι λίγο δύσκολο. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Αλλά είναι και θέμα εξάσκησης. Είναι θέμα δηλαδή αφομοίωσης αυτής της μεγάλης αλήθειας. Και εκτός αυτού, γιατί είναι απαραίτητο? Γιατί απλά είναι ο μόνος τρόπος για να ξαναβρει το παιδί το δρόμο του. Είναι ο μόνος τρόπος για να θελήσει να συμφωνήσει μαζί μας. Χωρίς όρους αγάπη, ανεξάρτητα από την συμπεριφορά του, ανεξάρτητα από τις ιδέες του, ανεξάρτητα από το πιστεύω του, δεν μπορεί να αγαπάμε περισσότερο ένα παιδί επειδή πηγαίνει στην εκκλησία και να τα αγαπάμε λιγότερο επειδή δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Γιατί απλούστατα τα αγαπάμε λιγότερο επειδή δεν πηγαίνει στην εκκλησία, θα συνεχίσει να μην πηγαίνει στην εκκλησία. Γιατί έτσι αυτοαναιρούμαστε. Γιατί ο Θεός που αυτός είναι η εκκλησία, κεφαλή και εμείς στο σώμα του, αγαπάει τους ανθρώπους και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Μπορούμε να το νιώσουμε? Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ σημαντικό είναι αυτό όταν το δίνουμε στα παιδιά μας? Πόσο πολύ σημαντικό είναι να ξέρει ότι υπάρχει ο δρόμος της επιστροφής, ότι υπάρχει αγάπη που δεν μετριέται, δεν ζυγίζεται και δεν βαθμολογείται? Είναι οδυνηρό να αγαπάμε τα παιδιά μας όταν φέρνουν καλούς βαθμούς και να τα αγαπάμε λιγότερο όταν δεν πηγαίνουν όπως εμείς ονειρευόμαστε, πρεσβεύουμε ή πιστεύουμε. Και εμείς δεν θέλουμε προϋποθέσεις στην αγάπη μας. Μας πονάει όταν θέτουν προϋποθέσεις. Να αγαπάς τον άλλον όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι. Ένα επίσης πολύ μεγάλο μυστικό της ζωής. Τελικά όμως εμείς αγαπούμε συνήθως αυτό που φανταζόμαστε ότι είναι ο άλλος, αυτό που ονειρευόμαστε ότι θα γίνει ο άλλος, αυτό που περιμένουμε να γίνει ο άλλος. Και όταν δεν γίνεται, από την απογοήτευσή μας ψυχραίνεται η αγάπη μας, μειώνεται, εκφράζεται διαφορετικά, κλείνεται, σφραγίζεται. Το να μάθουμε να δίνουμε την αγάπη μας με τον τρόπο μας, την έχουμε στην καρδιά μας πολλές φορές. Και εκεί μέσα στην καρδιά μας γίνεται βέβαια και αυτός ο πόλεμος. Μέσα στην καρδιά μας γίνεται αυτή η σύγκρουση. Εκεί γίνεται αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται στην αγάπη μας.
που προσβάλλεται από αυτή την ίωση ή από αυτή τη λίμωξη. Αγάπη απροϋπόθετη, χωρίς προϋποθέσεις. Γιατί είναι ο Γιάννης, η Μαρία, η Καταρίνα, ο Δημήτρης. Είναι τα παιδιά μας. Αυτά. Ίσως δεν είναι αυτά που θέλαμε. Ίσως δεν είναι αυτά που παραγγείλαμε, που ονειρευτήκαμε, που φροντίσαμε να κάνουμε, που επιδιώξαμε, που καταπιέσαμε, που υπερβολικά προσφέραμε και δοθήκαμε. Γιατί ξέρετε, το παράπονο μας και η πίκρα μας ποια είναι. Εγώ που τα αγάπησα τόσο πολύ, τα παιδιά μας. Εγώ που τα έδωσα όλα για τα παιδιά. Εγώ που θυσίασα τη ζωή μου, την καριέρα μου, τα νιάτα μου. Και εκείνα. Αυτό αποτυπώνει και αποκαλύπτει και προδίδει ότι η αγάπη μας δεν ήταν προϋπόθετη. Είχε προϋπόθεση. Θα δώσω και θα πάρω. Θα μου πείτε, μπορεί να ισχύσει μια αγάπη όταν δεν έχει αυτό το δώσε και πάρε, όταν δεν έχει την ανταπόκριση? Ναι. Είναι η αγάπη που ψάχνουμε, η πατρική, η μητρική, όπως είναι η αγάπη του Θεού, που δεν έχει προϋπόθεση, που δεν περιμένει κάτι από μας. Τι να περιμένει ο Θεός από μας? Ναι, τι περιμένει? Χαίρετε να μπορούμε επιτέλους να χαιρόμαστε την αγάπη Του και να τη δεχόμαστε. Αλλά δεν περιμένει. Δεν μας τη δίνει γιατί περιμένει ανταπόκριση, ανταπόδοση. Ή για να μας πάρει κοντά Του, για να μας έχει κοντά Του. Αλλά γιατί αυτή η αγάπη θα μας οδηγήσει στην ευλογία, στην εφροσύνη την πνευματική, στη μακαριότητα, που είναι και πιο ωραία λέξη έτσι, και πιο εκκλησιαστική. Αυτό μόνο προσδοκά. Αυτό θέλει. Αλλά δεν μας δίνει γι' αυτό την αγάπη. Δεν τη δίνει δηλαδή με σκοπό ανταποδοτικό. Χρειαζόμαστε έτσι να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε να το δουλέψουμε μέσα μας. Χρειαζόμαστε να το καταλάβουμε μέσα μας. Χρειαζόμαστε σιγά σιγά να εκπαιδευτούμε να δείχνουμε και την αγάπη μας. Να τη δείχνουμε με λόγια και με έργα. Δεν αρκεί να την έχουμε στην καρδιά μας κλειδωμένη, δεδομένη, όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή. Την καταθέσαμε και τα αφήσαμε εκεί, σαν τους κλειστούς λογαριασμούς που παλαιότερα τουλάχιστον αρκετοί έκαναν στις τράπεζες. Και λέμε παλαιότερα γιατί τότε μπορεί να είχε κανείς αυτή τη δυνατότητα. Τώρα δεν την έχει τη δυνατότητα. Αλλά είναι ένας λογαριασμός όψεως, θα λέγαμε, που μπορεί κανείς να παίρνει κάθε φορά που χρειάζεται. Που δεν είναι κλειστός λογαριασμός. Είναι εκεί η κατάθεση της καρδιάς μας. Και θέλουμε να τη δίνουμε και βρίσκουμε αυτούς τους τρόπους και αυτά τα κανάλια. Με τα λόγια μας. Πόσες φορές τα λόγια μας είναι απορριπτικά. Δηλαδή απορρίπτουν τον άλλον. Τον διαγράφουν. Τον εξουθενώνουν. Τον εξευτελίζουν. Τον πικραίνουν. Τον πληγώνουν. Τον εξοργίζουν. Σε αυτούς που αγαπάμε. Γιατί όταν θυμωμένος ονομάζεις το παιδί σου πλάκα, ηλίθιο και πολλές άλλες λέξεις, αυτό δεν μεταφέρει αγάπη, δεν εκφράζει αγάπη. Αλλά εντάξει,

Γιατί κάτω από αυτή την επικάλυψη, τα πολλά που συνοδεύουν, μπορεί να είναι κακής ποιότητας τροφή. Ίσως λοιπόν και την αγάπη μας μερικές φορές πάμε ή να τη στολίσουμε πολύ, ή βέβαια όπως προηγουμένως είπαμε αρνητικά να την καταργήσουμε, αλλά με τα λόγια να τη στολίσουμε. Γιατί φοβόμαστε για αυτή την αγάπη, ότι δεν είναι η αυθεντική, ότι δεν είναι έτσι η καρδιακή, η απροϋπόθετη. Ναι, είναι όμορφα και τα τρυφερά λόγια και οι όμορφες εκφράσεις και οι εκφράσεις που δείχνουν εκτίμηση, θαυμασμό. Είναι όμορφο να εκφράζει κανείς την αγάπη του λέγοντας ένα ευχαριστώ στο παιδί του γιατί είναι εκεί, γιατί τον αγαπάει, γιατί υπάρχει. Ευχαριστώ γιατί υπάρχεις. Ένα υπέροχο ευχαριστώ που ακριβώς είναι η απροϋπόθετη αγάπη. Υπάρχεις όπως είσαι, με τα σύν και τα πλήν. Με αυτά που με θυμώνουν και με αυτά που με αναπαύουν. Είναι όμορφο να το κάνουμε με τη στάση της ζωής μας. Με το να μπορούμε να συνομιλούμε και όχι να δίνουμε εντελές. Με το να μπορούμε να ακούμε. Είναι πολύ μεγάλη έκφραση αγάπης το να μάθουμε να ακούμε με σεβασμό τα παιδιά μας. Όχι να υπακούμε, δηλαδή να τα ακούμε να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί στην οικογένεια κανένας δεν πρέπει να κάνει τον άλλον ό,τι θέλει. Ούτε οι γονείς τα παιδιά, ούτε τα παιδιά τους γονείς. Το πρόβλημα είναι ότι παραμένοντας μέσα σε αυτό το δίπολο και σε αυτόν τον ανταγωνισμό, μια είμαστε έτσι και μια είμαστε αλλιώς. Δηλαδή, οι διάφορες οικογένειες φαίνεται να κάνουν τα παιδιά ό,τι θέλουν τους γονείς και οι άλλες να κάνουν οι γονείς ό,τι θέλουν τα παιδιά. Η ισορροπία είναι να συνεργάζονται. Να συμπορεύονται, έτσι δεν λέγαμε. Και άλλες φορές. Δεν είναι θέμα ποιος κάνει κάποιον τι. Όταν τον αγαπάς, δεν θες να τον κάνεις κάτι. Θέλεις να του δηλώσεις την αγάπη σου και την παρουσία σου με λόγια και με έργα. Το πώς θα μιλήσουμε στο καθένα θέλει να το ψάξουμε, θέλει να εκπαιδευτούμε, θέλει να πειραματιστούμε κάποιες φορές, γιατί όχι. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν πολύ και μεγάλες εκφράσεις της αγάπης. Και το ξέρουμε από πρώτο χέρι, από τα παιδιά μας, έτσι δεν είναι? Δεν λέμε ότι κάποια παιδιά είναι πολύ τρυφερά, πολύ χαδιάρικα. Το λέμε από μόνοι μας. Και κάποιοι άλλοι λιγότερο. Αυτοί που είναι λιγότερο δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται την αγάπη μας και ότι δεν πρέπει να τη δείχνουμε την αγάπη μας και να την εκφράζουμε. Και η αγάπη μας εκφράζεται και με το όχι που λέμε. Αλλά ανάλογα πώς θα το πούμε. Αν είναι ένα όχι γεμάτο σεβασμό, αν είναι ένα όχι γεμάτο δυνατότητα επιλογής και μαζί αγάπης, και αν είναι ένα όχι που περιέχει διαταγή, εξουσία, επιβολή. Οπότε εδώ δεν υπάρχει αγάπη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι η αγάπη τα ισοπεδώνει όλα. Υπάρχουν τα όρια της. Τα όρια για να προστατεύσουν την αγάπη. Εμείς είμαστε υπερβολικοί. Είτε από εδώ είτε από εκεί. Το ξέρουμε. Και ειδικά οι γυναίκες, να κάνουμε και λίγη αυτοκριτική τώρα, έτσι δεν είναι? Ειδικά εμείς οι γυναίκες πολλές φορές είμαστε υπέρ. Προστατευτικές, αγαπητικές, όπως θέλετε πέστε το. Ίσως είναι έτσι η χήμαρη που έχουμε μέσα μας, τα ορμητικά ποτάμια που τα εκφράζουμε και πνίγουμε τους άλλους. Αλλά ένα ποτάμι είναι για να ποτίζει, για να δίνει ζωή. Αν είναι όμως υπερβολικό και ξεχυλίζει από τα όρια του, τότε πνίγει γύρω τα χωράφια, αντί να τα ποτίσει και να τα κάνει καρπερά. Και η αγάπη μας είναι ένα ποτάμι. Χρειάζεται όμως να τις έχουμε τα όρια της, τους φραγμούς της, να την περισσώσουμε για να ποτίζει τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να τους κάνει να είναι καρπεροί, να είναι έτσι γεμάτη ζωή, όπως ανθίζουν γύρω μας όλα τα πράγματα. Αλλά αν το ποτάμι μας, η αγάπη μας είναι υπερβολική, μπορεί και να πνίξει τα παιδιά μας, τη σχέση μας, να γκρεμίσει τις γέφυρες. Μην ξεχνάμε ότι η αγάπη ακριβώς είναι αυτή η σχέση, τη γέφυρα επικοινωνίας που συναντάμε τον άλλον, που αν δεν την περνάει εκείνος την περνάμε εμείς. Δηλαδή εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα. Είναι τραγικό κάποιες φορές να θυμώνουμε τόσο πολύ με τα παιδιά μας που να μην τους μιλάμε. Να μην μιλάμε στα παιδιά μας. Πού είναι η αγάπη χωρίς προϋποθέσεις? Είδατε που κάποιες φορές είναι πολύ κοντά αυτά τα πράγματα και όσο πιο ακραία είναι, τόσο πιο κοντά είναι τα άκρα. Το ξέρουμε αυτό. Τα άκρα συναντώνται και είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό χρειάζεται να ξαναμάθουμε από την αρχή, βήμα-βήμα, με ταπείνωση.

με διάθεση να αγαπάμε αλλά και να αγαπιόμαστε. Ξέρετε, και το να δεχόμαστε την αγάπη των άλλων χρειάζεται και αυτό εκπαίδευση. Χρειάζεται και ταπείνωση. Κάποιες φορές εμείς οι γονείς θεωρούμε ότι είμαστε οι μόνοι που ενδιαφερόμαστε, που έχουμε τόσο πολύ αγάπη για τα παιδιά μας, και ότι κανένας δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να φτάσει σε αυτό το μέγεθος της αγάπης. Και γι' αυτό κάποιες φορές δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε, φερνόμαστε παράξενα στο να εισπράξουμε την αγάπη των άλλων. Και δεν την εισπράττουμε. Και νιώθουμε μόνοι μας και πικραμένοι. Εμείς αγαπούμε τόσο και οι άλλοι δεν μας αγαπούν. Ίσως γιατί δεν κατανοούμε ότι επίσης όποιος έχει αγαπηθεί μπορεί να δώσει αγάπη, αλλά μπορεί και να πάρει αγάπη. Και αυτό το κεφάλαιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή, τη δική μας αλλά και των παιδιών μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μάθημα, τα μαθήματα, αυτή την πλεισμονή, αυτό το γέμισμα, αυτό το χόρτασμα της αγάπης, το παιδί να το πάρει μέσα στην οικογένεια, από τους γονείς του, και αυτό να γίνει το θεμέλιο και για τη δική του επιλογή, για το και δικό του δώσιμο της αγάπης, όχι μόνο προς τους γονείς, αλλά προς τους ανθρώπους που θα συναντήσει, που θα επιλέξει τη ζωή του, προς τα δικά του παιδιά. Και βέβαια, απλώς λέμε επιγραμματικά μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα το συνεχίσουμε. Ποιο? Ότι αν το παιδί δεν ζήσει την αγάπη μέσα στην οικογένεια, όχι μόνο προς το πρόσωπό του, αλλά κυριότερα ανάμεσα στους δύο γονείς του, τότε και η δική του αγάπη παραμένει ανάπηρη. Τότε και η δική μας αγάπη είναι ανάπηρη. Μην ανησυχείτε όμως, και οι αναπηρίες διαχειρίζονται. Πρώτα απ' όλα, πολλές αναπηρίες αποκαθίστανται. Μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα και γι' αυτό μπορούμε να στηρίξουμε την αγάπη, να την θεραπεύσουμε, να την καθαρίσουμε, να την βαθύνουμε, και το κυριότερο, μπορούμε να την αγιάσουμε την αγάπη. Είναι δυνατόν τώρα να μην κλείσουμε εδώ τη σημερινή μας εκπομπή υπενθυμίζοντας τη μεγάλη αλήθεια που κι άλλες φορές λέμε? Μην ξεχνάμε, τα παιδιά δεν είναι δικά μας, είναι πρώτα του Θεού. Και πρώτα ο Θεός τα αγαπάει με μια αγάπη απροϋπόθετη, ακατανόητη, απεριόριστη. Και μετά εμείς προσπαθούμε να αγαπήσουμε τα παιδιά μας σαν αντικαθρέφτισμα, σαν αντανάκλαση αυτής της αγάπης, προσπαθώντας να έχουμε λίγο από αυτό το περιόριστο, λίγο από αυτό το απροϋπόθετο, σε αυτό το θαύμα της γονεϊκής, πατρικής και μητρικής αγάπης. Λοιπόν, ξεκινάμε εντατικά μαθήματα για να μάθουμε ξανά από την αρχή να αγαπάμε σωστά τα παιδιά μας.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή αυτή που ονομάζεται Ιστορικές Καταγραφές και καταγράφει την ιστορία της πατρίδος μας, την ιστορία των Ελλήνων, όχι μόνο μέσα από τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και από άλλα γεγονότα που πραγματικά γράφουν και αυτά ιστορία. Πάντοτε αρρωγός σε όλο αυτό είναι ο κύριος Παπαλαζάρου Ιωάννης, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Για μας εκπαιδευτικός διαβίου, γιατί μαθαίνουμε πολλά από τον κύριο Παπαλαζάρου και περιμένουμε και πώς και πώς αυτήν την ώρα να κάνουμε μαζί του το μάθημα, θα λέγαμε. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής και σήμερα για να συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη συνάντησή μας.
1: Και εγώ χαίρομαι κάθε φορά που μου δίνεται ευκαιρία να επικοινωνούμε και να τα λέμε, όχι ως δάσκαλος και μαθητές, αλλά ως φίλοι και συνακροατές αυτών των ιστορικών θεμάτων που μας ενδιαφέρουν και πρέπει να κοινωνούμε και να μετέχουμε.
0: Ωραία. Κύριε Παπαλαζάρου, στην προηγούμενη συνάντησή μας μας μιλήσατε για τον Απόστολο Παύλο, τη ζωή του, τη μεταστροφή του στο χριστιανισμό, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να πούμε, είπαμε.
1: Έχετε δίκιο. Ναι, πράγματι μιλήσαμε για τον βίο του, τον προχριστιανικό, και πώς από φανατικός διώκτης της διδασκαλίας του Κυρίου μεταστράφηκε σε θεόπνευστο κήρυκα αυτής της διδασκαλίας και του Ευαγγελίου του Χριστού. Τον συναντήσαμε στις πρώτες του έτσι απόπειρες να δημιουργήσει χριστιανικές ομάδες στη Δαμασκό, στην Αντιόχεια, και όπως είδαμε εκεί στο πρώτο μέρος που αναφερθήκατε κι εσείς, αυτός που τον οδήγησε και τον κατήχησε στην πρώτη του επικοινωνία με τη διδασκαλία του Χριστού ήταν ο Ανανίας, με την επέμβαση βέβαια του Κυρίου, και με τη δική του κατήχηση και τη βάπτιση που του έκανε ο Παύλος, ευθέως πια από εδώ και στο εξής κηρύττης της Ιουδαϊκής Συναγωγής, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Ιουδαίων της Δαμασκού, οι οποίοι Ιουδαίοι της Δαμασκού αποφάσισαν σε μυστικές συναντήσεις τους να τον συλλάβουν και να τον φωνεύσουν. Οι χριστιανικοί όμως της περιοχής αντιλήφθηκαν τις κινήσεις τους, φυγάδευσαν τον Παύλο προσωρινά προς την Αραβία, νότια της Δαμασκού, για λόγους ασφαλείας βέβαια. Έμεινε εκεί για ένα μικρό διάστημα και κατόπιν επέστρεψε πάλι στη Δαμασκό, όπου άσκησε το αποστολικό του έργο για 3 χρόνια περίπου. Στη συνέχεια ο Παύλος έρχεται στην Ιερουσαλήμ, όπου, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, γνώρισε εκεί τον Απόστολο Πέτρο και εκεί συνάντησε, γνώρισε και τον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, τον αδελφό του Κυρίου. Οι πράξεις των Αποστόλων, γραμμένες από τον Ευαγγελιστή Λουκά, μας πληροφορούν ότι ο Απόστολος Βαρνάβας, ένας από τους πιο έτσι αγαθούς και πρώτους πιστούς μετά τους 12 Αποστόλους του Χριστιανισμού, συνόδευσε τον Παύλο κατά τη γνωριμία του με τους χριστιανικούς κύκλους της Ιερουσαλήμ, γιατί, όπως ήταν φυσικό και όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν σχετικές επιφυλάξεις από τους κύκλους αυτούς προς αυτό το νέο πλέον πρόσωπο του Παύλου, τον πρώην διώκτη, το νέο μέλος λοιπόν των κοινοτήτων των χριστιανικών. Σε 15 μέρες αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ, αφού αυτή η γενική επιφυλακτικότητα, κυρίως εκ μέρους των ελληνιστών Ιουδαίων χριστιανών, ελληνιστές Ιουδαίοι χριστιανοί, ήταν οι Ιουδαίοι εκείνοι οι οποίοι είχαν μορφωθεί σε σχολεία την ελληνική γλώσσα, ελληνιστές λέγονταν, αυτούς τους χριστιανούς ήταν οι πρώτοι τους οποίους είχε καταδιώξει πριν από τη μεταστροφή του ο Παύλος. Τώρα λοιπόν τον έβλεπαν με πολύ μεγάλη επιφύλαξη και αναγκάστηκε έτσι ανάγκασε λοιπόν αυτή η κατάσταση που επικρατούσε, η ανήσυχη κατάσταση, ανάγκασε τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων να τον φυγαδεύσουν μέσω της Κεσάριας της Παλαιστίνης και να επιστρέψει στην Τασό. Τα γεγονότα, τώρα θα δούμε την πρώτη αποστολική περιοδία του. Τα γεγονότα της πρώτης αποστολικής περιοδίας του Αποστόλου Παύλου, που αποτελεί και την, θα λέγαμε, την πρώτη μεγάλη εξόρμηση του χριστιανισμού έξω από τα όρια της Παλαιστίνης, τα γεγονότα αυτά τα περιγράφουν, στα γεγονότα αυτά περιγράφεται πως ο Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας, συνοδευόμενοι από τον ανιψιό του Βαρνάβα, τον Ιωάννη Μάρκο, είναι ο συγγραφέας κατόπιν του κατά Μάρκων Ευαγγέλιων, ξεκινάνε λοιπόν αυτή η ομάδα αυτή, ξεκινάνε την πρώτη δύσκολη αποστολή. Το ταξίδι αρχίζει από την Αντιόχεια και περιλαμβάνει την Κύπρο και ακολούθως πόλεις της Μικράς Ασίας. Η μέθοδος που ακολουθούσε ο Παύλος με τη συνοδεία του ήταν να απευθύνεται πρώτα ο Παύλος στους Ιουδαίους, στις Ιουδαϊκές συναγωγές κάθε πόλης που επισκέπτονταν. Όπως ήταν φυσικό, οι ομιλίες άρχιζαν πάντοτε από την Παλαιά Διαθήκη και τονιζόταν ότι οι προφητείες για την έλευση του Μεσσία πραγματοποιήθηκαν πλέον στο πρόσωπο του Ιησού, τον οποίο όμως η ανώτατη θρησκευτική ηγεσία των Ιουδαίων παρεξήγησε και καταδίκασε σε σταυρικό θάνατο με τη συνεργασία και των Ρωμαϊκών αρχών. Όμως ο Χριστός αναστήθηκε, εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους έδωσε την εντολή να κηρύξουν τα γεγονότα αυτά σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από τους Ιουδαίους. Μετά από την εχθρότητα που συνάντησαν εκ μέρους των Ιουδαίων, η ομάδα του Παύλου στράφηκε προς τους εθνικούς. Σε όλη την πορεία του, ο Παύλος είχε αρκετούς συνεργάτες που προέρχονταν από ελληνικές πόλεις ή ήταν, όπως τους ονομάσαν πριν, ελληνιστές Ιουδαίοι. Δημιουργήθηκαν χριστιανικές κοινότητες, αποτελούμενες κατά το μεγαλύτερο μέρος από εθνικούς. Ασφαλώς η δημιουργία εκκλησιών με τη συμμετοχή μέσα πολλών εθνικών, πρώην ειδωλολατρών δηλαδή, αποτελεί μεγάλη, σπουδαία επιτυχία της αποστολής του Παύλου. Αποτέλεσε όμως και αιτία αναταραχής από τη μεριά κάποιων Ιουδαϊζόντων. Αυτή η αναταραχή οδήγησε στην σύγκληση της πρώτης Αποστολικής Συνόδου. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς ήταν αυτή η Αποστολική Σύνοδο και για ποιο λόγο συνήλθε. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας παρέμειναν στην Αντιόχεια για αρκετό καιρό με άλλους χριστιανούς. Αυτή την περίοδο ήρθαν από την Ιουδαία στην Αντιόχεια μερικοί χριστιανοί που δίδασκαν στους πιστούς πως αν δεν περιτέμνονται, όπως ακριβώς προστάζει ο νόμος του Μωυσή, δεν μπορούσαν να σωθούν. Μια τέτοια διδασκαλία των Ιουδαϊζόντων χριστιανών προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου και του Βαρνάβα και έτσι δημιουργήθηκε αναστάτωση μεγάλη και συζητήσεις πολλές ανάμεσα στις δύο μερίδες. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί αναταραχή και σύγχυση και να συγκληθεί η Σύνοδος των Ιεροσολύμων, η γνωστή ως Αποστολική Σύνοδος. Η απόφαση της Συνόδου συνιστούσε να μην επιβληθεί καμία υποχρέωση περιτομής στους χριστιανούς τους προερχόμενους από εθνικούς ή από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Αυτή ήταν η πρώτη περίοδο, η πρώτη αποστολική περιοδία. Ας δούμε τώρα την δεύτερη αποστολική περιοδία του Παύλου, η οποία αρχίζει πάλι από την Αντιόχεια, με συνοδεία αυτή τη φορά του Σίλα και του Μάρκου, που ήταν ανεψιός του Βαρνάβα. Σκόπευαν να επισκεφθούν μεγάλες πόλεις της Βόρειας Γαλατίας. Με το όνομα Γαλατία, αγαπητοί ακροατές, είναι γνωστές δύο περιοχές που απέχουν πολύ η μια από την άλλη. Γαλατία ονομαζόταν κατά την αρχαιότητα μια περιοχή που βρισκόταν στα υψίπεδα της κεντρικής Μικράς Ασίας, στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται η πρωτεύουσα της Τουρκίας, η Άγκυρα. Κάπου εκεί λοιπόν ονομαζόταν η περιοχή Γαλατία. Γαλατία όμως υπάρχει και μια περιοχή της Δυτικής Ευρώπης που κατοικούνταν από κελτικά φύλλα και που περιλάμβανε τη σημερινή Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο. Αυτή είναι η δεύτερη Γαλατία, η Ευρωπαϊκή Γαλατία. Αυτοί λοιπόν στράφηκαν στη Γαλατία της Κεντρικής Ασίας, η ομάδα του Αποστόλου Παύλου. Τα σχέδιά του όμως εμποδίστηκαν αυτά και αναλαμβάνει μια νέα αποστολή προς την Κύπρο, στη συνέχεια προς την Τροάδα, την αρχαία Τρία δηλαδή, από όπου ύστερα από ένα όραμα που είδε, ήρθε απέναντι στη Μακεδονία. Στο σημείο αυτό προστίθεται στην συνοδεία και ο Λουκάς, ο κατόπιν Ευαγγελιστής, ο οποίος περιγράφει τα γεγονότα όλα αυτά στις πράξεις των Αποστόλων, στο 16ο κεφάλαιο, και λέει, μεταφέρω μία έτσι μικρή, έτσι ένα τμήμα μικρό. Και στον Παύλο φάνηκε κατά τη νύχτα ένα όραμα. Ένας άνδρας Μακεδόνας στεκόταν ορθός, παρακαλώντας τον και λέγοντας, «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Από την Τροάδα λοιπόν, ο Παύλος και η ομάδα του έπλεψαν αρχικά προς τη Σαμοθράκη, έμεινα λίγες μέρες εκεί, αμέσως μετά αποβιβάστηκαν στη Νεάπολη, είναι η σημερινή Καβάλα, και από εκεί στους Φιλίππους, στην ονομαστή αυτή τότε πόλη της Μακεδονίας. Στους Φιλίππους ιδρύθηκε και η πρώτη επί ευρωπαϊκού εδάφους εκκλησία. Εδώ βαφτίστηκε και η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα χριστιανή, η Ισαπόστολος Αγία Λυδία, η Φιλιππισία. Την γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά και την τιμούμε όλοι στις 20 Μαΐου κάθε χρόνο. Η Αγία Λυδία καταγόταν από τα θιάτυρα της Μικράς Ασίας και ήταν έμπορος πορφυρών, υφασμάτων ή ενδυμάτων, πορφυροπόλης όπως την ονομάζουν τα κείμενα τα εκκλησιαστικά. Η Λυδία λοιπόν υποδέχθηκε και φιλοξένησε τους Φιλίππους τον Απόστολο Παύλο, όπου κατηχήθηκε η ίδια και βαφτίστηκε στις όχθες εκεί του τοπικού ποταμού Ζυγάκτη μαζί με όλη την οικογένειά της. Στο χώρο όπου βαφτίστηκε η Αγία Λυδία λειτουργεί εδώ και πάνω από 50 χρόνια βαπτιστήριο για ατομικές και για ομαδικές βαπτίσεις. Προς τιμήν της Αγίας Λυδίας, όπως ξέρουμε όλοι και εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, ιδρύθηκε από το έτος 1958 από τον μακαριστό γέροντα Θεόφιλο Ζησόπουλο, έναν αρχιμανδρίτη θεόπνευστο με περίσσευμα ψυχικής και πνευματικής γενναιότητας, η αδελφότητα Αγία Λυδία η Φιλιππισία, με έδρα την Ασπαβάλτα, από όπου το 1972 εκδόθηκε το μηνιαίο περιοδικό, εκδίδεται συνεχώς το μηνιαίο περιοδικό Λυδία, σήμερα εκδίδεται υπό τον τίτλο Όσιος Θεόφιλος. Από το 1993 εκπέμπει στα Ερτζιανά ο ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία η Φιλιππισία, από τον οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε την τιμή και τη χαρά να ακουγόμαστε και να συζητούμε. Και από το 1994 ιδρύθηκε ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε, ενώ κατά τα έτη 1990 μέχρι 1997 θεμελιώθηκε και εγγενιάστηκε ο μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της Αγίας Λυδίας. Επανερχόμαστε στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στη συνέχεια, μετά από τους Φιλίππους, μέσω Αμφιπόλεως έφτασε στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν στη Βέρεια, όπου ίδρυσε τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης και της Βέρειας. Στη Θεσσαλονίκη αντέδρασαν πολύ έντονα τότε οι Ιουδαίοι, οι εκεί οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης. Έμεινε λίγο ένα διάστημα στη Βέρεια, από όπου όμως αναγκάστηκε πάλι να την εγκαταλείψει, γιατί οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης προξενούσαν ταραχές και προσπαθούσαν να δυσχεράνουν το έργο του. Από τη Βέρεια μεταβαίνει στην Αθήνα. Ο συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, παραθέτει την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στην Πνίκα, όπου εκεί αναφέρονται ως πρώτοι χριστιανοί ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και η Δάμαρης. Στην ομιλία του στην Πνίκα, στην Αθήνα, χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Αποστόλου Παύλου στο βωμό του αγνώστου Θεού, που φαίνεται να υπήρχαν τέτοιοι βωμοί αρκετοί εκείνη την εποχή στην Αθήνα. Τελικά στην Αθήνα δεν ιδρύθηκε εκκλησία αυτό το πρώτο διάστημα, ιδρύθηκε αμέσως το επόμενο διάστημα. Μετά την Αθήνα πήγε στην Κόρινθο, όπου έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα. Εκεί γνώρισε τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, ένα ανδρόγυνο Εβραίων, οι οποίοι ήταν επίσης σκηνοποιοί κατά το επάγγελμα όπως και ο ίδιος, και εκεί ίδρυσε και τοπική εκκλησία. Από την Κόρινθο μαζί με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα φεύγουν για την Έφεσο της Μικράς Ασίας, από την οποία επισκέπτεται από εκεί την Κεσάρια της Παλαιστίνης και τα Ιεροσόλυμα για να ξαναγυρίσει στην Αντιόχεια. Έχει λοιπόν ως τώρα ο Απόστολος Παύλος ιδρύσει πολλές εκκλησίες τόσο στη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα, και ακολούθησε, όπως είπαμε, η επιστροφή του προς την Αντιόχεια και την Έφεσο, Ελλάδα και ξανά προς την Ιερουσαλήμ. Ο λόγος για τον οποίο ο Παύλος επιχείρησε την τρίτη πια αποστολική περιοδία του με στόχο και με επόμενο στόχο του την Ιερουσαλήμ, εκθέτοντας μάλιστα τον εαυτό του σε θανάσιμο κίνδυνο, δεν μας είναι ακριβώς γνωστός. Τελικά αυτό που φοβόταν και άφηνε να εννοηθεί στο τέλος της προς Ρωμαίους επιστολής του συνέβη, και η περιπέτειά του κατέληξε στη σύλληψη και στη φυλάκισή του στην Κεσάρια και κατόπιν μεταφορά του στη Ρώμη. Η αρχή αυτών των συμβάντων έγινε με την εμφάνιση του Παύλου στο μεγάλο ναό των Ιεροσολύμων. Η εμφάνιση η οποία ξεσήκωσε σφοδρές αντιδράσεις από τη μεριά των Ιουδαίων, οι οποίοι του επιτέθηκαν, τον ξυλοκόπησαν μάλιστα, κατηγορώντας τον ότι δίδασκε ενάντια στον Ιουδαϊκό λαό και ενάντια στον Μωσαϊκό νόμο. Τελικά, και ενώ κινδύνευε σοβαρά η ζωή του, συνελήφθη, διασώθηκε όμως από την ρωμαϊκή φρουρά της πόλης ως Ρωμαίος πολίτης που ήταν. Πριν από την είσοδό του στο στρατόπεδο, ο Παύλος παρακάλεσε τον Ρωμαίο αξιωματικό, τον χιλίαρχο της φρουράς, να το επιτρέψει να μιλήσει για λίγο στο πλήθος. Όμως οι Ιουδαίοι αρνούνταν να τον ακούσουν και ζητούσαν την θανατική ποινή του, τη θανάτωσή του. Οπότε ο διοικητής μετέφερε τον Παύλο στο στρατόπεδο, όπου ήταν ασφαλής, ώστε την επομένη να μεταφερθεί ενώπιον του Μεγάλου Συνεδρίου για να απολογηθεί. Στο μεταξύ, από φιλικά του πρόσωπα έμαθε ότι από τους επικεφαλείς των Ιουδαίων υπήρχε ένα σχέδιο μυστικής σύλληψης και εξόντωσής του. Αυτό το αντιλήφθηκαν και οι Ρωμαίοι και έτσι οργάνωσαν τη μεταφορά του με την συνοδεία ισχυρής φρουράς στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, που ήταν η έδρα του Ρωμαίου Επιτρόπου της περιοχής. Έμεινε φυλακισμένο στην Κεσάρια επί 2 χρόνια. Οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να πείσουν τον Ρωμαίο Επίτροπο να στείλει τον Παύλο στα Ιεροσόλυμα, με την κρυφή σκέψη ότι θα τους ήταν πιο εύκολο να τον εξοντώσουν εκεί. Ο Παύλος επικαλέστηκε το δικαίωμα της Εφέσεως σε αυτή την καταδίκη του, που είχε κάθε Ρωμαίος πολίτης, ώστε να δικαστεί στη Ρώμη. Αναχώρησε τελικά για τη Ρώμη στο τέλη του φθινοπόρου. Ένα ναυάγιο όμως ανάγκασε τους επιβάτες του πλοίου που επέβαιναν να παραμείνουν επί 3 μήνες στην Μάλτα ή Μελίτη, όπως την λέγανε τότε, με αποτέλεσμα να φτάσουν στη Ρώμη την επόμενη άνοιξη. Στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος παρέμεινε επί 2 χρόνια σε κατοίκον περιορισμό, θα λέγαμε, περιμένοντας την εκδίκαση της υποθέσεως του. Εξακολούθησε όμως να δέχεται και να κηρύττει στους επισκέπτες για τη Βασιλεία του Θεού. Ακολουθεί η τέταρτη αποστολική περιοδία, βέβαια, η οποία κατέληξε στο μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου. Τα γεγονότα της ζωής του Παύλου μετά την πρώτη φυλάκισή του στη Ρώμη, το πιθανότερο, έληξαν με την αθώωση και την αποφυλάκισή του, όπως άλλωστε δέχεται και η αρχαία ιερά εκκλησιαστική παράδοση. Έτσι ο Παύλος, ελεύθερος προσωρινά, και οι συνεργάτες του περιόδευσαν το νότιο τμήμα της Ισπανίας και της Ευρωπαϊκής Γαλατίας, της σημερινής Γαλλίας θα λέγαμε, και μετά επέστρεψαν στη Ρώμη. Μετά την επιστροφή του από την Ισπανία και τη Γαλατία, ο Παύλος δεν παρέμεινε για πολύ στη Ρώμη, αλλά αναχώρησε με προορισμό την Ιερουσαλήμ. Φτάνοντας όμως στην Κρήτη, ο ίδιος και οι συνεργάτες του πληροφορήθηκαν ότι η κατάσταση στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ δεν ήταν καθόλου καλή. Πράγματι, όπως μας πληροφορεί και ο ιστορικός της εποχής, ο Ιώσιπος, ο νέος Ρωμαίος επίτροπος της περιοχής, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, βρήκε την Ιουδαία σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης. Με δεδομένα τώρα αυτά τα γεγονότα και την κατάσταση που επικρατούσε, ο Παύλος έκρινε πως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια επίσκεψη σε μια τέτοια εποχή και σε μια τέτοια περιοχή. Έτσι έκανε ένα ταξίδι πιο συγκεκριμένα προς τη Μικρά Ασία, προς την Κρήτη, στη Μακεδονία και στην Ήπειρο, και τελικά κατέληξε να επιστρέψει πάλι στη Ρώμη, όπου συνελήφθηκε πάλι και φυλακίστηκε για δεύτερη φορά. Οι συνθήκες όμως αυτή τη φορά ήταν τελείως διαφορετικές, αφού ο Παύλος μπήκε πια στη φυλακή, όπου όπως το επιτρεπόταν να δέχεται κατά καιρούς επισκέψεις φίλων και συνεργατών του. Από τη φυλακή αυτή έγραψε και την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, η οποία θα λέγαμε ότι αποτελεί και το κύκνιο άσμα του, αφού αυτή η δεύτερη φυλάκιση του στη Ρώμη κατέληξε στον μαρτυρικό του θάνατο. Η αγωνιώδης έκκληση του Παύλου προς τον Τιμόθεο, που βρισκόταν τότε στην Έφεσο, να πάει στη Ρώμη και να τον συναντήσει, δείχνει ότι ο Απόστολος δεν μαρτύρησε αμέσως μετά την μεταφορά του στη Ρώμη, αλλά αφού πρώτα πέρασε μερικούς μήνες στη φυλακή και μετά από κανονική δίκη που δικιούνταν ως Ρωμαίος πολίτης. Σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση, ο Παύλος αποκεφαλίστηκε αφού χωρίς προηγουμένως να βασανιστεί, γιατί ο νόμος απαγόρευε τους βασανισμούς για τους Ρωμαίους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό έληξε η πολυτάραχη αποστολική πορεία του Παύλου, μιας κατά γενική ομολογία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ιστορίας της Εκκλησίας μας. Υπάρχει όμως και μια πολύ όμορφη παράδοση για ένα γεγονός που συνέβη λίγο πριν τον θάνατό του. Όταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες οδηγούσαν τον Απόστολο Παύλο έξω από τη Ρώμη για να τον αποκεφαλίσουν, συνάντησαν στον δρόμο μια γυναίκα που ήταν τυφλή από το δεξιό της μάτι και ονομαζόταν Περπέτουα. Ο Απόστολος Παύλος απευθύνθηκε τότε στην Περπέτουα: «Γυναίκα, δώσε μου αν έχεις ένα μαντίλι και όταν γυρίσω θα σου το επιστρέψω». Ήταν καταϊδρωμένος. Η γυναίκα του έδωσε το μαντίλι της και οι στρατιώτες μάλιστα ηρωνικά της είπαν: «Μη στεναχωριέσαι, θα το πάρεις πολύ γρήγορα πίσω». Όταν έφτασαν στον τόπο της καταδίκης, έδεσαν με το μαντήλι αυτό τα μάτια του Αποστόλου Παύλου και τον αποκεφάλισαν. Το μαντήλι αυτό βρέθηκε αοράτος πως αιματοβαμμένο στα χέρια της Περπέτουας, η οποία τρίβοντας με αυτό τα μάτια της, ξαναβρήκε την όρασή της από το δεξιό της μάτι. Και όταν οι στρατιώτες γύρισαν, τη βρήκαν θεραπευμένη να φυλάει το μαντήλι. Βλέποντας οι στρατιώτες το θαύμα αυτό, πίστεψαν όλοι και είπαν «Μέγας ο Θεός, ο υπού του Παύλου κηρυχθείς». Όταν το έμαθε αυτό ο αυτοκράτορ Νέρονας, θύμωσε και πρόσταξε να θανατωθούν και οι πέντε στρατιώτες. Την ίδια τύχη είχε και η Περπέτουα, η οποία κήρυται μεγαλοφόνος τον Χριστό, και γι' αυτό διέταξε ο αυτοκράτορας να τις δέσουν μια μιλόπετρα στο λαιμό και να τη ρίξουν στον Τίβερη, στον ποταμό αυτό της Ρώμης. Δύο λόγια να μιλήσουμε και για τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Οι επιστολές του αποτελούν, όπως είπαμε, τα πρώτα γραπτά μνημεία της Καινής Διαθήκης και αποτελούν έργα περιστασιακά, γιατί γράφτηκαν για να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα που έθεταν οι νεοϊδρυμένες εκκλησίες προς τον Απόστολο. Κατά την συγγραφή των επιστολών του, ο Παύλος ακολουθούσε τους κανόνες, τους ισχύοντες κανόνες της επιστολογραφίας, της ελληνικής επιστολογραφίας, και πάντοτε προσέθετε στο τέλος έναν ιδιόχειρο χαιρετισμό, έτσι για να δηλώσει τη γνησιότητα της επιστολής. Η διάταξη των επιστολών του Αποστόλου Παύλου στην Καινή Διαθήκη έγινε ανάλογα με την έκτασή τους. Πρώτη δηλαδή τοποθετήθηκε προς Ρωμαίους, που είναι και η μεγαλύτερη, αποτελείται από 16 κεφάλαια. Και τελευταία η επιστολή προς Φιλήμωνα, που είναι η πιο μικρή, αποτελείται από 25 στίχους. Επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι 14 οι εξής: μία προς Ρωμαίους, δύο προς Κορινθίους, μία προς Γαλάτας, μία προς Εφεσίους, μία προς Φιλιππισίους, μία προς Κολασαΐς, δύο προς Θεσσαλονικής, δύο προς Τιμόθεων, μία προς Τίτων, μία προς Φιλήμωνα και μία προς Εβραίους. Προς τιμή τώρα του Αποστόλου Παύλου έχουμε τις εκδηλώσεις, τις ετήσιες. Πρώτα-πρώτα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 29 Ιουνίου, τότε τον τιμά μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, και του αποδίδει, τον αποκαλεί ένδοξο, τον αποκαλεί φωστήρα τρισμέγιστο, πανέφημο και πρωτοκορυφαίο. Προς τιμήν του λαμβάνουν χώρα ετήσιες πανηγυρικές εκδηλώσεις και αφιερώματα σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας. Πρώτα-πρώτα στην Αθήνα κάθε χρόνο, κατά την εορτή του, στον βράχο της Πνίκας, ή Άριο Πάγο όπως τον λένε, σε ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους, τελείται πανηγυρικός εσπερινός. Δεύτερον, στη Βέρεια, επί 29 χρόνια, τελούνται πολυήμερες εορταστικές εκδηλώσεις, οι γνωστές ως Παυλία, με μουσικά, χορευτικά δρόματα, με θεατρικά, με εκθέσεις και ομιλίες, ενώ λειτουργεί και τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο Παύλιος Λόγος. Τρίτον, στην Καβάλα, για 8η χρονιά, οργανώνονται σχετικές πανηγυρικές εκδηλώσεις. Στην Κόρινθο, για 17η χρονιά, λαμβάνουν χώρα εορταστικά αφιερώματα στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Παύλου της Κορίνθου υπό τον τίτλο «Κορίνθου Παύλια». Και θα κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, με το απολυτίκιο του Αποστόλου Παύλου σε ήχο τέταρτο, που λέει τα εξής: «Εθνών σε κήρυκα και φωστήρα τρισμέγιστον, Αθηναίων διδάσκαλων, οικουμένης αγλάισμα, εφροσύνος γερέρωμεν, τους αγώνας τιμόμεν και τας βασάνους δια Χριστών, των σεπτών σου μαρτύριων, Άγιε Παύλε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών». Σας ευχαριστώ για την υπομονή και την αγάπη σας. Γεια σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παπαλαζάρου, για όλα αυτά που μας είπατε. Μας παρουσιάσατε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, μια αγία προσωπικότητα, τον Απόστολο Παύλο, που όλοι οι Απόστολοι έτσι είναι ευεργέτες της ανθρωπότητας, έτσι ονομάζονται, γιατί μας μετέφεραν το μεγαλύτερο μήνυμα, την αληθινή πίστη στον ένα τριαδικό Θεό μας. Ευχαριστούμε λοιπόν, έτσι θα τον γιορτάσουμε καλύτερα γνωρίζοντας τον Απόστολο Παύλο.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη χαρά και την τιμή που μου δώσατε.
0: Πολύ ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε όμως το ραντεβού μας εμείς για μια επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: ελληνικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί από το Θεό να μαθαίνει, να γνωρίζει. Αρέσει στον άνθρωπο να έχει γνώσεις, να εμπλουτίζει τις γνώσεις του, να ξέρει πράγματα. Αυτό όμως το οποίο έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, πολλές φορές ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια και θέλει να μάθει πράγματα τα οποία στο τέλος του κάνουν κακό. Είναι αυτό το οποίο λέμε ότι η περιέργεια δεν είναι καλό πράγμα, αλλά είναι κακό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο της περιέργειας, ο άνθρωπος θα ήθελε ίσως να ξέρει ακόμα και το μέλλον του. Και έτσι προσπαθεί να βρίσκει τρόπους, να ρωτάει ανθρώπους, να πηγαίνει σε διάφορα σπίτια, καταστάσεις, οι οποίες θα του πουν το μέλλον του. Το πόσο καλό ή κακό είναι ο άνθρωπος να γνωρίζει το μέλλον του, να ασχολείται με το μέλλον του, θα το συζητήσουμε σήμερα, εδώ, μαζί με τα 5 κορίτσια τα οποία έχουμε στο νεανικό μας αρχονταρίκι, και θα δούμε αν είναι καλό ο άνθρωπος να γνωρίζει το μέλλον, αν είναι καλό να ασχολείται με το μέλλον του, αν είναι καλό το οτιδήποτε κάνει να το συνδυάζει με αυτά που έχει ακούσει, για αυτά όλα τα οποία θα του συμβούν στη ζωή του. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα μαζί μας. Έχουμε κοντά μας τη Στέλλα.
1: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε, τη Βασιλική.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Τον Κύριος, την Αναστασία.
2: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε, την Ευτέρπη.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου και τη Χρύσα.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος. Νομίζω, παιδιά, ότι όλοι μας λίγο ή πολύ θα θέλαμε να γνωρίσουμε κάτι από το μέλλον μας. Κάτι το οποίο θα μας συμβεί είτε σε λίγο είτε ύστερα από χρόνια. Άλλοι βέβαια φοβούνται να ξέρουν κάτι από το μέλλον τους. Άλλοι λένε ότι αν εγώ ήξερα κάτι από το μέλλον, τότε θα προσπαθούσα να το αλλάξω για να μην γίνει αυτό κάτι κακό, τέλος πάντων, το οποίο μου έχουν πει ότι θα γίνει στο μέλλον μου. Είναι πολλά πράγματα τα οποία οι άνθρωποι τα σκέφτονται και προσπαθούν να πάνε σε ανθρώπους οι οποίοι θα τους πουν το μέλλον τους. Εσείς, για πείτε μου, νομίζετε ότι είναι καλό ο άνθρωπος να ξέρει το μέλλον του? Είναι καλό να ξέρει το τι θα του συμβεί έπειτα από λίγο είτε έπειτα από χρόνια? Τι λες, Ευτέρπη, εσύ, θα ήθελες να ξέρεις το μέλλον σου εσύ?
2: Νομίζω ότι θα ήθελα να ξέρω το μέλλον μου. Να ξέρω πόσα χρόνια θα ζήσω, και αυτό που είπατε, αν πρόκειται να συμβεί κάτι κακό ή να βλάψω εγώ κάποιον, να προσπαθούσα να το άλλαζα, να το ήξερα εκ των προτέρων. Σύγκριση με τώρα που δεν ξέρω τι θα γίνει. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ, αν γνωρίζω κάτι από πριν και άμα θα το δεχθώ με σοφία.
0: Δεν νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι μετά από λίγο θα πάθεις κάποιο κακό, δεν νομίζω ότι αυτό όλο θα σε έκανε, θα σε απέλπιζε, θα τα είχες παρατήσει όλα, γιατί θα έλεγες ότι αφού εγώ σε λίγο θα πάθω το τάδε κακό, άρα δεν θα κάνω τίποτα στη ζωή μου?
2: Ναι, ή θα το αντιμετώπιζα έτσι όπως λέτε εσείς τώρα, ή θα ήμουν πιο δυνατή, πιο δυναμικά θα το έβλεπα και θα προσπαθούσα να το αντιμετωπίσω πιο ψύχρεμα.
0: Μάλιστα, εσύ, Χρύσα, τι λες?
3: Ότι κάποιες φορές μπορεί να μην μπορούμε να σηκώσουμε το μέλλον, το τι θα ακολουθήσει. Και ότι νομίζω καλό είναι να αφινόμαστε στην πρόνοια του Θεού. Σίγουρα κάποιες στιγμές μπορεί να μας περνάει από το μυαλό τώρα σε αυτή την περίπτωση, άραγε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα αντιδράσω. Αλλά ίσως δεν έχουμε μετά το σθένος να το διαχειριστούμε, να το σηκώσουμε. Οπότε κάθε τι που θα έρθει, καλώς να έρθει και να είμαστε, να έχουμε το φωτισμό και τη δύναμη να ανταποκριθούμε με υγιή τρόπο απέναντί.
0: Μάλιστα, και έχει ο Θεός. Εσύ τι λες, Στέλλα?
1: Και εγώ συμφωνώ με τη Χρύσα. Πιστεύω ότι για κάποιο λόγο είναι το μέλλον στην ουσία. Οπότε ζούμε το παρόν και μόνο ο Κύριος ξέρει τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον και ας παραμείνει έτσι.
0: Βασιλική, συμφωνείς εσύ?
4: Ναι, και εγώ συμφωνώ με τα δύο κορίτσια που μίλησαν προηγουμένως, γιατί πιστεύω ότι το μέλλον θα καθοριστεί από τις δικές μας πράξεις. Επομένως, με το να γνωρίζουμε τι θα γίνει, καταρχάς μπορεί να αντιδράσουμε με υπερβολικό τρόπο μέχρι και να βλάψουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, Και ταυτόχρονα ότι στην ουσία δεν πρόκειται να μας κάνει καλό, διότι καταρχάς με το να γνωρίζουμε το μέλλον θα αλλάξει. Και δεν είμαστε σε θέση εμείς να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση. Εμείς αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε στο παρόν και να προσπαθούμε να φροντίσουμε να έχουμε ένα σωστό μέλλον, να είμαστε σωστοί άνθρωποι τώρα, για να το μέλλον μας να είναι ένα μέλλον με όμορφες στιγμές, χωρίς προβλήματα. Βέβαια τα προβλήματα θα έρχονται, είναι δοκιμασίες, αλλά εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε να τα ξεπερνάμε.
0: Και αγωνιζόμαστε πάντα στο τώρα.
4: Ναι.
0: Το τώρα είναι αυτό που έχουμε στο χέρι μας. Εσύ Αναστασία, τι λες?
5: Πάτερ, εμείς οι άνθρωποι λέμε πολλές φορές ότι θέλουμε να ξέρουμε, πως ανέφεραν τα κορίτσια, το μέλλον μας για να λύσουμε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Και όταν βρισκόμαστε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, λέμε, αχ, να ξέρω, άμα πάρω αυτή την απόφαση, τι θα γίνει. Πάντως, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, όπως λένε και οι γέροντες, ο Σταυρός, η προσευχή. Και ο Θεός ξέρει τι έπεται στο μέλλον και αν προσευχηθούμε θα μας δώσει την σωστή απόφαση.
3: Και ουσιαστικά απενεργοποιούμε τον εαυτό μας αν γνωρίζουμε το μέλλον μας από τη διάθεση να προσπαθήσει και να αγωνιστεί για κάτι καινούριο και διαφορετικό. Δηλαδή αν όλα είναι προγεγραμμένα, δεν υπάρχει λόγος τότε κάποιος να αγωνιστεί, να προσπαθήσει να φτάσει κάπου.
0: Είναι όλα προδιαγεγραμμένα όπως είπες, δηλαδή υπάρχει μοίρα, υπάρχει αυτό που λέμε ότι είναι όλα καθορισμένα και εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι.
3: Από όσο ξέρω, ο Θεός προγνωρίζει αλλά δεν προορίζει. Δηλαδή,
0: για εξήγησέ το μας αυτό.
3: Υπάρχει, η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού ανοιχτό βιβλίο, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, ξέρει από την αρχή πριν τη γέννησή μας μέχρι και το τέλος της ζωής, όλη μας τη ζωή. Από την αρχή μέχρι το άπειρο, την εξέλιξή μας. Ωστόσο, σε όλη αυτή τη διαδρομή έρχεται η προσωπικότητα του ατόμου, έχει την ελευθερία και το αυτόβουλο, αν μπορεί να πει κανείς, να ορίσει τη ζωή του. Και δεν το κατευθύνει και το ορίζει αυτό ο Θεός, αλλά το διαμορφώνει ο άνθρωπος, επιτρέποντας ο Θεός κάποιες καταστάσεις μέσα από τη Θεία Πρόνοια, δηλαδή είμαστε ελεύθεροι να δημιουργήσουμε εντός εισαγωγικών το δρόμο μας.
0: Ο Θεός, να πούμε ότι είναι εκτός χρόνου, έτσι, δεν είναι μέσα στα όρια του χρόνου που είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Είναι σαν να τα βλέπει από πάνω ο Θεός όλα, να τα ξέρει το τι θα γίνει. Έτσι, ξέρει όλη την ιστορία από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Τα βλέπει όλα, τα ξέρει σαν να έχουν γίνει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, θα λέγαμε εμείς. Αλλά εμείς όμως είμαστε μέσα στον χρόνο και τα ζούμε. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός τα έχει προκαθορίσει, απλώς τα γνωρίζει. Έτσι, παιδιά. Αυτή είναι όμως την περιέργεια που έχουν οι πολλοί άνθρωποι, να θέλουν να μάθουν το μέλλον τους. Είναι κάποιοι που την εκμεταλλεύονται. Έτσι δεν είναι? Και πάνε οι άνθρωποι, πάνε σε κάποια κυρία και λέει η τάδε κυρία, έλα να σου πω το μέλλον σου. Έτσι. Και δίνει ο άνθρωπος το χέρι του και εκεί όπως σου λέει το μέλλον, του παίρνει και το ρολόι. Έτσι. Και λέει, να, εγώ βλέπω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά θα σου συμβούνε. Και αλλού πάνε οι άνθρωποι.
6: Ή το καφέ που είναι πολύ συχνό σε όλες τις ηλικίες. Να βλέπουν κάποιοι τον καφέ και να λένε το μέλλον στους ανθρώπους. Ή επίσης πολλές φορές μετά άστρα. Κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό, μελετάνε τα άστρα και με βάση την αλλαγή της θέσης αυτών μας λένε τι πρόκειται να συμβεί στο κάθε ζώδιο.
0: Μάλιστα.
6: Και στο κάθε άνθρωπο.
0: Και πολλοί άνθρωποι
6: και
0: τα διαβάζουν.
6: Ναι.
0: Σε πολλά, ίσως σε όλα τα κοσμικά περιοδικά έχουν τέτοια άρθρα που κάθονται οι άνθρωποι και νέοι και μεγάλοι και διαβάζουν και λένε, α, αυτό θα μου συμβεί, το άλλο θα μου συμβεί.
6: Και πολλοί βλέπουν ότι κάτι μπορεί να πραγματοποιηθεί όντως και ξεκινάνε να ασχολούνται πολύ περισσότερο με αυτά. Ενώ ψηφούν λίγο και την έννοια της πιθανότητας. Δηλαδή ότι, εντάξει, ένα μικρό ποσοστό πιθανόν μπορεί να συμβεί. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το μέλλον που αναγράφεται στο εκάστοτε περιοδικό ή που ακούνε σε κάποιο άνθρωπο στη τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο.
3: Απλώς επειδή ο πονηρός δεν γνωρίζει το μέλλον, Απλώς αυτό που τον βοηθάει να συνεργάζεται με κάποιους ανθρώπους είναι η εμπειρία του. Επειδή έχει πολλά χρόνια εμπειρία, γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος, με βάση την προδιάθεση που έχει, με βάση κάποια χαρακτηριστικά του, θα εξελιχθεί ή θα κινηθεί, ή επειδή μπορεί να γνωρίζει κάποιους άλλους ανθρώπους πώς κινούνται προς αυτόν, ότι μια κατάσταση θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Και μέσω κάποιων ανθρώπων, κάποιες φορές, είτε τυχαία είτε με συνεργεία του πονηρού, κάποια πράγματα όντως από τις προβλέψεις πραγματώνονται. Και εκεί έρχεται το μεγάλο ερωτηματικό σε πολλούς και λένε, αφού μου το είπε, αφού έγινε.
0: Και μετά όλοι και πιο πολλοί κολλάνε εκεί και λένε, αφού βγήκε αυτό, άρα να ξαναπάω, να μου πει και άλλα για το μέλλον μου. Και τελικά ο άνθρωπος έτσι χάνει την ελευθερία του.
6: Και χάνει και χρήματα, πάτερ, γιατί δεν είναι δωρεάν όλα αυτά.
0: Και χάνει και χρήματα και χάνει και την εμπιστοσύνη του στο Θεό.
3: Πάνω σε αυτό τώρα που λέμε, όσο αφορά τους φοιτητές, τους πιο νέους ανθρώπους που πειραματίζονται περισσότερο, υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι χώροι που σε παρακινεί λίγο και ο συμφοιτητής σου να τους επισκεφτείς. Και κάποια στιγμή έτσι μια γνωστή κοπέλα είχε επισκεφτεί έναν από αυτούς τους χώρους εντελώς έτσι απερίσκεπτα και χαλαρά για να δει το μέλλον, ας πούμε, να τους πούν τον καφέ κτλ. Και μετά το συζήτησε με τον πνευματικό της, επειδή το είχαμε συζητήσει και μαζί, και της είπε ότι εσύ μπορεί να πήγες για πλάκα, αλλά ο πονηρός δεν αστειεύεται. Δηλαδή θα βρει την ευκαιρία, όσο εσύ απερίσκεπτα και να το κάνεις, να δράξει την ευκαιρία, να έχει πρόσβαση και πάτημα και να το εκμεταλλευτεί όπως θέλει.
5: Πάτερ, πάνω σε αυτό που είπε η Χρύσα, το είχα διαβάσει από κάποιον γέροντα, ότι είχε πάει κάποια κυρία σε οποιαδήποτε κυρία μπορεί να προβλέψει με το μέλλον και της είπε ότι θα έχει προβλήματα στο σπίτι της, ότι ο άντρας της θα προβεί σε ενέργειες και μετά λέει ο γέροντας ότι έτσι σου μιλάνε γενικά για το μέλλον σου και μετά πάει ο πονηρός και βάζει τη σκέψη, την πονηρή σκέψη στον άνθρωπο ο οποίος πρόκειται να ενεργήσει όπως πρόβλεψε εκείνη η κυρία και έτσι θα γίνει και έτσι εσύ πας και μετά και επιβεβαιώνεσαι. Και λες, α, έχει δίκιο που μου το είπε. Στην ουσία, τις περισσότερες φορές είναι ο πονηρός ο οποίος με τη βοήθεια σου, επειδή εσύ τον αφήνεις, βάζει τη σκέψη και πραγματοποιείται αυτό που σου έχουν πει.
6: Εν τω μεταξύ, όλοι εμείς οι γυναίκες πάμε, οι άντρες δεν πηγαίνουν
0: πολύ ξανά. Ναι, οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς σε αυτό. Και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το μέλλον το ξέρουν αυτό. Και προσπαθούν να πλησιάσουν τις γυναίκες και να τις πούνε, έλα εδώ να σε πω το μέλλον σου. Και αυτά που συνήθως λένε είναι πράγματα άσχημα για το μέλλον. Τρομοκρατούν τους ανθρώπους, θα γίνει αυτό το κακό, εκείνο το κακό, το άλλο το κακό. Και στο τέλος ο άνθρωπος τι παθαίνει, απελπίζεται.
6: Ίσως έτσι είναι πιο εύκολο να χειραγωγήσουν και να έχουν ξανά πελάτες τους ίδιους.

0: Ετοιμαστείτε, πάρτε εφόδια, ζήστε τη ζωή σας ό,τι προλάβετε, πηγαίνετε να μάθετε άμα θα ζήσετε ή όχι. Δηλαδή ακούγονται τόσα πολλά που άμα κάποιος δώσει πολύ σημασία σε αυτά, νομίζω ότι φτάνει όντως στην απελπισία. Και δεν ξέρει τι να κάνει, τρελαίνεται.
1: Στην ουσία τρομοκρατούν τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο και δεν τον αφήνουν να συνειδητοποιήσει τι γίνεται γύρω του και να προσπαθήσει να δράσει ώστε να αντιμετωπίσει κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Με το να σου λένε θα γίνει πόλεμος, θα πέσει μεγάλη πείνα, θα έρθουν βαριές ασθένειες, με τον τρόπο που σου το λένε και στο βαθμό που σου το λένε, στην ουσία περνάνε υποσυνείδητα το μήνυμα ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και ότι οτιδήποτε και να κάνεις θα έχεις άσχημο τέλος. Οπότε συχνά απελπίζονται οι άνθρωποι και παραιτούνται από την ίδια τη ζωή. Πολλοί ακόμη και φτάνουν σε σημείο να αυτοκτονήσουν διότι φοβούνται να ξυπνήσουν το επόμενο πρωί.
2: Δεν έχουμε και τέτοια παραδείγματα από πολλές παραθρησκευτικές ομάδες οι οποίες λένε θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, θα γίνει
0: το τάδε κακό.
2: Και πολλές φορές έχουμε και ομαδικές αυτοκτονίες ανθρώπων.
3: Πάτε να δούμε στην ιστορία σε παρόμοιες καταστάσεις που είχαν προβλέψει την καταστροφή του κόσμου, που είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό αυτοκτονιών, άνθρωποι που θέλανε να ζήσουν τη ζωή τους και να αυτοκτονήσουν πριν προλάβουν να δουν το τέλος.
1: Και στα πρώτα χρόνια μετά το Χριστό είχαν πει ότι θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία και πολλοί άνθρωποι σταμάτησαν να εργάζονται διότι είπαν από τη στιγμή που θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία και να εργαστώ δεν θα άλλαξει κάτι. Θα πάει τζάμπα ο κόπος μου. Και σε αυτό απάντησε ο Απόστολος Παύλος ότι όποιοι δεν θέλουν να εργάζονται, όποιοι φοβούνται και δεν εργάζονται για αυτό το λόγο, όχι ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, απλώς επειδή αρνούνται και θεωρούν ότι ο κόπος τους θα πάει στράφη, δεν πρέπει και να τρέφονται, δεν πρέπει να ταΐζουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους.
2: Πάντοτε, συνεπώς, οι άνθρωποι ασχολούνταν με το μέλλον και πολλές φορές και με το τέλος του κόσμου. Έτσι, και πάνω σε αυτό θυμάστε ο Χριστός τι είπε. Γιατί το ρώτησαν τον Χριστό. Πότε θα γίνουν όλα αυτά όταν μίλησε ο Χριστός για τα έσκατα. Το ρώτησαν.
4: Λέει ότι ούτε οι άγγελοι του ουρανού δεν γνωρίζουν την ώρα που θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Πότε θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου να κρίνει τους ανθρώπους.
2: Ωραία.
1: Ότι θα έρθει ως κλέφτης νυχτή.
2: Πολύ ωραία.
1: Και είχε πει και αυτή την παραβολή.
4: 10 Παρθένες.
1: Ναι, με τις 10 Παρθένες. Ότι θα πρέπει να έχουμε το λιχνό μας πάντα αναμένα και να είμαστε προετοιμασμένοι για το Χριστό σε οποιαδήποτε στιγμή, διότι θα έρθει σε ένα σημείο που δεν το περιμένουμε και αν είμαστε προετοίμαστοι θα χάσουμε τη βασιλεία, τη βασιλεία των ουρανών.
2: Άρα δεν είναι δικό μας θέμα, με λίγα λόγια μας είπε ο Χριστός το πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, πότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου, αλλά το θέμα το δικό μας τι είναι, ποιο είναι, Στέλλα?
3: Να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό.
2: Να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, έτσι, γιατί μπορεί η Δευτέρα Παρουσία να γίνει ας πούμε μετά από 1000 χρόνια, αλλά αν εμείς σήμερα πεθάνουμε θα είναι το τέλος το δικό μας αυτό, που σημαίνει ότι όπως μας βρει ο Χριστός μας σε αυτή την ημέρα, έτσι θα κρυθούμε και στη Δευτέρα Παρουσία. Άρα το τέλος του καθενός μας είναι ουσιαστικά σαν να είναι η Δευτέρα Παρουσία. Δεν σημαίνει ότι αν γίνει η Δευτέρα Παρουσία μετά από 100 ή 200 χρόνια εμείς τη γλιτώσαμε. Έτσι, κανείς δεν γλιτώνει το θάνατο. Όλοι θα φύγουμε κάποια στιγμή από τη ζωή αυτήν. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν θα φύγουμε να είμαστε
1: προετοιμασμένοι.
4: Καιρό μετανοίας.
2: Έτσι, γιατί λέει ο Χριστός, όπου θα σε βρω, έτσι και θα σε κρίνω. Όπου ευρώ, εκεί και κρινώσαι. Έτσι, όπου μας βρει ο Χριστός μας, σε όποια κατάσταση μας βρει, δηλαδή αν μας βρει μετανοία, θα μας δώσει την ουράνια βασιλεία του. Αν μας βρει μέσα στην αμαρτία, θα μας φύγετε από κοντά μου, εσείς οι οποίοι είστε κατηραμένοι, δηλαδή αυτοί που δεν με αγαπήσατε ποτέ στη ζωή σας, δεν τηρήσατε το θέλημά μου.
0: Κάποιες φορές, Πάτερ, μας απορροφούν όμως οι ημέρινες καθημερινότητες και δεν είμαστε σε γρήγορση.
2: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, Ευτέρπη?
0: Σημαίνει ότι δεν είμαστε σε πνευματική γρήγορση, εννοώ. Δηλαδή, δεν είμαστε σε μετάνοια.
2: Εμείς όμως πρέπει να είμαστε.
0: Πρέπει να είμαστε, αλλά δεν είμαστε.
2: Δεν είμαστε. Εκεί πρέπει να είναι και ο αγώνας μας. Έτσι.
3: Πάτερ, τελευταία οι άνθρωποι ασχολούνται πάρα

0: πολύ με τη δεύτερη παρουσία, πότε θα έρθει το τέλος, τι θα γίνει στο αύριο, που ξεχνάνε το παρόν και ασχολείται με τόσα θέματα όπως αιρέσεις, όπως τον Αντίχριστο, που κάποια στιγμή είπε ο Πάτρης Παΐσιος ότι έρχονται όλοι και με ρωτάνε για τον Αντίχριστο. Και λέει, αφήστε τον Αντίχριστο και ασχοληθείτε με τον Χριστό, ασχοληθείτε με τη μετάνοια, να προετοιμαστείτε για την δεύτερη παρουσία.
1: Αυτό που είπε ο Πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος τώρα, είναι πολύ σωστό, διότι ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα ζήσουμε, μπορεί και να τα ζήσουμε, αλλά μπορεί και να μην τα ζήσουμε στις μέρες μας, αλλά ασχολούμαστε με όλα αυτά και δεν ασχολούμαστε με αυτά που πρέπει να ασχοληθούμε, που είναι το παρόν, το τώρα. Τώρα τι κάνουμε, τι λέμε, θα έρθει αύριο ο Αντίχριστος και αν θα έχουμε να φάμε και αν θα έχουμε δουλειές και αν θα σφραγιστούμε ή όχι. Και αυτά πρέπει να τα ξέρουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι, μήπως τυχόν είμαστε σε εκείνα τα χρόνια. Αλλά όμως, τώρα τι κάνουμε. Απλώς μιλάμε για το αύριο, για το τώρα μιλήσαμε ποτέ. Για το τι κάνουμε, αν ζούμε σύμφωνα με αυτά που θέλει ο Χριστός μας ή όχι.
2: Ασχολούμαστε πάρα πολύ με το μέλλον και με όλα αυτά τα έσχατα που ακούμε ότι πρόκειται να έρθουν. Και όντως χάνουμε τώρα, χάνουμε και τη χαρά. Και αυτό μας αγχώνει κιόλας. Γιατί δεν ζούμε το τώρα, ζούμε προκαταβολικά. Με άγχος το μέλλον, το οποίο αν συμβεί και πότε θα συμβεί και αν θα το ζήσουμε.
1: Μα και αν θα έρχουν όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα μας βοηθήσει ο Θεός? Δηλαδή, αν κάποιος είναι πιστός, είναι άνθρωπος του Θεού, δεν θα τον βοηθήσει ο Θεός, θα τον αφήσει έτσι?
2: Εξαλμός το υποσχέθηκε κιόλας, ότι όσοι πιστεύουν και είναι παιδιά του και τηρούν τις εντολές του, δεν θα τα εγκαταλείψει.
1: Έτσι ακριβώς. Και είπε ότι ναι, θα είναι δύσκολα τα χρόνια. Αλλά για τους εκλεκτούς, είπε ο Χριστός μας ότι θα κολοβωθούν τα χρόνια, δηλαδή θα μικρύνουν. Αυτές οι δύσκολες ημέρες θα τις κάνει ο Χριστός μας ακόμη πιο λίγες, ούτως ώστε οι πιστοί, οι άνθρωποι να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό τον αγώνα. Δηλαδή δεν θα μας αφήσει ο Χριστός μας.
3: Και μάλιστα όσο κανείς αφήνεται στην πρόνοια του Θεού και δεν προσπαθεί ο ίδιος να οργανώσει τη ζωή του, χρειάζεται σίγουρα και η προσπάθεια και ο αγώνας να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να προσπαθήσω, να αγωνιστώ, αλλά από εκεί και πέρα να φεθώ στο Θεό και με αυτόν τον τρόπο όσο πιο πολύ παρετούμε εντός εισαγωγικών από την αγωνία να τα υλοποιήσω, δίνω την ευθύνη στο Θεό. Επομένως ο Θεός είναι υποχρεωμένος και δεσμεύεται να το κάνει αυτό για εμένα.
1: Όταν εμείς αφινόμαστε στο Θεό.
3: Ναι. Επομένως το μέλλον είναι στα χέρια Του.
1: Α, μπράβο, αυτό πρέπει να κάνουμε, έτσι δεν είναι, κορίτσια εσείς? Δεν ξέρω τι λέτε. Το να ασχολούμαστε με το μέλλον και να φοβόμαστε και τι θα γίνει και πώς θα γίνει, δεν βγάζουμε τίποτα νομίζω. Αλλά αυτό το οποίο θέλει από εμάς ο Χριστός, τι είναι, Στέλλα?
4: Να είμαστε συνέχεια σε επαγρύπνηση και να προσπαθούμε στην ουσία καθημερινά.
3: Και να δείχνουμε μια εμπιστοσύνη στην πρόνοιά του.
1: Έτσι, να αφινόμαστε στο Θεό. Και να ξέρουμε ότι το τώρα, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι αυτό το οποίο θα μας κρίνει τελικά. Δηλαδή, ο Θεός δεν θα μας κρίνει το πώς σκεφτήκαμε για το μέλλον μας, αλλά το τι κάναμε σε κάθε στιγμή. Mm-hmm. Έτσι, παιδιά.
2: Πάτερ, τελικά άλλαξα γνώμη. Μπορεί να μην θέλω να μάθω το μέλλον μου, όπως σας είχα πει στην αρχή.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι καλό να ξέρουμε το μέλλον μας, Ευτέρπη, διότι αν ήταν καλό, θα μας το έλεγε ο Θεός. Ο μέλλον του που γεννιόμασταν, θα έβγαινε και ένας κατάλογος. Και θα έλεγε τόσα χρόνια θα ζήσουμε, αυτές τις αρρώστιες θα περάσουμε, στο τάδε πανεπιστήμιο θα περάσουμε, με τον τάδε θα παντρευτούμε. Ένα σωρό πράγμα. Θα μας τα έλεγε ο Θεός. Αφού δεν μας τα λέει, σημαίνει δεν είναι για το συμφέρον μας. Δεν είναι για μας. Δεν θα μας κάνουν καλό. Καλό τι μας κάνει? Καλό μας κάνει ο αγώνας μας. Καλό μας κάνει η προσευχή. Καλό μας κάνει η πνευματική ζωή. Όμως εδώ, παιδιά, επειδή έχει περάσει ο χρόνος της εκπομπής μας, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή μας, όπως και εσάς τους αγαπητούς τηλεθεατές που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Δεν είναι καλό να ξέρουμε το μέλλον μας. Ας τα αφήνουμε στο Θεό, ας τα αφήνουμε στην πρόνοια του Θεού, ας ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κυβερνάει τον κόσμο όλον και ας ξέρουμε ότι ο Θεός, αν εμείς αφινόμαστε στα χέρια Του, θα τα φέρει όλα καλά. Αυτή την ελπίδα να έχουμε, την αγάπη μας για το Θεό, και ο Θεός θα μας ανταποδώσει αυτή την αγάπη με πολλές ευλογίες. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Την σημερινή εκπομπή μας θα ξεκινήσουμε με ένα κείμενο από τη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Πατέρων και συγκεκριμένα με ένα απόσπασμα για την Αγία Κοινωνία και τα όσα αγαθά μας προσφέρει η συνεχής μετάληψη και κοινωνία αυτής που γίνεται με καθαρή συνείδηση. Είναι έργο των Αγίων Ιγνατίου και Καλίστου των επιλεγωμένων Ξανθοπούλων. Προέρχονται και οι δύο από την Μονή των Ξανθοπούλων, γι' αυτό και πήραν αυτό το επίθετο. Ο Άγιος Κάλιστος ο δεύτερος διετέλεσε Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά το έτος 1360 επί αυτοκράτορος Ανδρονίκου του Δευτέρου του Παλαιολόγου. Παραιτήθηκε όμως πολύ γρήγορα. Ασκήτεψε στο Άγιο Όρος μαζί με τον συνασκητή του τον Άγιο Ιγνάτιο Ξανθόπουλο. Είχαν δε μεταξύ τους τέτοια φιλία που ήταν μια ψυχή σε δύο σώματα. Εκεί συνέγραψαν το πολύ σημαντικό έργο τους «Μέθοδος και κανόνας ακριβής για όσους διαλέγουν την ησυχαστική ζωή». Το έργο αυτό ολοκληρώνεται σε 100 κεφάλαια. Εμείς σήμερα επιλέγουμε ένα απόσπασμα για την Θεία Κοινωνία. Τίποτε άλλο δεν συνεργεί και δεν βοηθάει τόσο πολύ στην κάθαρση της ψυχής και τον φωτισμό του νου και τον αγιασμό του σώματος και την μεταστοιχίωση και των δύο προς το θεότερο και την αθανασία τους, καθώς επίσης και για την απομάκρυση των παθών και των δαιμόνων ή καλύτερα, για να το πω πιο σωστά, στην ένωση και την θεία και υπερφυσική συνάφεια και ανάμιξη με τον Θεό, όσο η συνεχής μετάληψη και κοινωνία των Αγίων, των Αγίων Αχράντων και Αθανάτων και Ζωοποιών Μυστηρίων, δηλαδή του Τιμίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού, που γίνεται με ειλικρινή καρδιά και διάθεση όσο αυτό είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ αναγκαίο να πούμε μερικά και για αυτό το θέμα και να τα εντάξουμε στο πόνημά μας αυτό και έτσι να δώσουμε τέλος στο λόγο. Και αυτό που λέμε γίνεται φανερό όχι μόνο από όσα λένε οι Άγιοι, αλλά πολύ περισσότερο φανερό γίνεται από τα ίδια τα λόγια της αυτοζωής και αυτοαλήθειας. Διότι λέει «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Και αυτός είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό, ώστε όποιος τρώει από αυτόν να μην πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος που χαρίζει ζωή, που κατέβηκε από τον ουρανό. Εάν κάποιος φάει από τον άρτο αυτόν, θα ζήσει στον αιώνα. Και ο άρτος που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία εγώ θα προσφέρω για την ζωή του κόσμου. Και εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνια. Επίσης, η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου μένει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν. Εμένα με έστειλε ο πατέρας μου που είναι η ζωή και εγώ ζω εξαιτίας του πατέρα μου και εκείνος που τρώει εμένα και αυτός θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτός που τρώει τον άρτον αυτόν θα ζήσει στον αιώνα. Και ο Θεοφόρος Παύλος λέει τα εξής: «Αδελφοί, εγώ παρέλαβα από τον Κύριο εκείνο που σας παρέδωσα, ότι δηλαδή ο Κύριος Ιησούς τη νύχτα που επρόκειτο να παραδοθεί έλαβε άρτο και αφού ευχαρίστησε τον πατέρα του τον έσπασε σε κομμάτια και είπε: Λάβετε αυτόν και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου, το οποίο τεμαχίζεται σε κομμάτια και προσφέρεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε κι εσείς για να με θυμάστε». Επίσης, μετά το τέλος του δείπνου, παίρνοντας και το ποτήρι, είπε: «Αυτό το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη που γίνεται με το αίμα μου. Αυτό να κάνετε κάθε φορά που θα πίνετε από αυτό για να με θυμάστε. Γιατί κάθε φορά που θα τρώτε τον άρτο αυτόν και θα πίνετε από αυτό το ποτήρι θα διακηρύτετε τον θάνατο του Κυρίου μέχρι που να έλθει πάλι αυτός. Ώστε όποιος τρώει τον άρτο αυτό ή πίνει το ποτήρι του Κυρίου ανάξια θα είναι ένοχος του σώματος και του αίματος του Κυρίου».
Ας εξετάζει λοιπόν προσεκτικά ο άνθρωπος τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο αυτόν και να πίνει από το ποτήρι αυτό, διότι εκείνος που τρώει αυτόν και πίνει αυτό ανάξια, τρώει και πίνει την καταδίκη του, αφού δεν θεωρεί αυτό σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αρκετοί θάνατοι, διότι εάν εξετάζαμε προσεκτικά τον εαυτό μας, δεν θα τιμωρούμασταν από τον Θεό. Όταν τιμωρούμαστε από τον Κύριο, γίνεται αυτό προς παιδαγώγησή μας, για να μην καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο.

Ένας ακόμη μεγάλος Άγιος και πατέρας της Εκκλησίας μας που έζησε κατά τον 14ο αιώνα είναι και ο συμπολιούχος της Θεσσαλονίκης μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποτελεί μια σπάνια περίπτωση στη ζωή της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για θεολόγο θεόπτη που εκφράζει την ουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής με μοναδικό τρόπο. Έχει ως θεμέλιο της πνευματικής του κατάρτισης τη βίωση της Θείας Χάριτος και τη θέωση μέσα στο φως των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Πρικισμένος με οξύ νου, μπόρεσε να κινηθεί άνετα στο χώρο της θεολογίας και να εκφράσει ακρεφνή τριαδολογία με τα σημαντικά έργα του. Γεννήθηκε το 1296 στην Κωνσταντινούπολη από επιφανείς και ευλαβείς γονείς. Η μόρφωσή του μεγάλη του υπόσχονταν μια σημαντική θέση δίπλα στον αυτοκράτορα Ανδρώνικο τον Δεύτερο. Όμως η ησυχαστική ζωή τον τράβηξε στο Άγιον Όρος, όπου αφοσιώθηκε στην νοερά προσευχή. Η μεγάλη θεολογική του κατάρτιση τον αναγκάζει να βγει από την ησυχία της ασκήσεως και να αντιμετωπίσει τον αιρετικό Βαρλάμ στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη. Το 1347 εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, όπου για πολύ λίγο εξετέλεσε τα καθήκοντά του. Πέθανε το 1359 και σχεδόν αμέσως το 1368 αγιοκατατάχθηκε από τον Πατριάρχη Φιλόθεο Κόκκινο, αφού το σώμα του βρέθηκε κατά την εκταφή άφθορο και ευωδίαζε. Το σκηνωμά του φυλάσσεται σήμερα στον ομώνυμο ναό του στη Θεσσαλονίκη. Τι μας λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς? Καταρχήν μας λέει πως μας κάνει ναό της θεότητος και εξηγεί: επειδή όμως ο Υιός του Θεού, ο ανέκφραστη φιλανθρωπία, δεν ένωσε μόνο τη δική του υπόσταση με τη δική μας φύση, δεν εθεάθη μόνον επί της γης και συνανεστράφει με τους ανθρώπους, αφού έλαβε έμψυχο σώμα και ένουν νου, αλλά τι θαύμα που δεν παραλείπει καμία υπερβολή, ενώνεται και με αυτές τις ανθρώπινες υποστάσεις, αναμειγνύοντας τον εαυτό του με τον καθένα από τους πιστούς μέσω της μεταλήψεως του Αγίου Σώματός του, και γίνεται με εμάς σύσσωμος και μας καθιστά ναό της όλης θεότητος. Πώς δεν θα περιαστράψει και δεν θα φωτίσει τις ψυχές εκείνων που άξια μετέχουν μέσω της θεϊκής ακτινοβολίας του στο εσωτερικό μας σώμα, όπως φώτισε και τα σώματα των μαθητών στο Θαβόρ? Διότι τότε το σώμα εκείνο που έχει την πηγή του φωτός της Χάριτος φώτιζε από έξω τους αξίους από εκείνους που τον πλησίαζαν, χωρίς να ενωθεί ακόμη με τα σώματά μας, και έβαζε μέσα στην ψυχή τον φωτισμό με τους αισθητούς οφθαλμούς. Τώρα όμως, αφού αναμίχθηκε με μας και βρίσκεται μέσα μας, εύλογα περιλάμπει την ψυχή με το φως του από μέσα.

απαραίτητη η προετοιμασία. Προπάντων δε είναι απαραίτητο όλοι σας να δείξετε ζήλο για αυτό ακριβώς τώρα, διότι μας έχει δοθεί αυτή η 40η των ημερών από τους θεοφόρους πατέρες ως προκαθάρσιο, επειδή οδηγεί στην επέτειο εορτή της κατασάρκα γεννήσεως του Κυρίου, κατά την οποία συνηθίζουν όλοι σχεδόν οι χριστιανοί να μετέχουν του Αγίου Σώματος και Αίματός του και δι' αυτόν να ενώνονται με αυτήν και να γίνονται με αυτόν θείος ένα πνεύμα και ένα σώμα. Πραγματικά, εάν χωρίς την εξομολόγηση και την ακολουθούσα μετάνοια δεν είναι κανείς άξιος ούτε θεία λόγια να υποδεχθεί, πώς θα δεχθεί κανείς μέσα του αίμα Χριστού και σώμα εάν δεν καθαριστεί πρώτα με εξομολόγηση και μετάνοια ανάλογη με τα πτέσματα? Γι' αυτό και ο Μέγας Παύλος διαμαρτύρεται και παραγγέλει λέγοντας: «Ο καθένας να δοκιμάζει τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήρι, διότι όποιος τρώει και πίνει αναξίως, τρώει και πίνει κατάκριμα για τον εαυτό του, αφού δεν διακρίνει τις ιδιότητες του σώματος του Κυρίου». Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνεται ότι το σώμα τούτο που είναι εκτός αμαρτίας δεν θα δεχθεί να κατοικήσει σε σώμα καταχρεωμένο με αμαρτίες. Διότι, αν δεν είναι δυνατό να σηκώσει κανείς τα χέρια προς τον Χριστό και να προσευχηθεί όταν δεν τα έχει καθαρά από αμαρτίες και αν δεν έχουμε παρησία προς τον Θεό αφού μας λείπει η ακατάκριτη συνείδηση, πώς θα πάρουμε μέσα μας τον Θεό και θα γίνουμε σύσσωμοι με Αυτόν χωρίς να απορρίψουμε πρώτα τις αμαρτίες με εξομολόγηση και χωρίς πρώτα με ελεημοσύνη, με αγνότητα και εγκράτεια, με προσευχή και κατάνοιξη και τα άλλα έργα της μετανοίας να καθαρίσουμε το ρήπο που δημιουργήθηκε από αυτές την ψυχή? Ή μήπως το μεν δώρο σου δεν το δέχεται ο Θεός αν δεν είναι καθαρός και εσύ και αυτό, αλλά σε σένα θα δώσει την δική του μεγαλοδωρεά το σώμα του χωρίς να καθαριστείς προηγουμένως με εξομολόγηση και μετάνοια? Τι λέγεις? Ούτε τα διατάγματά του δεν θέλει ο Θεός να αναφέρονται από ακάθαρτο στόμα, διότι λέει, είπε ο Θεός στον αμαρτωλό, «Γιατί διηγείσαι τα διατάγματά μου και πιάνεις με το στόμα σου την διαθήκη μου?» Την διαθήκη του λοιπόν δεν επιτρέπεται να την πιάσεις με ακάθαρτο στόμα, το σώμα του θα το δώσεις σε τέτοιο στόμα. Γι' αυτό ας καθαριστούμε πρώτα, αδελφοί, και στο σώμα και στο στόμα και στη διάνοια, και ας προσέλθουμε με αγαθή και καθαρή συνείδηση. Πραγματικά, αν οι χαλκείς και σιδηρουργοί και χρυσοχόοι που λιώνουν γύρω από τον χαλκό, το χρυσό ή τον άργυρο ή άλλο παρόμοιο, και πρόκειται μετά με το γάνομα να του βάλουν γύρω το άνθος του χρώματος, πρωτήτερα ξύνουν, πόσο μάλλον εμείς που πρόκειται να χρυσωθούμε κατά καλύτερο τρόπο, μάλλον δε να θεωθούμε, πρέπει να καθαριστούμε από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Διότι δεν λαμπρινόμαστε μόνο στην επιφάνεια όπως ο γανωμένος χαλκός, αλλά από μέσα σε όλα τα σημεία, ώστε πρέπει να προσέλθουμε αφού απονύψουμε και τους πύλους που βρίσκονται στο βάθος της ψυχής, διότι έτσι θα προσέλθουμε και στη σωτηρία. Αν όμως προσέλθουμε με πονηρή συνείδηση, χωρίς ακόμη να έχουμε τύχει άφεση με εξομολόγηση από αυτόν που έχει λάβει εξουσία να λύνει και να δένει, πριν να επιστρέψουμε προς τον Θεό, πριν να διορθωθούμε με βάση τον κανόνα της ευσεβίας, τότε οπωσδήποτε θα προσέλθουμε για κατάκριση των εαυτών μας και αιώνια κόλαση, απομακρύνοντας και τους θείους συκτηρμούς και την ανοχή του προς εμάς. Διότι λέει, κατεπάτησες τον Υιόν του Θεού, εθεώρησες κοινό το αίμα της Διαθήκης και προσέβαλες την χάρη του Πνεύματος. Διότι αυτός που έσχισε την βασιλική αλουργίδα και αυτός που την έχωσε στον Βόρβορο θα υποστεί οπωσδήποτε την ίδια καταδίκη. Το ίδιο μάλιστα κακό διέπραξε εκείνος που έχισε άρωμα στον Βόρβορο και εκείνος που το έβαλε σε βρώμικο σκεύος. Δεν πάσχει λοιπόν τίποτε το θείο δώρο, διότι είναι απαθές, αλλά πετά μακριά.
πετά μακριά από εμάς αόρατα, διότι μύρο δεν αφήνεται σε σαπρόδοχείο, ότι δε έπαθε, αν είναι παθητό με την αχρίωσή του, αυτό θα υποστεί αναξίως αυτός που το προσέφερε. Ας καταστήσουμε λοιπόν τους εαυτούς μας άξιους με την μετάνοια, μάλλον δε ας προσφέρουμε τους εαυτούς μας με τα έργα της μετανοίας σε αυτόν που μπορεί να κάνει αξίους από αναξίους, και έτσι ας προσέλθουμε με ακατέσχυντη ελπίδα και πίστη, παρατηρώντας όχι απλώς το βλεπόμενο αλλά και τα μη βλεπόμενα, διότι αυτός ο άρτος είναι σαν καταπέτασμα που κρύβει μέσα τη θεότητα. Και εισερχόμαστε στον ουρανό μέσω της προσφοράς του σώματος του Χριστού με αγνότητα. Ας προσερχόμαστε λοιπόν, αδελφοί, με αληθινή καρδιά και βέβαιη πίστη.

Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικίν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων, όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδής και σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψην των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνθρωπος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκίησε επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύναχριό σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσε ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και βδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσσω τα σπήλας, ασύ μόνος η δημιούργησας και εισέρχει έρχη με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας. Εισέρχει έρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ασύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό το σον φύλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεις εσύ. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αναχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: μηδέτην αντεσκηντίαν δόσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγην. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τον μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, η να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σύ γαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον, ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συνειτριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ εμά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο σών και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν οι βάτο πάλι οι αφλέκτο και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστη μέλεσή μου, τη ψυχή και τη σαρκό μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο διοίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια,

0: κατά της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο Αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα Αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε, ο ελεηνός, όλων των σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι, Χριστέ, και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τη σλαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σοφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνες τέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες εν ηλίθιν και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τες ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντιού Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εκπλήττων τη οράση δροσίζων τη ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν νήματι, ηγέρθη και νόσα τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε των αναλύωτων, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα των ανθρώπων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήν την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενού ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων.

της αναξίας εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εναστηνίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Αβερίας. Βρισκόμαστε σήμερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Από εδώ στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο, το αρχιερατικό συλλήτουργο, καθώς και το δεκαετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Σταυροπηγίου, κυρίου Αλεξάνδρου.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των συλλειτουργούντων ημίν Αγίων Αρχιερέων. Δαμασκηνού Κυριακού Δοσιθέου Νικοδήμου Σεραφείμ Γρηγορίου, Χρυσοστόμου Αθηναγόρου και Παντελεήμονος και Θεοφιλός διαπημένοντος την ιεράντα αυτήν επαρχίαν, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και Παντός Μοναχικού Τάγματος, των Επιτρόπων Ευεργετών και Συνδρομητών του Ιερού του Ναού και των Κοπιόντων και Ψαλόντων εν αυτό, των Ελεούντων και Βοηθούντων τη Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία και των Οφικιάλων αυτής, πάντων των Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, των Συνεθόντων εν τη Θεία Λειτουργία ταύτη και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, πάντων των εν τη πόλη και χώρα ταύτη ευρισκομένων και να πάση τη Δεσποτεία Κυρίου και των δούλων Σου, Γερασίμου Ιερομονάχου Μάρθας Ιωάννου και Αθανασίου μετά των οικείων αυτών.

αρχιερέων Κοσμά Αποστόλου Λουκά Κωνσταντίου Καλλινίκου Κωνσταντίου Χρυσοστόμου Σοφρονίου Πολυκάρπου Αλεξάνδρου Καλλινίκου και Παύλου και πάντων των ευλαβώς αρχιερατευσάντων εν τη Θεοσώστα επαρχία ταύτη των μακαρίων και αηδήμων πτητόρων και αδελφών της Ιεράς Μονής ταύτης Παντελεήμονος Ιερομονάχου, Γερασίμου Εθνομάρτυρος, Αναστασίου Καρατάσου και πάντων των ηρωικών πεσόντων κατά την ενδοβρά μάχη και εν της ιερής του έθνους ημών αγώση πάλετε και επεσκάτων. Του δούλου του Θεού Αλεξάνδρου Αρχιερέως υπερού τελείται το ιερό μνημόσυνον τούτο. Των δούλων του Θεού, Σεραφείμ και Χριστοδούλου των αημνείς των Αρχιεπισκόπων, Παντελεήμονος Αθηναγόρου, Παντελεήμονος Ναθαναήλ Βασιλείου Ισιδώρου Ιωάννου, Εμμανουήλ Σεραφείμ Νικηφόρου Παύλου, Αμβροσίου Δημητρίου Ανθίμου και Ανδρέου των Αρχιερέων, Διονυσίου Μητροφάνους, Ανθίμου Αμβροσίου Διονυσίου των Ιερομονάχων, Αβιμέλεξ Σπυρίδωνος Παντελεήμονος Αθανασίου Φιλοθέης Μεθοδίας Θεοδόρας και Χριστονύμφης των Μοναχών, Βασιλείου Βασιλείας Δεσπίνης Δημητρίου Γεωργίου Ελένης Μιχαήλ Ευαγγέλου Αγγελικής Κωνσταντίνου Θεοδόρας και Σιμεών και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέσει.

προσκομμέν όλοι μαζί. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αγάπη. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον Ευπατρός και Υιδέντα προπάντων των αιών, το φως και φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που υπήρθέντα, ομοούσιος τον Πατρί, Υιού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατευθόντα εκ των αλλών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Πατρέου και Ναυτοπίσαντα. Σταυρωθέντα τα εμπεριμών, επί Πονίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάρτα την τρίτη μέρα κατά τα πάσα και παρελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιόν παρακτός και πάλι Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σουηδίας κύριε Κλεόπα, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Σεβασμιότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αρχιερείς, εκπρόσωποι των Πρεσβυγενών και Νεωτέρων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Σεβασμιότατε Επιμενάρχα της Καθημάς Θεοσώστου Επαρχίας, Πάτερ και Δέσποτα, θεοφιλέστατε Άγιε Καθηγούμενε, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Χριστού Διακονία, αξιότιμε κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε του στρατού, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές, προσφυλείς εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμών, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Παρόντων τόσων Αγίων Αρχιερέων της Εκκλησίας μας, που εκπροσωπούν τα Πρεσβυγενή και Νεότερα Πατριαρχία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες στις εορτές των 32ων Παυλίων, η διακονία του λόγου που ανατέθηκε στην ελαχιστότητά μου φαντάζει δυσβάστακτη. Οι Άγιοι Αρχιερείς, ως έμψυχες εικόνες Χριστού και οικονόμοι των θείων μυστηρίων, κατέχουν το αυθεντικό προνόμιο του λόγου της αληθείας. Όμως, κάνοντας υπακοή στο αρχιερατικό κέλευσμα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου και Γέροντός μου, θα αποτολμήσω με τις 7 ευλογίες των παρισταμένων Αγίων Αρχιερέων να σκιαγραφίσω την προσωπικότητα του σήμερα τιμωμένου μακαριστού Ιεράρχου, Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάνδρου, του οποίου τελούμε το δεκαετές μνημόσυνο. Άλλωστε, κατά τα πρώτα βήματα της ιερατικής μου πορείας, αξιώθηκα να τον διακονήσω και να γίνω αυτόπτης μάρτυρας της βιωτής του. Συμπληρώθηκε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς και αγαπητοί μου αδελφοί, ήδη μία δεκαετία από την προσκύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάνδρου, ενός ανθρώπου που πορεύτηκε σε αυτόν τον κόσμο έχων τον καρπόν αυτού εις αγιασμών, όπως ακούσαμε στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Γι' αυτό και τώρα απολαμβάνει το τέλος ζωήν αιώνιον. Έζησε αυθεντικά την καινή πολιτεία της ευχαριστιακής και εσχατολογικής ζωής, προσφέροντας ολόκληρη την ύπαρξή του στο θυσιαστήριο της Εκκλησίας και τώρα απολαμβάνει τον μισθόν των καμάτων του. Πώς όμως πέτυχε τον αγιασμό και το μακάριο τέλος που ανέφερε ο Απόστολος Παύλος στην σημερινή επιστολική του περικοπή? Ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει την απάντηση. Ο Κύριος μας, λέει, έθεσε ως θεμελίους λίθους για την εγκαθίδρυση της καινής πολιτείας των σωζωμένων τους λόγους των μακαρισμών. Όποιος λοιπόν ακολουθεί το νέο αυτό δεκάλογο του Ευαγγελίου, φέρει καρπόν αγαθών και τέλος ζωήν αιώνιον. Επιτρέψτε μου λοιπόν σήμερα να προσεγγίσω το έργο και τις αρετές του μεταστάντος Ιεράρχου, χρησιμοποιώντας τους μακαρισμούς του Κυρίου ως μία πνευματική κλίμακα η οποία τον οδήγησε στον ουρανό. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Ο πατήρ Αλέξανδρος Καλπακίδης, γόνος προσφυγικής οικογενείας, ανδρώθηκε όχι μέσα στην τρυφή και την πληθώρα των υλικών αγαθών, αλλά μέσα στην ευλογία της λιτότητος, σε μία ευλογημένη κατοίκον εκκλησία που πρόσφερε δύο αρχιερείς στην Ορθοδοξία. Από νεαρή ηλικία μπήκε στον αγώνα της ζωής και εργάστηκε ως μικροπολιτής. Διέκρινε όμως σύντομα τη ματαιότητα του κόσμου και των υλικών. Μπορεί η οξύνια, η ευφυΐα και το φωτεινό του πνεύμα να του άνοιγαν διάπλατα τους δρόμους για μια λαμπρή κοινωνική καταξίωση. Εκείνος όμως προτίμησε τιμωρία του κηρύγματος του Σταυρού. Απαρνήθηκε τη συνάφεια του κόσμου. Ενδύθηκε το μοναχικό τριβόνιο. Περιευλήθη με τη χάρη της ιεροσύνης και έγινε πτωχός το πνεύματι για να υπηρετήσει τους ελαχίστους αδελφούς του Χριστού, τους ενδεείς, τους ασθενείς
και τους καταπονημένους. Από τη θέση του διακόνου ήδη ανέλαβε την πνευματική στήριξη των ασθενών στο νοσοκομείο Αχέπα. Εκεί, στο προσκέφαλο του πόνου, έγινε οικείος και αδελφός των Πασχόντων, με ένα λόγο μιλήχιο, με μία εγκάρδια προσευχή και με την αθόρυβη παρουσία του γαλήνευε τις βασανισμένες ψυχές. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Ως ιερεύς πλέον και πνευματικός πατέρας, έθεσε ως πρώτη του μέρημνα το να στέκεται δίπλα στους πενθούντες. Κάτω από το ιερό του επιτραχύλιο κατέφευγαν κατά εκατοντάδες οι ψυχές που ζητούσαν το έλεος του Θεού. Η μετάνοια των πενθούντων για τις αμαρτίες στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως έφερνε με τις συμβουλές του την άνωθεν παρηγορία και παράκληση. Ο πωτήρ Αλέξανδρος επιπλέον μετείχε θυσιαστικά και στον πόνο των ανθρώπων. Έκλαιε με τα κλαιόντων και χάριζε την πνευματική παραμυθία στους πενθούντες για τα ποικίλα προβλήματα της ζωής, μεταβάλλοντας το κατάνθρωπον πένθος σε χαρμολύπη και ελπίδα Αναστάσεως. Μακάρι η πραής ότι αυτή κληρονομήσουσι την γην. Η διακονία του χαρακτηριζόταν από απόλυτη και ακλινή υπακοή στη φωνή της Εκκλησίας. Όπου τον καλούσε τον καθήκον, προσέτρεχε με φρόνημα εκκλησιαστικό. Τους καλοκαιρινούς μήνες, αντί για διακοπές, ζητούσε την άδεια να διακονήσει στα ακριτικά χωριά της Παραμεθωρίου. Στην Επισκοπή της Νάουσας το 1968 δημιούργησε μία πνευματική όαση εν γη Ανίδρο και Αβάτο. Κατηχητικές συνάξεις, εκθέσεις χριστιανικού βιβλίου, αγρυπνίες, μαθήματα βυζαντινής μουσικής, κύκλος κηρυγμάτων και μέσα από όλα αυτά έκανε πράξη κυρίως με την ιεροπρεπή παρουσία και το παράδειγμά του το Κυριακό Λόγιο. «Μάθετε απ' εμού ότι πράους ημί και ταπεινός στη καρδία». Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, τον περίμενε η θέση του Ιεροκήρυκος. Η διακονία του Λόγου δεν σταματούσε στα κηρύγματα των Κυριακών. Τα απογεύματα, εκεί στην Άνω Πόλη, στο ασκηταριό του Αγίου Δαβίδ, στη Μονή Λατόμου, είχε συστήσει μία ευλογημένη πνευματική κυψέλη νέων, που επιθυμούσαν με το λόγο του να κληρονομήσουν την γη των πραέων. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Η πνευματική καρποφορία του στη Θεσσαλονίκη διεκόπη απότομα από τις ανακατατάξεις στην εκκλησιαστική διοίκηση και τον οδήγησαν σε μία κατά άνθρωπον δυσμενή μετάθεση στην τότε εκκλησιαστικά υποβαθμισμένη περιοχή του Ευόσμου. Εκεί, σε μία ενορία που είχε πληγωθεί βαθύτατα από οικονομικές δυσπραγίες και λάθη, εκεί που η ανέργεση του ναού του Ευαγγελισμού είχε διακοπεί για χρόνια και φαινόταν αδύνατη η αποπεράτωση, εκεί στέλνεται ο νεαρός ιεροκήρυκας, που όπως ο ίδιος ομολογούσε, δεν φόρεσε το ράσο για να κάνει επιλογές. Μπορεί κατά άνθρωπον να φαινόταν αδικημένος, μα αυτός πεινούσε και διψούσε τη δικαιοσύνη και την αποκατάσταση της τιμής της Εκκλησίας. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Στον Εύωσμο έδειξε αμέσως το αληθινό φιλάνθρωπο πρόσωπο της Εκκλησίας με την ανιδιοτελή και ενωτική του αγάπη. Για να υπερνικήσει την διστακτικότητα των ανθρώπων και να συγκεντρώσει πόρους για την ανοικοδόμηση του ναού, ο καλός ποιμένας ξεπέρασε τον εαυτό του. Τρεις φορές την εβδομάδα συνόδευε ο ίδιος το απορριμματοφόρο του Δήμου για να διενεργήσει έναν πρωτότυπο έρανο. «Δεν ζητώ τα λεφτά σας, ζητώ τα χαρτιά σας». Η φράση του έμεινε μνημειώδης. Πρωτοπόρος για την εποχή του, μάζευε χαρτιά για την ανακύκλωση και έτσι συγκέντρωσε τα πρώτα χρήματα για να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για την ανοικοδόμηση του Ευαγγελισμού, μεταβάλλοντας τα υλικά απορρίμματα σε θεμέλια ναού. Ταυτόχρονα ίδρυσε την Κατακόμβη, ένα πρωτότυπο πνευματικό κέντρο,
οργάνωσε καθημερινά συσίτια και δημιούργησε κοινωνικό φροντιστήριο για τους άπορους φοιτητές. Συνέστησε τράπεζα αίματος για τους ασθενείς και θεμελίωσε τη στέγη γερόντων για την τρίτη ηλικία. Με προσωπικά του έξοδα έστησε και συντηρούσε ένα πρότυπο χριστιανικό οικοτροφείο νέων, αποδεικνύοντας ότι ο αληθινός κληρικός μεριμνά εξίσου για τις πνευματικές αλλά και τις βιωτικές ανάγκες του ποιμνίου του. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Η βιωτή του πατρός Αλεξάνδρου ήταν κρυστάλλινη και διαυγής. Αναλύσκε το επί τις ώρες στο ιερό επετραχύλιο της εξαμολογήσεως, στο κήρυγμα, στην κατήχηση αλλά και στη μέρημνα για τους νέους. Η κατακόμβη του Ευόσμου έγινε μία πνευματική αιστεία πλήθους δράσεων. Βιβλιοθήκη και εκθέσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις και χορευτικά, σχολή μουσικής, προσκυνηματικές εκδρομές και ενοριακό περιοδικό. Η πνευματική κίνηση του Ευόσμου ανθεί και φέρει καρπούσα Ιθαλής. Τα μάτια του πατρός Αλεξάνδρου είναι καθαρά και αντικατοπτρίζουν την καθαρότητα της καρδιάς του. Αυτή η καθαρότητα αναγνωρίστηκε και από την εκκλησιαστική διοίκηση και όταν ιδρύθηκε η νεοσύστατη Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, ορίστηκε τοποτηρητής και στη συνέχεια πρώτος πρωτοσύγγελός της ο πατήρ Αλέξανδρος Καλπακίδης. Μακάρι η ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι ιοί Θεού κληθήσονται. Η παρουσία του αποτελούσε πάντοτε πηγή ειρήνης και καταλλαγής. Αφού ειρήνευσε τις συνειδήσεις των ανθρώπων στην ενορία του Ευόσμου και συμφιλίωσε πολλές ψυχές με τον Θεό μέσα από την εξομολόγηση, αφού συνέβαλε στην οργάνωση της Νέας Μητροπόλεως ως ειρηνοποιός της διοικήσεως, ο Θεός τον κάλεσε στο ύψιστο αξίωμα της αρχιεροσύνης. Τον κάλεσε όμως σε μία αποστολή δύσκολη, σε μία περιοχή που στερούνταν την ειρήνη, στην ανασυσταθή σε εκκλησία της Αλβανίας και συγκεκριμένα στην Ιερά Μητρόπολη Αργυροκάστου. Ο πατήρ Αλέξανδρος, με αποστολικό ζήλο, αποδέχθηκε την κλίση για να μεταφέρει το Ευαγγέλιο της Αληθείας σε έναν λαό που διψούσε για τον Θεό της ειρήνης. Μακάρι η δε διωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί όμως, η χαρά της εκλογής συνάντησε το μυστήριο του Σταυρού. Το τότε πολιτικό καθεστώς της γείτονος χώρας αρνήθηκε την είσοδο και την εγκατάσταση των νέων Μητροπολιτών. Ο εκλεγμένος Αργυροκάστου Αλέξανδρος βρέθηκε σε μια κατάσταση ιδιότυπου οδυνηρού διωγμού. Όντας ψηφισμένος, αλλά όχι χειροτονημένος αρχιερεύς, δεν μπορούσε να ιερουργήσει, γεγονός που ράγιζε την φλεγωμένη για τη διακονία της Εκκλησίας καρδιά του. Δίπλα του, ο κατασάρκα αδελφός του Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, κύριος Παντελεήμων, καταβάλει γενναίες προσπάθειες για την αποκατάστασή του. Για 4 ολόκληρα χρόνια, τελών εν αναμονή της λύσεως του εκκλησιαστικού προβλήματος, ο πατήρ Αλέξανδρος υπέμεινε τον περιορισμό και την αβεβαιότητα με παραδειγματική καρτερία και υπομονή. Ενθυμούμε μάλιστα το ακόλουθο περιστατικό που αποκάλυψε το μέγεθος της υπομονής του. Ως νέος διάκονος, λειτουργούσα κάποια ημέρα μαζί του. Με ρώτησε, «Πάτερ μου, πόση υπομονή χρειάζεται τελικά για να σωθεί ο άνθρωπος?» Εγώ του έδωσα την εύκολη απάντηση, «Πολύ σεβασμιότατε». Και εκείνος, με το χαρακτηριστικό του μηδίαμα μου απάντησε, «Όχι παιδί μου, δεν χρειάζεται πολύ υπομονή για να σωθεί ο άνθρωπος». Τότε τον ρώτησα, «Χρειάζεται λίγη?» Και μου απάντησε, «Ούτε λίγη, ούτε πολύ. Χρειάζεται υπομονή μέχρι το τέλος. Διότι ο Κύριος μας είπε, ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτω σωθήσετε». Και πράγματι, υπέμεινε μέχρι τέλους τον Σταυρό της Δοκιμασίας, τον οποίο μάλιστα και αγάπησε θερμά, καθώς όταν μετά την επισκοπική του χειροτονία, η Εκκλησία της Ελλάδος, κατόπιν υποδείξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του πρότεινε να επιλέξει ο ίδιος τον τίτλο του ως τιτουλάριος Μητροπολίτης, εκείνος επέλεξε τον τίτλο Σταυροπηγίου,
διότι ήθελε, όπως έλεγε ο ίδιος, ο τίτλος αυτός να του θυμίζει αδιαλείπτως τον σταυρό που κλήθηκε να σηκώσει. «Μακάριοι εστέ, όταν ομιδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύπος υπάρ πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενη ένεκαινε μου». Σε αυτόν τον σταυρό της δοκιμασίας προσετέθη κατά παραχώρηση Θεού και το όνειδος της ασθενίας. Το σώμα του, καταπονημένο από τους ακατάπαυστους πνευματικούς αγώνες και τις θλίψεις, άρχισε σταδιακά να κάμπτεται. Η διακονία του λειτουργική και κηρυκτική στις Ιερές Μητροπόλεις Νεαπόλεως και Βερίας άρχισε να γίνεται δυσχερής από τα πολλά προβλήματα υγείας. Τα τελευταία 10 χρόνια της επιγείου ζωής του έμεινε εδώ, στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά, κάτω από τη φροντίδα και την μέρημνα του αυταδέλφου και συγκυρινέου στις δοκιμασίες του, Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Βερίας κυρίου Παντελεήμονος. Σε πείσμα της αδυναμίας της ασθενικής του πλέον κράσεως, παρέμεινε ένας κρατεός πνευματικός φάρος και εξυπηρετούσε με διάκριση τις ανάγκες της Ιεράς μας Μητροπόλεως και εξομολογούσε πλήθος πνευματικών τέκνων. Για την αδελφότητά μας, αυτά τα 10 χρόνια υπήρξαν πνευματικά πολύτιμα. Ο παππούς μας, ο πατήρ Αλέξανδρος, ο Άγιος Σταυροπηγίου, μας δίδαξε με την σιωπή του, μας παιδαγώγησε με την ανεξικακία του, μας ενέπνευσε με την αρχοντική του ταπείνωση. Ποτέ δεν διεκδίκησε τίποτε, ποτέ δεν επιβάρυνε κανένα. Πάντοτε με έναν λόγο αγαθό και ευφυή σκόρπιζε γύρω του ευλογία μέχρι την στιγμή που έφυγε από αυτήν την ζωή έχων των καρπών αυτού εις αγιασμών το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Ανέβηκε με υπομονή την κλίμακα των μακαρισμών και παρίσταται πλέον στο επουράνιο θυσιαστήριο ακούοντας από τον ίδιο τον Κύριο να του λέγει «Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσεν της ουρανής». Το μέγεθος της προσφοράς του Μητροπολίτου Αλεξάνδρου δεν αποτιμάται με ανθρώπινα κριτήρια και δεν περιγράφεται όχι μόνο σε έναν λόγο, αλλά ούτε σε σειρά βιβλίων. Το έργο του έχει γραφεί στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό και 10 χρόνια μετά την κοίμησή του, η μνήμη του παραμένει άσβηστη και ευώδης. Και σήμερα, στο δεκαετές μνημόσυνό του, από εδώ, από την Παναγία Δοβρά που αναπαύεται το σκήνομά του, στρέφουμε το βλέμμα μας νοερά προς την Καινή Πολιτεία της Βασιλείας των Ουρανών και εξητούμε ταπεινά τις αρχιερατικές του προσευχές για την Εκκλησία, για την πατρίδα μας και για τον κάθε ένα από εμάς. Αλεξάνδρου, του μακαριστού Μητροπολίτου Σταυροπηγίου, αιωνία η μνήμη.

0: Ίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της
1: ηχάρητης.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Ότι εσύ αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

εκλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επί Σύ πεπιθώτας, όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τες Εκκλησίες Σου της ιερεύση της άρχου συνημών, το στρατό και παντί το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων.

0: δώσιμον τάξ την ψυχήν αυτούν θα δικαίοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφες των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεοί μονε τη σώμεθα του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε ο Θεός ημών, ότι Σου μόνον το ζήνα θάνατον και η δόξα ακατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος και ο καίστη προσωποληψία παρασύ Κύριε πάση γαρανθρώπης το κοινόν του βίου έταξας χρέος του όρου πληρωθέντος. Διώσε οικετεύομεν, Κύριε ο Θεός ημών, Αλέξανδρων, αδερφών και συλλειτουργών ημών, γενόμενων, των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και μηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ιησάκ και Ιακώβ ανάπαυσον, και ως περιπή της γης εν τη Εκκλησία Σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο Σου θυσιαστηρίο ανάδειξον Κύριε, επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξη ακατάκριτον πρόσδεξε, αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού εν τη εισόδο των Αγίων Σου ποιήσον, και το πνεύμα αυτού με τα πάντων τον απαιώνωση ευαρεστησάντων συναρρύθμισον.
2: Κύριε Ρέησον.
3: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο τον θάνατον καταβατήσας, τον διάβολον καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρησάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του κεκοιμημένου δούλου σου Αλεξάνδρου Αρχιερέως. Αδελφού και σε λειτουργού ημών γενωμένου εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα απέδρα πάσα ουδίνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα του παραυτού πραχθέν, εν λόγο, ή έργο, ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ουζήσετε κου χαμαρτήσει, σιγάρ μόνος Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις

Άποψης του κεκοιμημένου δούλου σου Αλεξάνδρου Αρχιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύμα,

0: θυμάστε η αυτού Θεία Χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου αυτού Αγίας Μητρός Δυνάμντου Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Νοερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων,

0: θείες και από την οικογένειά μας αλλά και από την οικογένεια των μοναχών προς τον Σεβασμιότατο εκπρόσωπο σε αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητος και όλους τους εκπροσώπους των Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών δια την παρουσία τους, δια την ευλογία τους και για την μνημόνευση του αειμνήσου Αλεξάνδρου, ο οποίος ήταν και αδελφός της Μονής με την έννοια ότι τα τελευταία του χρόνια τα πέρασε όλα εδώ με μεγάλη αγάπη προς τους πατέρας και προς τον λαό του Θεού. Σας είμαι θα ευγνώμονες. Να έχουμε την ευχή του.
1: Την ευχή του.

σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Αβερίας, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο, το αρχιερατικό συλλήτουργο και το δεκαετές μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυρίου Αλεξάνδρου. Το απόγευμα στις 7 θα είμαστε και πάλι στη Βέρεια για να παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό πολυαρχιερατικό εσπερινό της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

πάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκο απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατ' εξίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατ' εξίου σας, αλλά δέσποτα φυλάξω.

0: ο νύχος, ο ακατάπαυστος και οι απέραντες ειδονοί των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχομαι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ουν σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόμαι υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτη μόνο πνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σε εισάφεση των αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δου τροφήν μη σάρκα είναι κουσίω, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίου. Μη δει καταφλέξει με, μη πλαστούργέ μου, μάλλον δι ήρθε προ μελών μου συνθέσει, ει πάντα σαρμού ει νεφρού ει καρδίαν. Φλέξον δακάνθαν στον όλο μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντα φρένα, τα συγνία στήριξον ωστέ ει άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αεί σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με, εκπατώ έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματο μόνου. Και μικέτη σκήνομα τη αμαρτία. Ινό στον οίκο εισόδο κοινωνία, ω πίνου εφεύγει πάσκα κούργο παν πάθο. Πρέσβη φέρωση πάντα υγειασμένου, τα σταξιαρχία των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδα το σον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και σύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξαν άπαντε εσπέμπομε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοντισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι η ξίωσά με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγήν της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία, η του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνεν την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλούν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημί σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψας αχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα,

0: Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάριστε όσιε επαξίως εφημούμενσε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου τη συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ού την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 28 έχει σήμερα ο μήνας και ο ιστορικός μας τηλέγραφος σας περιμένει για να σας ενημερώσει για τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Ιουνίου 548 μετά Χριστόν. Πεθαίνει η αυτοκράτερα του Βυζαντίου Θεοδώρα. Ήταν η σύζυγος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, πολύτιμος βοηθός και συμπαραστάτης στο έργο του.
0: 28 Ιουνίου 1867. Γεννιέται ο Ιταλός συγγραφέας Λουίτζι Πιραντέλο. Στο έργο του προσπάθησε να ερευνήσει την παράλογη διάρθρωση των σχέσεων του ανθρώπου κάτω από το πρίσμα της αγωνίας και των απογοητεύσεών του. Καταδεικνύεται επίσης το θέμα της αδυναμίας του ανθρώπου να συλλάβει, να κατανοήσει και να κατακτήσει τον εαυτό του. Έλαβε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1934.
1: 28 Ιουνίου 1913. Απελευθερώνεται η πόλη των Σερών από τους Τούρκους και συμμάχους τους Βουλγάρους κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο.
0: 28 Ιουνίου 1914. Ένας Σέρβος φοιτητής, ο Γκαβρίλο Πρίντσιπ, δολοφονεί στην αγορά του Σεράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάδο, διάδοχο του Αυστρο-Ουγγρικού θρόνου. Οι κηρύξεις πολέμου ακολουθούν η μία την άλλη. Μέσα σε 4 χρόνια έγιναν 60 κηρύξεις. Αντίπαλες δυνάμεις είναι η Τριπλή Συμμαχία Γερμανίας, Αυστρο-Ουγγαρίας και Ιταλίας και η Εγκάρδια Συνεννόηση της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος γίνεται πραγματικότητα.
1: 28 Ιουνίου 1979. Εγκρίνεται από τη Βουλή των Ελλήνων η Συνθήκη Προσχώρησης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Υπέρ ψήφισαν 193 βουλευτές, 3 δήλωσαν παρόν και κατά 104.
0: 'Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ένας στρατιωτικός αξιωματικός είναι αυτός που προσέρχεται στον Χριστό. Βεβαίως δεν είναι χριστιανός. Εμείς έχουμε φιλόχριστον στρατών και έτσι εύχεται η Εκκλησία μας υπέρ του φιλοχρίστου ελληνικού στρατού. Δεν είναι χριστιανός, δεν είναι ούτε καν Ιουδαίος, δεν είναι μέλος της συναγωγής, είναι αλλογενής, είναι αλλοεθνής. Και το φοβερότερο όλων, ο σημερινός εκατόνταρχος του Ευαγγελίου είναι κατακτητής. Όλοι μας γνωρίσαμε τη συμπεριφορά των κατακτητών του φασισμού και του ναζισμού, που μας άρπαζαν την μπουκιά από το στόμα, που μας ροφούσαν το αίμα και μας κρατούσαν σκλάβους και υπόδουλους. Έτσι κι αυτός, σαν Ρωμαίος αξιωματικός, γιατί τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πολέμους και με αιματοχυσίες κατέκτησε πολύ κόσμο και ζητούσε να γίνει μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Αλλά αυτοκρατορίες που είναι θεμελιωμένες πάνω στο αίμα και στα κορμιά και στα κόκαλα των μαρτύρων εκείνων που έπεσαν για την ελευθερία της πατρίδος είναι καταδικασμένες σε αφανισμό. Και δεν υπάρχει σήμερα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όμως ο εκατόνταρχος του σημερινού Ευαγγελίου είχε ένα πρόβλημα. Σε ποιον να εμπιστευθεί το πρόβλημά του? Είχε ακούσει για τον Χριστό. Αυτός δεν πίστευε, αλλά όμως είχε ακούσει για τον Χριστό πως κάνει θαύματα, πως είναι ένας διδάσκαλος υπέροχος και θαυμάσιος, πως είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα, πως όπου βρεθεί απλώνει το χέρι της αγάπης και της καλοσύνης και της στοργής και μαλακώνει τον πόνο, ανακοφίζει τους πάσχοντας και θεραπεύει τους ασθενείς. Και αυτός είχε ένα δούλο, ένα δούλο άρρωστο, ένα υπηρέτη που θα λέγαμε εμείς τη σημερινή μας γλώσσα, που έπασχε και υπέφερε από ανίατη αρρώστια. Ξόδεψε τα χρήματά του στους γιατρούς και στα φάρμακα και στα γιατροσόφια της εποχής εκείνης. Κανένας δεν μπόρεσε να τον κάνει καλά και σήμερα προσέρχεται στο Χριστό αυτός ο αγέροχος με το αίσθημα του αξιώματός του και τσαλακώνει το αξιώμα του μπροστά στο Χριστό και θα λέγαμε πέφτει στα πόδια του και τον παρακαλεί και του λέγει: «Διδάσκαλε, έχω ένα πρόβλημα, έχω ένα υπηρέτη που βασανίζεται, θέλω το παιδί αυτό να το κάνεις καλά». Και ο Χριστός μας του απαντά: «Πήγαινε παιδί μου, πήγαινε στο σπίτι και το παιδί σου θα γίνει καλά. Θα έρθω εκεί να το θεραπεύσω». «Όχι Κύριε, δεν είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγηνη έλθεις. Δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου. Εγώ είμαι αξιωματικός και έχω υπό την εξουσία μου στρατιώτες και τους λέω πηγαίνετε εκεί και πηγαίνουν και τους λέω ελάτε εδώ και έρχονται και τους λέω κάνετε αυτό και το κάνουν. Πες ένα μόνο λόγο Κύριε και το παιδί μου θα γίνει καλά». Και ο Κύριος εθαύμασε την πίστη του, εθαύμασε τη βαθιά του ταπεινοφροσύνη, εθαύμασε προπαντός την συνέστηση της αδυναμίας του και της αμαρτωλότητος του ανθρώπου και αφού τον επίνεσε και τον εγκομίασε του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, το παιδί σου θα γίνει καλά».
και εκφράζοντας την εκτίμηση και το θαυμασμό στον Ρωμαίο αξιωματικό, είπε: ούτε στον Ισραηλιτικό λαό βρήκα τέτοιον άνθρωπο με μεγάλη πίστη. Γεννηθήτω όσοι θέλεις. Αυτό είναι το περιστατικό, αδελφοί μου, που μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο σημερινό Ευαγγέλιο. Όμως από το περιστατικό αυτό δυνάμεθα να αντλήσουμε διδάγματα όλοι μας, αδελφοί μου. Τι να διδαχθούμε? Πρώτα από τον Ρωμαίο αξιωματικό να διδαχθούμε την αυτογνωσία. Δεν είχε την ιδέα πως αυτός είναι ο καλύτερος στον κόσμο αυτόν, αλλά ότι αυτός έχει αδυναμίες και είναι ανάξιος να δεχθεί στο σπίτι τον πατέρα του, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Δεν είμαι άξιος ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις. Όλοι μας πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι, ότι σαν για μας καλύτεροι χριστιανοί δεν υπάρχουν. Και όμως, αδελφοί μου, αν ρίξουμε ένα βλέμμα στον εαυτό μας και εξετάσουμε και ερευνήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε αδυναμίες, πάθεια, ελαττώματα, εγωισμούς, υπερηφάνεια, εκδικητικότητα, φθόνο, μίσος, κακία και ένα πλήθος άλλων αδυναμιών. Να μην πιστεύουμε πως εμείς είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί και όλοι οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί. Να έχουμε βαθιά την αίσθηση της αμαρτωλότητός μας και των αδυναμιών μας και να σεβόμεθα τον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας και κοντά μας και να τον αποδεχόμαστε όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι, και να προσπαθούμε εμείς να είμαστε καλοί ώστε να βοηθούμε και τους άλλους να γίνουν καλοί και καλύτεροι από μας. Το πρώτο δίδαγμα είναι της αυτογνωσίας. Το δεύτερο, αδελφοί μου, είναι της ειλικρινούς αγάπης που είχε αυτός ο αξιωματικός. Αγαπούσε το δούλο του, τον υπηρέτη του. Το ξέρετε τι θα πει αυτό σε μια εποχή που οι άνθρωποι ήσαν χωρισμένοι σε δύο τάξεις, σε ελευθέρους ανθρώπους που ήσαν ολίγοι και στους σκλάβους που ήσαν πολλοί. Οι ελεύθεροι είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου για τους σκλαβωμένους ανθρώπους. Τους πουλούσαν στα σκλαβοπάζαρα όποτε θέλανε και τους φερόταν όπως θέλανε. Ούτε τα παιδιά ήταν ελεύθερα, ούτε οι γυναίκες ήταν ελεύθερες. Όλοι ήσαν δούλοι, μόνον ήσαν εκείνοι οι ελεύθεροι που εξουσίαζαν τους σκλάβους και τους χρησιμοποιούσαν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τα καπρίτσια τους και τα καμώματά τους. Γι' αυτό, αδερφοί μου, το δώρο της ελευθερίας είναι δώρο θεϊκό και όποιος το έχει να το κρατεί και όποιος κινδυνεύει να το χάσει, να αγωνίζεται, να παλεύει, να θυσιάζεται, να μάχεται, να το υπερασπίζεται μέχρι σε σκάτων. Η ελευθερία είναι Θεός τον δώρο. Δεν μπορούμε να ζούμε σκλαβωμένοι, αλλά ελεύθεροι. Και την πραγματική ελευθερία, αδερφοί μου, τη δίνει μόνον ο Χριστός τους ανθρώπους. Μας ελευθερώνει από τα πάθη, σπάει τα δεσμά της αμαρτίας, φωτίζει τη σκέψη μας, καθαρίζει το βλέμμα μας και την ακοή, αγιάζει τη γλώσσα μας, το σώμα και την ψυχή και χαρίζει την πνευματική ελευθερία στον άνθρωπο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, δεν είμαστε μόνοι, είμαστε με άλλους ανθρώπους. Καλοσύνη και αγάπη, συμπόνια και συμπαράσταση, να βοηθούμε ο ένας τον άλλο. Και τότε, αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά. Όταν ο ένας αδελφός βοηθάει τον άλλο αδελφό, όταν ο ένας άνθρωπος βοηθάει τον άλλο άνθρωπο, όταν ο ένας συναγωνιστής βοηθάει τον άλλο συναγωνιστή, τότε είμαστε μια πόλη σοκυρά. Και όταν περνούμε δύσκολες ημέρες, τότε
Η ενότητα και η αγάπη είναι αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία για την πορεία της ζωής μας. Και τέλος, αδελφοί μου, να διδαχθούμε από την πίστη αυτού του Ρωμαίου αξιωματικού, ο οποίος πίστευε ότι μόνο ο Χριστός θα κάνει τον υπηρέτη καλά και εμπιστεύθηκε στο Χριστό. Και εμείς να πιστεύουμε στο Χριστό, διότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι παντοδύναμος, είναι παντοκράτορας, είναι πανίσχυρος. Όποιος εμπιστεύεται στο Χριστό, όποιος πιστεύει στο Χριστό και παραδίδει τον εαυτό του, και εμείς σήμερα καλούμεθα να εμπιστευτούμε τα παιδιά μας, τα παράλυτα παιδιά, τα πεσμένα παιδιά, τη νεολαία μας που τη διεύθυραν, που την κατέστρεψαν, που την οδήγησαν στην κόλαση των ναρκωτικών. Και όταν δεν δώσουμε στα παιδιά μας τον αληθινό παράδεισο, θα τον αναζητήσουν στην κόλαση των ναρκωτικών. Παράλυτα τα παιδιά μας στο ξέφρενο αυτό παιχνίδι των ναρκωτικών. Οι έμποροι του θανάτου οδηγούν τα παιδιά μας. Και εμείς στεκόμαστε απλοί θεατές και παρακολουθούμε τα παιδιά μας να χάνονται, να σβήνουν, να πεθαίνουν με τη σύριγγα στο χέρι. Και είμαστε ανήμποροι και αδύναμοι να αντιτάξουμε τη δύναμή μας και τη θέλησή μας για να σταματήσουμε την καταστροφή των παιδιών μας. Αδερφοί μου, η ώρα πέρασε και πρέπει να τελειώσω. Το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου είναι ένα: να εμπιστευτούμε κι εμείς και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και την οικογένειά μας και το έθνος μας στο Χριστό, για να γίνει το θαύμα της αλλαγής, για να γίνει το θαύμα της θεραπείας, για να γίνει η πραγματική σωτηρία στις ψυχές όλων μας, στα παιδιά μας, στο λαό μας, στο γένος μας, στο έθνος μας που βρίσκεται σήμερα περικυκλωμένο ανάμεσα σε πολλούς εχθρούς και διατρέχει πολλούς κινδύνους. Στο Χριστό ας προσέλθουμε όλοι, ας πέσουμε στα πόδια Του και ας παρακαλέσουμε να μας προστατεύει, να μας θωρακίζει, να μας φωτίζει, να μας αγιάζει και να μας σώζει. Αμήν.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Έως εμάς εις τον ουρανόν ήλεγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίου. Υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον γίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας. Και έτσι παρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίν και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα με

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Όποιος παρακολουθεί τις ευεργεσίες του Θεού μαθαίνει να εξαρτά τον εαυτό του από τη Θεία Πρόνοια. Νιώθει μετά σαν το μωρό στην κούνια που αν το αφήσει για λίγο η μητέρα του αρχίζει να κλαίει μέχρι να τρέξει πάλι κοντά του. Αν αφαιθεί κανείς στο Θεό είναι μεγάλη υπόθεση.

Παναγία οικονόμησε να βρεθώ εδώ, δεν θα φροντίσει για το μοναστήρι της όταν έρθει η ώρα? Και πράγματι, πώς θα οικονόμησε σιγά σιγά όλα η Παναγία? Θυμάμαι όταν έριχναν οι μάστορες στον πετόν για να φτιάξουν την πλάκα στα κελιά που είχαν καεί, δεν έφτασαν τα τσιμέντα. Υπολοιπόταν το 1/3 για να τελειώσει η πλάκα. Έρχονται οι μάστορες και μου λένε: «Τα τσιμέντα τελειώνουν. Να αραιώσουμε τον πετόν για να φτάσει για όλη την πλάκα». «Όχι», τους λέω, «συνεχίστε κανονικά». Να φέρουμε άλλα δεν γινόταν, γιατί τα ζώα ήταν στον κάμπο. Έπρεπε να πάνε οι μάστορες 2 ώρες ως την Κόνιτσα και 2 ώρες ως τον κάμπο, στα χωράφια, για να βρουν ζώα. Πότε να πάνε, πότε να γυρίσουν. Ύστερα, οι άνθρωποι είχαν τις δουλειές τους. Δεν μπορούσαν να έρθουν άλλη μέρα. Βλέπω, είχα ρίξει τα 2/3 της πλάκας. Μπήκα στο εκκλησάκι και λέω: «Τι θα γίνει τώρα, Παναγιά μου? Σε παρακαλώ, βοήθησέ μας». Μετά βγήκα έξω. «Και τι έγινε, γέροντα?» «Και η πλάκα τελείωσε και τα τσιμέντα περίσσεψαν». «Οι μάστορες το κατάλαβαν?» «Πώς δεν το κατάλαβαν? Είναι μερικές φορές πολύ μεγάλη η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας».

Γέροντα, μερικές φορές ξεκινάμε να κάνουμε μια δουλειά και παρουσιάζονται ένα σωρό εμπόδια. Πώς θα καταλάβουμε αν τα εμπόδια είναι από το Θεό? Να εξετάσουμε αν φταίμε εμείς. Αν δεν φταίμε, το εμπόδιο θα είναι από το Θεό για το καλό μας. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να στενοχωριέται αν δεν έγινε η δουλειά ή αν καθυστέρησε να τελειώσει. Μια φορά κατέβαινα βιαστικός από την Ιερά Μονή στο Μίου να πάω στην Κόνιτσα για μια επίγουσα δουλειά. Σε ένα δύσκολο σημείο του δρόμου, Γολγοθά το έλεγα, συνάντησα έναν γνωστό του μοναστηριού, τον Μπαρμπαναστάση, με τρία ζώα φορτωμένα. Από την πολύ ανηφόρα είχαν αναποδογυριστεί τα σαμάρια τους και ένα ζώο ήταν κοντά στο γκρεμό και κόντευε να πέσει κάτω. «Ο Θεός έστειλε, πάτερ», μου είπε ο Μπαρμπαναστάσης. «Τον βοήθησα να τα ξεφορτώσουμε και να τα ξαναφορτώσουμε. Τα βάλαμε και στο δρόμο και τον άφησα». Όταν προχώρησα αρκετά, έφτασα σε ένα σημείο όπου μόλις πριν λίγο είχε γίνει κατολίσθηση σε μήκος 300 μέτρα και είχε φαγωθεί το μονοπάτι. Δέντρα και πέτρες είχαν κατεβεί στο ποτάμι. Αν δεν καθυστερούσα, θα βρισκόμουν εκείνη την ώρα ακριβώς που έγινε η κατολίσθηση. «Μπαρμπαναστάση», είπα, «μέσωσες, ο Θεός έστειλε». Ο Χριστός από ψηλά βλέπει τον καθένα μας πώς ενεργεί και ξέρει πώς και πότε θα ενεργήσει για το καλό μας. Ξέρει πώς και πού θα μας οδηγήσει, αρκεί εμείς να ζητούμε βοήθεια, να του λέμε τις επιθυμίες μας και να αφήνουμε εκείνον όλα να τα κανονίζει. Εγώ, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, ήθελα να πάω στην έρημο. Σκεφτόμουν να φύγω σε ένα ερημονήσι. Είχα συμφωνήσει μάλιστα με έναν βαρκάρι να έρθει να με πάει, αλλά τελικά δεν ήρθε. Ήταν οικονομία Θεού, γιατί ήμουν ακόμη άπειρος και θα πάθαινα μεγάλη ζημιά στο ερημονήσι. Θα με αφάνιζαν οι δαίμονες. Αφού δεν μπόρεσα να πάω εκεί, στράφηκα προς τα Κατουνάκια. Αγάπησα την έρημο των Κατουνακίων και προσευχόμουν και ετοιμαζόμουν να πάω εκεί. Ήθελα να σκητέψω κοντά στον Γεροπέτρο, έναν πολύ πνευματικό πατέρα. Μου συνέβη όμως ένα γεγονός που με ανάγκασε να πάω στην Κόνιτσα και όχι στα Κατουνάκια. Ένα βράδυ, μετά το απόδειπνο, είχα αποσυρθεί στο κελί μου και προσευχόμουν ως αργά. Κατά τις 11 η ώρα ξάπλωσα να ησυχάσω λίγο. Μια μισή ώρα ξύπνησα με το σήμαντρο της μονής που μας καλούσε στο ναό. Έκανα να σηκωθώ

Αλλά ήταν αδύνατο. Μια όρατη δύναμη με κρατούσε ακίνητο. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Έμεινα καθυλωμένο στο κρεβάτι μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μπορούσα να προσεύχομαι, να σκέφτομαι, αλλά δεν μπορούσα να κινηθώ καθόλου. Ενώ βρισκόμουν σε αυτήν την κατάσταση, είδα σαν σε τηλεόραση από τη μια μεριά τα κατουνάκια και από την άλλη τη μονή στο μείο στην Κόνιτσα. Εγώ με λαχτάρα γύρισα τα μάτια μου προς τα κατουνάκια. Μια φωνή τότε, ήταν της Παναγίας, μου είπε καθαρά: «Δεν θα πας στα κατουνάκια, θα πας στη μονή στο μείο». «Παναγία μου, εγώ έρημο σου ζητούσα και εσύ με στέλνεις στον κόσμο», είπα. Άκουσα ξανά την ίδια φωνή να μου λέει αυστηρά: «Θα πας να συναντήσεις το τάδε πρόσωπο, το οποίο θα σε βοηθήσει πολύ». Αμέσως λύθηκα από εκείνο το αόρατο δέσιμο και πλημμύρισε η καρδιά μου από τη Θεία Χάρη. Μετά πήγα και το είπα στο πνευματικό. «Αυτό είναι το θέλημα του Θεού», μου είπε ο πνευματικός. «Μην κάνεις όμως λόγο για το γεγονός. Πες πως για λόγους υγείας», έβγαζα αίμα εκείνη την εποχή, «θα χρειαστεί να βγεις από το όρος και πήγαινε». Άλλο ήθελα εγώ, αλλά ο Θεός είχε το σχέδιό του. Σκέφτηκα ότι ήταν θέλημα Θεού να ανακαινήσω αυτό το μοναστήρι και έτσι θα εκπληρωνόταν και ένα τάμα που είχα κάνει στην Παναγία όταν υπηρετούσα στο στρατό τότε με τον πόλεμο. «Παναγία μου», είχα πει τότε, «βοήθησέ με να γίνω καλόγερος και θα δουλέψω 3 χρόνια να σου φτιάξω πάλι το καμένο σου μοναστήρι». Όπως αποδείχθηκε όμως εκ των υστέρων, ο κύριος λόγος που η Παναγία με έστειλε εκεί ήταν για να βοηθηθούν οι 80 οικογένειες που είχαν γίνει προτεσταντικές να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Ο Θεός συχνά επιτρέπει να γίνει αυτό που είναι για το συμφέρον των πολλών. Δεν κάνει ποτέ ένα καλό μόνο του, αλλά 3-4 καλά μαζί. Ούτε ποτέ επιτρέπει να γίνει ένα κακό, αν δεν βγουν από αυτό πολλά καλά. Όλα τα αξιοποιεί για όφελός μας, και τα στραβά και τα επικίνδυνα. Το καλό με το κακό είναι ανακατεμένα. Καλά θα ήταν να είναι χωρισμένα, αλλά μπαίνουν τα προσωπικά συμφέροντα και ανακατέμονται. Ο Θεός όμως και αυτό το μπερδεμένο το αξιοποιεί. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνεται μόνον ό,τι μπορεί να βγει σε καλό, γιατί αγαπά το πλάσμα του. Μπορεί λόγω χάρη να επιτρέψει έναν μικρό πειρασμό για να μας προστατεύσει από έναν μεγαλύτερο. Μια φορά στο Άγιον Όρος ένας λαϊκός πήγε σε κάποιο πανηγύρι σε ένα μοναστήρι. Ήπιε λίγο και μέθησε. Όταν έφυγε από το μοναστήρι έπεσε κάτω και καθώς χιόνιζε τον σκέπασε το χιόνι. Από τη σπιρτάδα που είχε η αναπνοή του άνοιξε μια τρύπα στο χιόνι. Κάποια στιγμή περνούσε ένας από εκεί και είδε την τρύπα. «Τι είναι εδώ, πηγή?» αναρωτήθηκε. «Χτυπάει με τον μπαστούνι». «Ωχ», φώναξε ο μεθυσμένος, και έτσι οικονόμησε ο Θεός να σωθεί.

0: «Γέροντα, τι θέλει από μας ο Θεός?»
1: «Ο Θεός από μας θέλει την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας και τη συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Όλα τα άλλα τα δίνει Εκείνος. Δεν χρειάζονται μπράτσα στην πνευματική ζωή. Να αγωνιζόμαστε ταπεινά, να ζητούμε το έλεος του Θεού και να τον ευγνωμονούμε για όλα. Αυτός που εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού χωρίς κανένα δικό του σχέδιο, περνά στο σχέδιο του Θεού. Όσο άνθρωπος είναι εγαντζωμένος στον εαυτό του, μένει πίσω. Δεν προχωράει πνευματικά, γιατί εμποδίζει το έλεος του Θεού. Για να προκόψει, χρειάζεται πολύ εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός κάθε στιγμή χαϊδεύει με την αγάπη Του τις καρδιές όλων των ανθρώπων, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί οι καρδιές μας έχουν πιάσει πουρί. Όταν καθαρίσει την καρδιά του άνθρωπος, συγκινείται, διαλύεται, τρελαίνεται, γιατί βλέπει τις ευεργεσίες, τις καλοσύνες του Θεού, που όλους τους αγαπά το ίδιο. Για αυτούς που ταλαιπωρούνται, πονάει. Για αυτούς που ζουν πνευματική ζωή, χαίρεται. Είναι αρκετό και μόνον οι ευεργεσίες του Θεού, εάν τη σκεφτεί μια φιλότιμη ψυχή, να την τεινάξουν στον αέρα. Πόσο μάλλον εάν σκεφτεί και τις πολλές τις αμαρτίες και την πολλή ευσπλαχνία του Θεού. Όταν βλέπει ο άνθρωπος τη φροντίδα του Θεού, αν έχουν καθαρίσει τα μάτια της ψυχής του, αισθάνεται και ζει όλη τη Θεία Πρόνοια με την ξεφλουδισμένη ευαίσθητη καρδιά του και διαλύεται πια από ευγνωμοσύνη. Παλαβώνει με την καλή έννοια. Γιατί οι δωρεές του Θεού, όταν ο άνθρωπος τις αισθάνεται, δημιουργούν ρογμή στην καρδιά του, τη ραγίζουν. Έπειτα, καθώς το χέρι του Θεού χαϊδεύει τη φιλότιμη καρδιά του και εγγίζει τη ρογμή, τεινάζεται εσωτερικά ο άνθρωπος και μεγαλώνει η ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό. Όσοι αγωνίζονται και συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και τις ευεργεσίες του Θεού και εμπιστεύονται τον εαυτό τους στη μεγάλη του ευσπλαχνία, ανεβάζουν την ψυχή τους στον παράδεισο με πολύ σιγουριά και με λιγότερο κόπο σωματικό.

Μερικοί λένε «Πιστεύω ότι ο Θεός θα με βοηθήσει» και από την άλλη προσπαθούν να μαζεύουν χρήματα για να μην στερηθούν τίποτε. Αυτοί εμπέζουν το Θεό γιατί δεν εμπιστεύονταν τον εαυτό τους στο Θεό αλλά στα χρήματα. Αν δεν πάψουν να αγαπούν τα χρήματα και να στηρίζουν σε αυτά την ελπίδα τους, δεν θα μπορέσουν να στηρίξουν την ελπίδα τους στο Θεό. Δεν λέω να μην έχουν οι άνθρωποι μια οικονομία στην άκρη για ώρα ανάγκης, αλλά να μην στηρίζουν την ελπίδα τους στα χρήματα και δίνουν σε αυτά την καρδιά τους, γιατί έτσι ξεχνούν το Θεό. Όποιος κάνει σχέδια δικά του χωρίς να εμπιστεύεται στον Θεό και λέει μετά ότι έτσι θέλει ο Θεός, αυτός ευλογεί το έργο του ταγκαλακίστικα και συνέχεια βασανίζεται. Δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμη και την καλοσύνη του Θεού. Δεν τον αφήνουμε νοικοκύρη να μας κυβερνάει, γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε. Στο Σινά, εκεί στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης, όπου έμενα, το νερό ήταν ελάχιστο. Μια-μια σταγόνα έτρεχε από έναν βράχο μέσα σε μια σπηλιά, καμιά εικοσαριά μέτρα μακριά από το ασκητήριο. Είχα κάνει μια στερνίτσα και μάζευα 3 κιλά νερό το 24ωρο. Όταν πήγαινα να πάρω νερό, έβαζα το τενεκάκι να γεμίσει και έλεγα τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Έβρεχα με το χέρι μου λιγάκι μόνο το μέτωπο, γιατί αυτό με βοηθούσε. Μου το είχε πει ένας γιατρός να το κάνω. Έπαιρνα λίγο νερό για να έχω να πιω, μάζευα και λίγο σε ένα τενεκάκι για τα πουλάκια και τα ποντικάκια που είχε το ασκητήριο. Αυτό το νερό ήταν και για να πλύνω ένα ρούχο. Τι χαρά, τι ευγνωμοσύνη ένιωθα για αυτό το λίγο νερό που είχα. Δοξολογία γιατί είχα νερό. Όταν ήρθα στο Άγιον Όρος και έμεινα για λίγο καιρό στη σκήτη των Ιβύρων, επειδή εκεί είναι προσήλιο το μέρος, είχε πολύ νερό. Είχε μια στέρνα που ξεχύλιζε και το νερό έτρεχε απ' έξω. Ού, έπλαινα και τα πόδια και το κεφάλι. Αλλά είχα ξεχαστεί. Στο Σινά βούρκωνα τα μάτια μου επ' ευγνωμοσύνη για το λίγο νερό, ενώ στη σκήτη ξεχάστηκα από την αυθονία του νερού. Γι' αυτό έπειτα πήγα και έμεινα καμιά 80 μέτρα πιο μακριά και είχα μια στέρνα μικρή. Πώς χάνεται, πώς ξεχνιέται κανείς με την αυθονία. Πρέπει να αφήσουμε εν λευκό τον εαυτό μας στη Θεία Πρόνοια, στο Θείο Θέλημα, και ο Θεός θα μας φροντίσει. Ένας μοναχός πήγε ένα απόγευμα να διαβάσει τον Εσπερινό σε μια κορυφή. Στο δρόμο βρήκε ένα άσπρο μανιτάρι και ευχαρίστησε το Θεό για το σπάνιο έβριμά του. Στο γυρισμό θα το έκοβε και θα περνούσε με αυτό το βράδυ. «Εάν με ρωτήσουν οι κοσμικοί αν τρώω κρέας», είπε με το λογισμό του, «μπορώ να τους πω πως τρώω κάθε φθινόπωρο». Στην επιστροφή βρήκε μισό το μανιτάρι. Κάποιο ζώο θα το είχε πατήσει και είπε «Φαίνεται τόσο έπρεπε να φάω». Το πήρε και ευχαρίστησε το Θεό για την πρόνοιά του, για το μισό μανιτάρι. Πιο κάτω βρήκε ένα άλλο μισό μανιτάρι και έσκυψε να το πάρει για να συμπληρώσει το βραδινό του, αλλά επειδή ήταν χαλασμένο, ίσως να ήταν δηλητηριώδες, το άφησε και ευχαρίστησε πάλι το Θεό που τον φύλαξε από δηλητηρίαση. Πήγε στην καλύβη του και πέρασε το βράδυ με το μισό μανιτάρι. Την άλλη μέρα, όταν βγήκε από την καλύβη του, αντίκρισε ένα θέαμα. Όλος ο τόπος ήταν γεμάτος από ωραία μανιτάρια και ευχαρίστησε το Θεό. Βλέπετε, ευχαρίστησε το Θεό και για το ολόκληρο και για το μισό, και για το καλό και για το χαλασμένο, και για το ένα και για τα πολλά. Ευχαριστία για όλα. Ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντα για το καλό μας. Όλα τα αγαθά που έχουμε είναι δώρα του Θεού. Όλα τα έκανε για να εξυπηρετούν το πλάσμα του, τον άνθρωπο, και να θυσιάζονται γι' αυτόν. Από ζώα και πτηνά, μικρά και μεγάλα, μέχρι φυτά, ακόμη και ο ίδιος ο Θεός θυσιάστηκε για να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ας μην αδιαφορούμε για όλα αυτά
και τον πληγώνουμε με τη μεγάλη μας αχαριστία και αισθησία, αλλά να τον ευχαριστούμε και να τον δοξολογούμε.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Λαϊκό πανηγύρι. Δύο λίρες, μια ιστορία. Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης, παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι Αγιασμός, 6:30 το απόγευμα Εσπερινός και Ευχέλαιο, στις 9 το βράδυ απόδειπνο και χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών.

Ευχαριστία. Μια λέξη χιλιοϊπωμένη και τετριμένη στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Τι είναι όμως η ευχαριστία, αγαπητοί μας φίλοι? Είναι η έλλειψη ευγνωμοσύνης προς τον ευεργέτη ή το χειρότερο, ανταπόδοσης κακού αντί αγαθού προς τον ευεργέτη. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, η ευχαριστία ως διάθεσης και πράξης υπάγεται στην αλυσίδα των ελαττωμάτων εκείνων που δεν έχουν κανένα έρισμα, λόγο ή δικαιολογία. Η ευχαριστία είναι ένα ανερμήνευτο ψυχολογικό και ηθικό φαινόμενο. Είναι ενδεικτικό της απανθρωπιάς. Φανερώνει χαρακτήρα με πολύ κακότητα και μοχθηρία, αλλά και σκληρότητα. Άνθρωπο άπλιστο, μικρόψυχο, ποταπό. Ο αχάριστος διαπράττει το μεγαλύτερο και φρικοδέστερο από τα κακουργήματα. Προδίδει σαν άλλος Ιούδας τον φίλο του που τον ευεργέτησε. Πληγώνει την καρδιά αυτού που τον ωφέλησε. Σκάβει το λάκκο το ευεργέτη του που στην ώρα της ανάγκης τον διέθρεψε ή τον διέσωσε. Απλώνει τα χέρια του και κατά των γονέων του ακόμη που έχουν λευκανθεί, φροντίζοντας και προσφέροντας τα πάντα σε αυτόν.

δίκαια όλες οι θρησκείες και αυτές ακόμη των αγρίων ανθρώπων βδελίσονται και απεχθάνονται και αποστρέφονται την αχαριστία. Δίκαια όλα τα έθνη, ακόμη και τα βάρβαρα, τιμωρούν εκείνον που μπορεί να ανταποδώσει χάρη προς τον ευεργέτη και δεν ανταποδίδει. Δίκαια όλοι οι συγγραφείς εκφράζονται με πικρία κατά των αχαρίστων και με τα μεγαλύτερα χρώματα στυλιτεύουν την αχαριστία. Λέγεται ότι ο Ιούλιος Κέσαρας, την ώρα της δολοφονίας του, όταν μεταξύ των φωνιάδων του είδε και το Βρούτο, στον οποίο είχε προσφέρει μεγάλες ευεργεσίες, αναφώνησε «Και εσύ τέκνον Βρούτε» και κάλυψε το πρόσωπό του με την Τίβενο, το χιτώνα δηλαδή που έφεραν οι Ρωμαίοι της ανωτέρας κοινωνικής τάξης, μη μπορώντας να βλέπει μια τέτοια χαριστία, η οποία πλήγωσε την καρδιά του περισσότερο και από αυτόν τον θάνατο.

Ο Θεός, αγαπητοί μας ακροατές, κανένα άλλο αμάρτημα δεν αποστρέφεται τόσο όσο την αχαριστία. Ο προφήτης Ισαΐας καλούσε όλη την κτήση όταν έμελε να πει τους λόγους του Θεού κατά των αχαρίστων. «Άκουε, ουρανέ, και ενωτίζου η γη, ότι ιούς έθρεψα και ύψωσα, αυτοί με υιοθέτησαν». Το ίδιο παράπονο διατυπώνει και ο Κύριός μας βλέποντας την αχαριστία. Ενώ εθεράπευσε 10 λεπρούς, μόνον ο ένας επέστρεψε και έπεσε επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτό. Και τότε ο Ιησούς έλεγξε την αμαρτία της αχαριστίας με τα εξής λόγια. «Ουχοι οι 10 εθεραπεύθησαν, οι δε 9 πού? Ουχε βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό, ημί ολογενής ούτως?»

Την ίδια αχαριστία συνάντησε ο Κύριος και όταν πέρασε από τη χώρα των Γεργεσινών και θεράπευσε δύο επικίνδυνους για την περιοχή τους δαιμονισμένους. Τότε ακριβώς οι Γεργεσινοί τον απεμάκρυναν από τη χώρα τους, γιατί κάποιοι χείροι τους, κατά παραχώρηση του Χριστού, έπεσαν από τον γκρεμό στη θάλασσα και πνίγηκαν. Λυπήθηκαν και αγανάκτησαν για αυτό το επεισόδιο και δεν χάρηκαν για την θεραπεία των δύο συνανθρώπων τους. Κάποια αυθεντική παράδοση αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Συριακής αυτής πόλεως η Γέργεσα ήταν Έλληνες. Τι ηρωνία! Και εδώ ακόμη στη Βίβλο βρίσκουμε τα αιώνια ελαττώματα της φυλής μας. Τον εξοβελισμό του σοφού, του δικαίου, του ευεργέτη.

Δεν υπάρχει σοφός στη χώρα μας που δεν έχει ποτιστεί το κόνιο, δίκαιος που να μην έχει εξωστρακιστεί, ευεργέτης που να μην έχει πληρωθεί με το νόμισμα της αχαριστίας, όπως θα φανεί στη συνέχεια, αναφέροντας τα απειράριθμα παραδείγματα, τα ελαττήρια, οι αιώνιοι χείροι, τα πάθη και προπάντων η αχαριστία.

Η ευχαριστή αγαπητή μας φίλη αθετεί τους νόμους όχι μόνο της λογικής αλλά και της άλογης φύσεως, γιατί και αυτά ακόμα τα ζώα όταν ευεργετούνται δείχνουν όπως μπορούν την ευχαριστία τους προς τους ανθρώπους που τα ευεργετούν. Αυτό είναι εκείνο για το οποίο ο Θεός ήλεγχε τους Ισραηλίτες, οι οποίοι έδειχναν αχαριστία στις άπειρες ευεργεσίες του. Έλεγε σε αυτούς με τον προφήτη Ισαΐα: «Το βόδι γνωρίζει τον ευεργέτη του και ο όνος διακρίνει τη φάτνη του δεσπότου του. Εσείς όμως οι Ισραηλίτες ούτε γνωρίζετε ούτε διακρίνετε το πλήθος των ευεργεσιών μου».

Και αλήθεια, άπειρες ήταν οι ευεργεσίες που πρόσφερε ο Θεός στο έθνος των Εβραίων. Αυτό εξέλεξε από όλα τα έθνη ως περιούσιο λαό. Αυτό δόξασε και κατά την ερυθρά θάλασσα, στην έρημο, το οποίο διέθρεψε κατά το θαυμαστό τρόπο με το μάνα. Σε αυτό χάρισε γη αγαθή που έρεε μέλι και γάλα, όπως χαρακτηριστικά λέει η Γραφή. Σε αυτό απέστειλε τον σωτήρα του κόσμου, τον Χριστό, ο οποίος με το αίμα του μας ελευθέρωσε από την αμαρτία και το θάνατο. Ποια ήταν η διαγωγή του έθνους αυτού απέναντί του? Σταύρωσης.

Είπαμε, φίλοι ακροατές, ότι η ευεργεσία ημερεύει και τη θασέβη θηρία, τα οποία εκδηλώνουν ένα είδος ευγνωμοσύνης με την ημερότητά τους. Με το γλύψιμο των χεριών του Κυρίου τους, με το σύσιμο της ουράς, με το χαρακτηριστικό φτερούγισμα και κελάιδημα των πουλιών, εκδηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους προς αυτούς που τα φροντίζουν. Ακόμη και οι τίγρεις και τα λιοντάρια εκδηλώνουν με τον τρόπο τους και αυτά τις ευχαριστίες τους προς τον ευεργέτη τους. Ενώ λοιπόν η φύση ολόκληρη ενεργεί έτσι, υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων αχάριστοι τύποι, οι οποίοι ενώ γλυκαίνουν τον λάριγγά τους με την γλυκύτητα της ευεργεσίας, κλειδώνουν το στόμα τους προκειμένου να την ομολογήσουν. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι τόσο κακοήθεις και μικρόψυχοι, ώστε ακόμη και αν δεν καταφέρονται ευθέως κατά του ευεργέτη τους, όμως με έμεσο τρόπο μειώνουν την ηθική αξία της ευεργεσίας λέγοντας: «Βέβαια, έσωσε το παιδί μου με τις συμβουλές του, αλλά ήταν καθήκον του». Με τέτοιες κακεντρέχειες και κακότητες διαβάλλουν και συκοφαντούν μια πράξη καλοσύνης και ευεργεσίας. Έτσι, όταν κάποτε ανέφεραν στο Σοκράτη ότι κάποιος τον εγκομίαζε δημόσια στην αγορά, αυτός απάντησε: «Περίεργο, θα πρόκειται περί ανθρώπου στον οποίο δεν έχω κάνει κανένα καλό.

Θα έλεγε κανείς λοιπόν πως η αχαριστία είναι μια σύνθετη κακότητα με ανάμειξη στοιχείων φθόνου, ο οποίος προκαλεί μετά την ευεργεσία και ένα είδος πικρίας. Αυτό βέβαια γιατί ο ευεργετούμενος βρέθηκε στην ανάγκη της εξαρτήσεως από κάποιον συνάνθρωπό του, για τον οποίο θα ήθελε να βρίσκεται στη δική του μοίρα. Γι' αυτό και αδυνατεί να ανταποκριθεί έστω και με ένα ευχαριστώ απέναντι στην ευεργεσία που δέχτηκε αναγκαστικά. Σήμερα ποιος αμφιβάλλει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία των αχαρίστων, σε αυτήν την τάξη που λησμονεί τις ευεργεσίες που δέχεται. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων της σημερινής εποχής, όσες ωφέλειες και αν δεχθεί, όσο και αν ευεργετηθεί, τόσο περισσότερο περιφρονεί τον ευεργέτη του. Όχι μόνο κάνει κατάχρηση της αγαθότητος και της καλοσύνης του ευεργέτη, αλλά και ανταποκρίνεται με τις ύβρες στην ευεργεσία του.

λίγα τα αρνητικά αποτελέσματα από προξενία χαριστία, ανακόπτει απότομα την ευεργετική διάθεση του ευεργέτη, γιατί ψυχραίνει το ζήλο του και τον αναγκάζει να μην συνεχίζει νέες ευεργεσίες. Ξεριζώνει την εμπιστοσύνη και εμπνέει την υποψία προς αυτούς που ζητούν τη βοήθειά του. Από χριστιανικής πάλι ηθικής δεν θα πρέπει να παρατηρείται αυτή η λιποψυχία, η αποθάρρυνση και η ανακοπή της ευεργετικής διαθέσεως εξαιτίας της αχαριστίας αυτών των μικρόψυχων και κακεντρεχών ανθρώπων. Διότι αμαρτάνει βέβαια ο χάριστος, αφού και ο ίδιος ο Θεός θέλει και επιβραβεύει την ευχαριστία. Αμαρτάνει όμως και ο ίδιος ο ευεργέτης όταν αγανακτεί κατά του αχαρίστου και έτσι χάνει τις ευεργεσίες στο μισθό. Όταν ο ευεργέτης ζητά ανταπόδοση και δεν την λαμβάνει, τότε πέφτει σε πολλά αμαρτήματα. Υποπίπτει στο αμάρτημα του θυμού και του μίσους, κατακρίνει τον αχάριστο, εκριζώνει από την καρδιά του την προς τον πλησίον αγάπη και ευεργετική προαίρεση. Γι' αυτό, όταν κανείς ευεργετεί, δεν πρέπει να το κάνει σκεπτόμενος υπολογιστικά, ούτε να αγανακτεί κατά το αχαρίστο. Διότι έτσι χάνει την έννοια της ευεργεσίας και γίνεται δάνειο, εμπορική συναλλαγή θα λέγαμε, γιατί ο δανειστής δίνει για να πάρει πάλι, λέει ο Κύριος μας πάνω σε αυτό το θέμα. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποιε ημιν χάρις εστίν? Μια τέτοια ευεργεσία στερείται κάθε αρετής και χάριτος, γιατί δεν είναι αληθινή ευεργεσία, αλλά συναλλαγή.

Όλοι οι Άγιοι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, ευεργετούσαν την ανθρωπότητα χωρίς να έχουν σκοπό τους την επίγεια ανταπόδοση. Οι Άγιοι προφήτες με τις συμβουλές τους και με το προφητικό και προορατικό τους κήρυγμα, αλλά και με τα θαύματά τους, πρόσφεραν ευεργεσίες στους βασιλείς, στους ιερείς, στους άρχοντες, όλον τον Ιουδαϊκό λαό, χωρίς καμία ανταπόδοση από όλους αυτούς τους ευεργετουμένους. Απέναντίας, δέχτηκαν από αυτούς κακώσεις και βασανιστήρια, όπως ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος πριονίστηκε με ξύλινο πριόνι. Ο Ιερεμίας λιθοβολήθηκε, ενώ ο προφήτης Ηλίας καταδιώχθηκε. Ο Μιχαίας ραπίστηκε και ο Δανιήλ ρίχθηκε στο λάκκο των λεόντων. Ο προφήτης Ζαχαρίας επίσης φωνεύθηκε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αυτοί, αν και είχαν προβλέψει και γνώριζαν αυτά τα κακά που υπέστησαν, όμως επειδή δεν απέβλεπαν στις επίγειες αμοιβές, γι' αυτό δεν έπαψαν να νουθετούν, να κηρύττουν και με κάθε τρόπο να πράττουν το θείο έργο της ευεργεσίας.

Στους θεοκήρυκες Αποστόλους ο Θεός φανέρωσε ποιες θα είναι για αυτούς οι ανταμοιβές από αυτούς που επρόκειτο να ευεργετηθούν. Λέει χαρακτηριστικά ο Κύριός μας: «Θα σας συλλάβουν και θα σας καταδιώξουν, θα σας παραδώσουν στις συναγωγές, θα σας κλείσουν στις φυλακές και θα σας οδηγήσουν μπροστά σε βασιλείς και ηγεμόνες εξαιτίας μου». Οι μαθητές όταν άκουσαν κι άλλα πολλά, δεν δίστασαν, δεν φοβήθηκαν, δεν έκλεισαν της αγαθοποιίας στα χέρια, αλλά πέρασαν με μεγαλοψυχία όλη τη γη, όλη την οικουμένη και διδάσκοντας, φωτίζοντας, θαυματουργώντας, εξέχεαν σ' όλους τα νήματα της ευεργεσίας τους. Ο ίδιος ο Κύριος διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου. Αυτός τους πεινώντας εχόρτασε, τους τυφλούς εφώτισε, τους λεπρούς καθάρισε, τους παραλίτους συνέσφιξε, τους συγκύπτοντες ανόρθωσε, τους κοφούς έδωσε την ακοή, στους αλάλους την λαλιά, στους ασθενείς την υγεία, στους δαιμονιζομένους την λύτρωση, στους νεκρούς ζωή, στους πάσχοντες γενικά την ίαση. Αντί όμως αυτών, τι ανταπέδωκαν σε αυτόν οι Ιουδαίοι? Προδοσία, συκοφαντία, εμπαιγμούς, ραπίσματα, αγκάθινο στεφάνι, πορφύρα χλέβης, κάλαμο ονειδισμού, χολή και ξίδι και επιπλέον σταύρωση. Αυτός όμως ο Κύριος μας δεν άνοιξε το στόμα του να αντιλιδωρήσει τους λιδωρούντες, αλλά εξέπνευσε έχοντας στα χείλη του την ευεργεσία. «Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουγαρίδασι τι ποιούσι». Γι' αυτό φίλοι μας, ας προσέξουμε το παράδειγμά του και ας δώσουμε προσοχή στο πρόσταγμά του. Αγαθοποιείτε και δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτε.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Λαϊκό πανηγύρι. Δύο λίρες, μια ιστορία. Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης, παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μεγάλη σύγχυση επικρατεί μεταξύ των ανθρώπων για πολλά θέματα και για το θέμα της δουλείας και ελευθερίας. Άλλοι από τους ανθρώπους υποστηρίζουν ότι η ελευθερία είναι να κάνει κανείς ό,τι επιθυμεί και άλλοι θεωρούν ότι αυτό είναι δουλεία. Κάπου μπερδεύονται τα όρια μεταξύ ελευθερίας και δουλείας και αρκετοί άνθρωποι νομίζουν ότι η ελευθερία είναι η δουλεία και ότι δουλεία είναι η ελευθερία. Ποιοι έχουν δίκιο? Ή ας το θέσουμε διαφορετικά το θέμα. Ποια είναι η πραγματική ελευθερία και ποια είναι η πραγματική δουλεία? Απάντηση στα ερωτήματα αυτά μας δίδει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Τετάρτης Κυριακής μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Το ακούμε σε μελή απαγγελία και θα προσθέσουμε μετά από αυτό και την απόδοση του νοήματος για να γίνει κατανοητόν.

0: προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω δια την ασθένειαν της αρκώσιμων, ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών, δούλα τη ακαθαρσία και τη ανομία εις την ανομίαν. Ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών, δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμόν. Ότε γαρ δούλητε της αμαρτίας, ελεύθερον.

Η κατάσταση της δουλείας είναι καταθλιπτική και βασανιστική και γι' αυτό ανεπιθύμητη από τον άνθρωπο. Αντίθετα, η ελευθερία είναι κατάσταση τιμητική και ευχάριστη και πολύ υποθητή. Ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή περικοπή του Αποστόλου μας παρουσιάζει και τις δύο αυτές καταστάσεις. Τη δουλεία του ανθρώπου κάτω από τον σκληρότερο τύρανο, την αμαρτία, και την ελευθερία ως δώρο που χαρίζει ο Χριστός στον άνθρωπο. Ας προσέξουμε αυτά που γράφει ο Θείος Παύλος. Αδελφοί μου, λέει, μην ξεχνάτε ότι προτού να πιστέψετε στον Ιησού Χριστό, προτού να μετανοήσετε και βαπτιστείτε, είσαστε δούλοι της αμαρτίας. Είσαστε υποδουλωμένοι σε πάθη αμαρτωλά, τα οποία και τώρα όταν τα θυμάστε ντρέπεστε. Η δύναμη της αμαρτίας σας είχε αλυσοδεμένους και σας έσερνε εδώ και εκεί. Κάνατε πράγματα στα οποία, ενώ καταλαβαίνατε ότι δεν είναι σωστά, εν τούτης δεν είχατε τη δύναμη να αντισταθείτε. Υποχωρούσατε χωρίς να έχετε τη δύναμη να αντισταθείτε. Υποχωρούσατε χωρίς να έχετε τη δύναμη να πείτε το ηρωικό όχι. Ήρθε όμως η ευλογημένη ώρα που μετανοήσατε και πιστέψατε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός σας συγχώρησε για όσα κακά είχατε κάνει τον καιρό της αγνίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σύγχρονος σας απελευθέρωσε και από την καταθλιπτική δουλεία της αμαρτίας. Έσπασε τις αλυσίδες με τις οποίες σας είχε σφιχτοδεμένους η αμαρτία και σας έκανε ελευθέρους. Τώρα πια με την ειλικρινή μετάνοιά σας, με τη δύναμη του Χριστού μπορείτε να αντιστέκεστε κατά της αμαρτίας και να μην παρασύρεστε από αυτή. Προσέξτε όμως, αδελφοί μου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τότε μόνο θα έχετε τη δύναμη να απαρνηθείτε την αμαρτία και να μην παρασύρεστε από αυτή όταν υποτάσσεστε θεληματικά στον Χριστό. Όταν με όλη τη δύναμη της θελήσεώς σας προτιμάτε και πράτετε ό,τι ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας νομοθετεί. Μην ξεχνάτε ότι από την ώρα που βαπτιστήκατε απαλλαχθήκατε μεν από την δουλεία της αμαρτίας, γίνατε όμως δούλοι του Χριστού, ο οποίος ζητεί από τους οπαδούς του να ζουν ζωή Αγία, σύμφωνη με το δικό του παράδειγμα και τη διδασκαλία του. Για να το κατορθώνουν όμως αυτό, τους δίνει τη δική του χάρη και δύναμη. Όπως λοιπόν προτού μετανοήσετε με το σώμα σας και τις δυνάμεις σας όλες κάνατε τα θελήματα της αμαρτίας, έτσι τώρα που γνωρίσατε τον Κύριο Ιησού ως σωτήρα σας, να πράτετε με όλες σας τις δυνάμεις το Άγιο θέλημά Του. Έτσι θα αποδείξετε ότι δεν παρασύρεστε πλέον από τη δύναμη της αμαρτίας, αλλά ζείτε όπως θέλει ο Θεός. Μην ξεχνάτε ακόμη, αδελφοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, και τούτο. Ο άνθρωπος που μένει έως τέλους αμετανόητος θα πεθάνει πνευματικός. Θα χωριστεί δηλαδή αιώνια από τον Θεό. Πόσο δυστυχείς είναι μερικοί άνθρωποι. Θυσιάζουν χάριν της αμαρτίας αγαθά πολύτιμα και αιώνια. Για την πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας χάνουν την αιώνια ζωή. Αντίθετα, οι άνθρωποι του Χριστού, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι έχουν οδηγό στη ζωή τους τον Άγιο Νόμο Του και οι οποίοι αγιάζονται με τη χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας, αυτοί θα προαχθούν και θα τελειοποιηθούν πνευματικά και θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Ποτέ ας μην μας διαφεύγει η μεγάλη αυτή αλήθεια. Ο μισθός με τον οποίο η αμαρτία πληρώνει τους δούλους της είναι ο θάνατος. Το δώρο όμως που χαρίζει στους δικούς του δούλους ο Θεός είναι η μακαρία και η αιωνία ζωή στη

βασιλεία των ουρανών. Αυτήν όμως θα την επιτύχουμε μόνο εφόσον από την παρούσα ζωή θα είμαστε υποταγμένοι στο θέλημα του Θεού. Θα ενωνόμαστε με τον Κύριον και θα ενισχυόμαστε από Αυτόν δια της χάριτος των μυστηρίων της Εκκλησίας. Θέλετε λοιπόν αδελφοί μου να είστε πραγματικά ελεύθεροι άνθρωποι? Να το μέσο που μας παρουσιάζει σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Είναι αληθινά ελεύθερος εκείνος που υπακούει και συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού. Πάντοτε το όχι στην αμαρτία, πάντοτε το ναι σε ό,τι μας ζητεί ο Χριστός. Όποιος έτσι συμπεριφέρεται θα είναι δούλος Ιησού Χριστού, αλλά θα είναι ελεύθερος από τη δουλεία της αμαρτίας και θα αναμένει ως βραβείο και δώρο ανεκτίμητης αξίας την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Θα ακούσουμε έναν εκκλησιαστικό ύμνο από τον αείμνηστον πρωτοψάτη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών, Σπυρίδωνα Περιστέριν, και μετά θα συνεχίσουμε.

Θαυμασία είναι η απόδοση του νοήματος την οποία κάνει ο αείμνηστος ιεροκήρυκας του Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών πατήρ Χριστοφόρος Παπουτσόπουλος. Εξηγεί τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου και μας λέγει ποια είναι η πραγματική ελευθερία και ποια είναι η πραγματική δουλεία. Μην ψάχνουμε λοιπόν εις τις θεωρίες των ανθρώπων, διότι εδώ έχουμε την αυθεντική αλήθεια περί των δύο αυτών εννοιών. Σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε, η ελευθερία είναι δώρον του Θεού εις τον άνθρωπον. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον ελεύθερον. Την δουλείαν εφεύρεν ο ταλέπορος άνθρωπος που δεν θέλει να υποταχθεί εις το θέλημα του Θεού, αλλά εις το δικό του. Όλοι οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερία, αλλά δυστυχώς μερικοί δεν μπορούν να απαλλαγούν από την δουλεία της αμαρτίας και φυσικά ενώ νοσταλγούν την ελευθερία είναι δούλοι της αμαρτίας, διότι μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος «Ο γάρτης ήτητε τούτο και δε δούλωτε». Εις εκείνο το πάθος από το οποίο κανείς έχει νικηθεί, εις αυτό και έχει υποδουλωθεί. Ας λοιπόν δούμε τις δύο καταστάσεις της ελευθερίας και της δουλείας και πώς θα απαλλαγούμε από την δουλεία της αμαρτίας, για να ζήσουμε την ζωή της εν Χριστώ ελευθερίας. Και μόνον η λέξη δουλεία δημιουργεί πανικόν εις τον άνθρωπο, ο οποίος επιθυμεί να ζει ελεύθερος. Εδώ έχουμε δύο έννοιες της δουλείας, την εσωτερική και την εξωτερική, την θεληματική και την αθέλητο. Οι πολλοί άνθρωποι αναπαύονται στην εξωτερική δουλεία, να μην περιορίζει κανείς την θέλησή του και να κάνουμε ό,τι επιθυμούμε, να είμαστε ελεύθεροι όπως λέγουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν όμως παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού, το πληρώνουμε ακριβά. Υποδουλωνόμαστε στο πάθος που θέλουμε να υπηρετήσουμε και χάνουμε τελικώς την ελευθερία. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό της ελευθερίας με την δουλεία. Περί αυτού ο Κύριος είπε ότι ου δίναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δεν μπορείτε να δείστε δούλοι συγχρόνως του Θεού και του μαμονά. Δεν ήταν δυνατόν όμως ο Κύριος με την διδασκαλία του να μην δώσει οδηγίες εις τους δούλους. Μπορεί δηλαδή κανείς να είναι δούλος χωρίς να το θέλει και όμως να ευαρεστεί εις τον Θεό. Εις την αρχαία εποχή οι δούλοι εις τις μεγάλες πόλεις ήσαν περισσότεροι από τους πολίτες των πόλεων αυτών. Είτε διότι ήσαν θύματα πολέμων, είτε διότι επολούντο, πάντως οι άνθρωποι ήσαν κάτω από τα δεσμά της δουλείας. Και μην νομίσουμε ότι είχαν δικαιώματα, αλλά ήσαν σαν πράγματα, χειρότεροι και από τα ζώα. Ο Κύριος εμβαθύνει εις το θέμα της δουλείας όταν οι Ιουδαίοι ομιλούσαν περί της πολιτικής ελευθερίας και λέγει τα εξής «Και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Καθώσον θα ζείτε αυτά που σας διδάσκω, θα μάθετε πειραματικώς την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει από την δουλεία της αμαρτίας». Συνεχίζει και πιο κάτω και λέγει «Αμήν, αμήν λέγω ημήν, ότι πας οποιόν την αμαρτίαν δούλος εσύ της αμαρτίας. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικώς ότι καθένας που συστηματικώς επιμένει να κάνει την αμαρτία και δεν μετανοεί για να εγκολπωθεί την αλήθεια, είναι δούλος και εχμάλωτος της αμαρτίας. Εάν λοιπόν ο μονογενής Υιός του Θεού σας δώσει την ελευθερία, τότε θα είστε πράγματι ελεύθεροι και θα αποκτήσετε την ελευθερία της ψυχής. Περί ψυχικής ελευθερίας ομιλεί εδώ ο Κύριος, δηλαδή απαλλαγήν από τα πάθη. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ζούσε θα ελέγουμε εις εποχήν που η δουλεία εκυρίευε τους περισσότερους ανθρώπους, τολμά και συμβουλεύει τους χριστιανούς όσοι ευρίσκονταν εις την κατάσταση της δουλείας να παραμένουν δούλοι, πράγμα το οποίο παραξενεύει τους σημερινούς χριστιανούς. Γράφει λοιπόν προς τους Κορινθίους τα εξής «Έκαστος εν τη κλήση ή εκλήθη εν ταύτη μενέτο». Δούλος εκλήθης, μη συμμελέτο,
αλλή και δίνεσαι ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε. Ο γάρ εν Κυρίω κληθείς δούλος, απελεύθερος Κυρίου εσύν. Ομοίως και ο ελεύθερος κληθείς δούλος εστί Χριστού. Τιμή σιγουράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Καθένας εις την κατάσταση που ευρέθη, όταν εκλήθη από τον Θεόν, εις αυτήν ασμένει. Εκλήθης εις την πίστη εις καιρών που ήσουν δούλος, μη σε μέλη δια την κατάσταση αυτήν της δουλείας σου. Αλλά και αν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, χρησιμοποίησε μάλλον την δουλεία και προτίμησε να μείνεις δούλος. Διότι εκείνος που εκαλέστη από τον Κύριον εις την πίστη εις καιρών που ήταν δούλος, είναι απελεύθερος του Κυρίου, ο οποίος τον εχειραφέτησε και τον έκανε πνευματικός ελεύθερον. Το ίδιο και εκείνος που εκαλέστη εις την πίστη, ενώ ήταν ελεύθερος, είναι δούλος Χριστού. Και δούλοι και ελεύθεροι είστε δούλοι του Χριστού. Είστε αγορασμένοι από τον Κύριον με τίμημα μεγάλο. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Τους στίχους αυτούς του Αποστόλου Παύλου, ο Ιερός Χρυσόστομος τους εξηγεί ως εξής. Και γνωρίζω μεν ότι μερικοί ισχυρίζονται ότι το χρησιμοποίησε περισσότερον, το είπε περί ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι σημαίνει εάν μπορείς να ελευθερωθείς, ελευθερώσου. Εάν υπενισόταν αυτό, ο λόγος αυτός θα ήταν πολύ αντίθετος εις τον τρόπον της σκέψεως του Παύλου, διότι τη στιγμή κατά την οποία παρηγορεί τον δούλον και το αποδεικνύει ότι δεν είναι καθόλου αδικημένος, δεν θα τον προέτρεπε να γίνει ελεύθερος. Πολλά γράφει ο Θείος Χρυσόστομος περί δουλείας και ελευθερίας και θα τα δούμε στην συνέχεια. Πρώτα όμως θα ακούσουμε έναν ύμνον. Θα ακούσουμε το κείμενον, ύστερα την εξήγηση που δίδει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και τέλος την μουσική εκτέλεση. Ελευθέρα μεν ικτήσεις γνωρίζετε, ή είδε φωτός η πριν εσκοτισμένη, μόνο στενάζει τους κότους ο προστάτης. Νυν ευλογείτο συντόνος των αίτιων, ή πριν τάλαινα των εθνών παγκληρία. Και η ερμηνεία του Αποστόλου του Αγίου Νικοδήμου. Πανηγυρικών εφιλοπώνησεν ο ιερός μελωδός των ηρμών τούτων της ογδόης οδής, διότι αυτός αποβλέψε στην ελευθερία η οποία εδόθη εις εμάς τους δούλους της αμαρτίας διαμέσου του Αγίου Βαπτίσματος και εις την Θείαν Υιοθεσίαν η οποία εχαρίστη εις εμάς τους αποκλήρους και εις το νοητό φως όπου έλαμψεν εις εμάς τους εσκοτισμένους από ταύτα όλα ενθουσίασε τρόπον τεινά ο μελωδός και με μεγάλη φωνή ανεβόησε. Σήμερον διαμέσου του βαπτίσματος ελευθέρα εκτίσεις γνωρίζετε από την δουλεία του διαβόλου και της αμαρτίας. Επειδή βέβαια ο εργάτης της αμαρτίας δούλος είναι της αμαρτίας, καθώς βεβαιεί τούτο ο Κύριος. Πας οποιών την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας. Εμείς δε οι εθνικοί, οι οποίοι είμεθα εσκοτισμένοι από την πλάνη της ασεβίας και αμαρτίας, εδείχθημεν σήμερον ιή φωτός και ημέρας, ταυτόν υπήν ιή Θεού, επειδή επιστέψαμεν εις το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Λέγει γάρ ο Κύριος, έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να ιή φωτός γέννηστε. Όθεν δια τα ουράνια ταύτα και πνευματικά αγαθά, όλων μεν το γένος των ανθρώπων, χέρι και βαθίαν λαμβάνει ειδονήν. Μόνος δε ο τους κότους και της αμαρτίας προστάτης διάβολος, βλέπον τους ανθρώπους ότι ελευθερώθησαν μεν από την ειδική του τυραννία, υιοθετήθησαν δε το ουρανίο, του ουρανίου πατρί, ελεηνός στενάζει ο πανάθλιος και οδύρεται. Και λοιπόν τούτων απάντων των δωρημάτων των αίτιων Χριστών, ας ευλογεί τώρα με συντονίαν και προθυμίαν ψυχής ή των εθνών παγκληρία και πανσπερμία, του τέστην όλη εγλώσσε των εθνών, τα οποία πρώτη συνανθρωπίσεως του Χριστού, ή των άθλια και ταλέπορα δια την πλάνη της ειδωλατρίας.

Συνεχίζουμε την παράθεση από εξήγηση του Θείου Χρυσοστόμου, διότι κάποιος θα του έλεγε: «Τι λοιπόν, αν δεν μπορώ να ελευθερωθώ, έχω αδικηθεί και βρίσκομαι σε μειονεκτική θέση?» Δεν λέγει λοιπόν αυτό, αλλά εκείνο που είπα προηγουμένως, θέλοντας να δείξει ότι δεν κερδίζει τίποτε περισσότερον αυτός που γίνεται ελεύθερος, και επομένως λέγει: «Και αν ακόμη εξαρτάται από σένα να ελευθερωθείς, μάλλον μένε ως δούλος». Παραθέτουμε στη συνέχεια και την ερμηνεία. Κατόπιν προσθέτει και την αιτιολογία. Διότι εκείνος που εκλήθη από τον Κύριον όταν ήταν δούλος, είναι τώρα απελεύθερος του Κυρίου. Ομοίως και εκείνος που εκλήθη όταν ήταν ελεύθερος, είναι δούλος του Χριστού. Δηλαδή μεταξύ των χριστιανών λέγει, και οι δύο είναι ίσοι, διότι ομοίως και εσύ είσαι δούλος του Χριστού, παρομοίως και ο Κύριός σου. Πώς λοιπόν ο δούλος έγινε απελεύθερος? Διότι ενώ παραμένεις δούλος, σε ελευθέρωσε όχι μόνο από την αμαρτία, αλλά και από την εξωτερική δουλεία. Δεν αφήνει δηλαδή δούλων των δούλων, ούτε κανένα άνθρωπο να μένει εις δουλεία. Τούτο είναι το αξιοθαύμαστο. Και πώς ο δούλος είναι ελεύθερος ενώ παραμένει δούλος? Όταν είναι απειλαγμένος από τα πάθη και τα νοσήματα της ψυχής, όταν περιφρονεί τα χρήματα και την οργήν και τα άλλα παρόμοια πάθη. Έχετε αγοραστεί με τίμημα, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Ο λόγος αυτός δεν έχει λεχθεί προς τους δούλους μόνον, αλλά και προς τους ελευθέρους, διότι είναι δυνατόν και ένας δούλος να μην είναι δούλος, αλλά και ένας ελεύθερος να είναι δούλος. Και πώς ο δούλος δεν είναι δούλος? Όταν όλα τα κάμνει δια των Θεών, όταν δεν υποκρίνεται ούτε πράττει κάτι δια να τον δουν οι άνθρωποι, πράγμα το οποίο είναι δουλεία. Δηλαδή ενώ είναι δούλος ανθρώπων, είναι ελεύθερος. Ή πώς πάλι κάποιος ενώ είναι ελεύθερος γίνεται δούλος? Όταν κάνει εις τους ανθρώπους κάτι πονηρόν, ή από γαστριμαργία του, ή από την επιθυμία του να αποκτήσει χρήματα ή δύναμη. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο αθλειότερος δούλος, έστω και αν είναι ελεύθερος. Προσέξτε και τα εξής. Ο Ιωσήφ ήταν δούλος, αλλά δεν ήταν δούλος ανθρώπων. Δια τούτο και μέσα στην δουλεία του ήταν ο πλέον ελεύθερος από όλους τους ελευθέρους. Δεν υπεχώρησε λοιπόν εις την κυρία του, εις ό,τι εκείνη ως δούλη θέλησε. Αφετέρου εκείνη ήταν ελεύθερη, κι όμως ήταν η αθλιεστέρα όλων των δούλων, με το να κολακεύει και να παρακαλεί τον υπηρέτη της. Αλλά δεν έπεισε τον ελεύθερον εκείνον να κάνει ό,τι δεν ήθελε να κάνει. Επομένως εκείνη η κατάσταση δεν ήταν δουλεία, αλλά ελευθερία του υψίστου βαθμού. Διότι κατά τι εμποδίστηκε εκείνος από την δουλεία εις την άσκηση της αρετής? Ας το ακούσουν δούλοι και ελεύθεροι. Ποιος ήταν ο δούλος? Αυτός που τον ήθελεν επίμονα, ή αυτή που τον ήθελεν? Αυτή που παρακαλούσε, ή αυτός που καταφρονούσε αυτήν που τον οικέτευε? Οι συνειδητοί χριστιανοί θεωρούν μεγάλη ευλογία να είναι δούλοι του Ιησού Χριστού, όπως ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι. Όποιος είναι κάτω από τον ζυγόν του Χριστού είναι πράγματι ελεύθερος. Είμαστε όμως δούλοι Ιησού Χριστού. Ο Θεός να μας αξιώσει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Ο ίδιος ο Κύριος είπε στους μαθητάς του: «Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι αχρίες μεν, ότι ό οφείλομεν ποιήσε πεποίηκαμεν. Όταν κάμετε όλα όσα σας διέταξε ο Θεός με τις εντολές του, πρέπει να λέγεται ότι είμαστε δούλοι άχρηστοι, διότι εκείνο που είχαμε χρέος και καθήκον να κάνουμε, αυτό και μόνο να κάνουμε, τίποτε δε το έκτακτον και εξαιρετικόν. Είμαστε λοιπόν άχρηστοι δούλοι, και μόνο η μακροθυμία του Θεού μας ανέχεται και μας χρησιμοποιεί». Με τη βοήθεια του Θεού εφτάσαμε εις το τέλος της εκπομπής, και αν θέλει ο Θεός
θα επικοινωνήσουμε και πάλι την ερχομένη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

πολύ γλυκό τραγούδι από τη Σκύρο, όλο πενέματα, βγήκαμε και σήμερα στον αέρα για να σκορπίσουμε στίχους και μουσικές στους δέκτες σας και στις καρδιές σας. Καλή ακρόαση!

ήταν η Μπρατσέρα που ξεκίνησε από τη Λέρο ως τραγούδι και αγαπήθηκε πανελλήνια. Ο πραγματικός τίτλος του τραγουδιού είναι «Ο Χαβάς του Προύζου», δηλαδή το αγαπημένο τραγούδι του Λεριού Καραβοκύρη Μιχάλη Προύζου. Εμείς τώρα πάμε να ράξουμε στην πόλη άλλων εποχών.

Και συνεχίζουμε με το μακρόσυρτο τραγούδι της Απαρνημένης, όπως λέγεται. Έγινε γνωστό πιο πολύ από τον πρώτο του στίχο που λέει ότι κοράσιον ετραγούδαγε σε ένα ψηλό παλάτι. Οι στροφές του όλες δεν χωρούν στις ηχογραφίσεις, είναι πολύ μεγάλο. Δεν χωρούν ούτε οι κατάρες της για αυτόν που την ξέχασε. Χωράει όμως ο πόνος της.

Όμως η ώρα περνάει γρήγορα. Η φωνή της Ξανθίπης Καραθανάση σε ένα μακεδονικό τραγούδι θα είναι ο σημερινός μας αποχαιρετισμός. Ως αύριο, να είστε καλά.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης. Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, μητρός ηγαπημένου Πάτμου.

μοναχός στη μονή του μαθητού της αγάπης. Ο Άγιος Αμφιλόχιος έλεγε ότι από μικρό παιδί αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και τον παρακαλούσε να γίνει μαθητής του. Ο Ευαγγελιστής της αγάπης, συγκατανεύοντας τις προσευχές του, τον προσλαμβάνει στους κόλπους της μονής του ως δόκιμο μοναχό το έτος 1906, στην ηλικία των 17 ετών, ενώ φυτά στο πρώτο έτος του ιεροδιδασκαλίου. Έχει τη συγκατάθεση

Ολοπρόθυμα εκτελεί κάθε διακονία που του αναθέτουν και με χαρά εξυπηρετεί τους μοναχούς ανεβάζοντας στα κελιά τους κανάτια με νερό. Εξαιτίας του απαράμιλου ζήλου που επιδεικνύει στο στάδιο της δοκιμασίας, αναγνωρίζεται από τους υπευθύνους της Μονής η πνευματική του πρόοδος και το ίδιο έτος κήρεται ρασοφόρος μοναχός με το ονομαζόμενος Αμφιλόχιος προς τιμήν του αναδόχου του Μητροπολίτη Πιλουσίου.

ασκητικοί αγώνες. Με περισσή αυταπάρνηση επιδίδεται σε νέα ασκητικά παλέσματα. Επαυξάνει τώρα την νηστεία που με τον θείο φωτισμό τηρεί από τη βρεφική του ηλικία και έκτοτε ουδέποτε παραλείπει. Μετρά τις μπουκές του λιτού φαγητού του ώστε να μην ξεπεράσουν τις 10 και φτάσει σε χορτασμό. Ο νους του μάλιστα ανάγεται σε πνευματικά νοήματα ακόμα και όταν λαμβάνει την ελάχιστη τροφή του, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που τρώει 7 ή 9 ελιές και αναλογίζεται τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ή τον ουράνιο κόσμο των 9 αγγελικών τακμάτων. Στην αφανή παλέστρα του κελιού του τοποθέτησε ένα κρανίο με την επιγραφή «Και εσύ αύριο», προκειμένου να κρατήσει τη σκέψη του ζωντανή τη μνήμη του θανάτου και στην καρδιά του αναμένο τον πόθο για την αιώνια ζωή στη βασιλεία των ουρανών. Με αυστηρότητα επιτιμά τον εαυτό του με κανόνα 100 μετανιών όταν παρασύρεται σε άκερο γέλιο που απειλεί να σβήσει την κατάνοιξη από την καρδιά του. Κάποιες φορές δεν σταματά τις γονικλησίες όλη τη νύχτα μέχρι να σημάνει η καμπάνα της έναρξης του όρθρου. Επιπλέον, κατά τη σύντομη νυχτερινή του κατάκληση για 20 χρόνια χρησιμοποιεί αντί για κρεβάτι μια ξύλινη τάβλα κοντότερη από το σώμα του για να μην δώσει αρκετή ανάπαυση στο καταπονημένο σακίο του.

Ταξίδι στη Σμύρνη. Η υγεία όμως του μοναχού Αμφιλοχίου γρήγορα κάπτεται από την υπερβάλλουσα άσκηση και ύστερα από κάποιο κρυολόγημα αρρωσταίνει βαριά κάνοντας αιμοπτήσεις. Οι άλλοι μοναχοί χαριτολογώντας τον αποκαλούν χαρτένιο εξαιτίας της έθραυσης υγείας του. Του συστήνουν τότε να επισκεφθεί ιατρούς στη Σμύρνη για την καλύτερη θεραπεία του. Εκεί ζει ένα θαυμαστό γεγονός που κατά τη γεροντική ηλικία διηγείται στα πνευματικά του παιδιά. Το πλοίο έφτασε στη Σμύρνη σούροπο. Η ψυχή μου ήταν γεμάτη χαρά και νοσταλγία που θα έβλεπα από κοντά μία από τις εκκλησίες της Αποκαλύψεως. Δυστυχώς οι παραλίες ήταν γεμάτες από ανθρώπους άσεμνα ενδεδειμένους που ασχημονούσαν. Ρώτησα αν είναι Τούρκοι ή Ρωμνοί και μου απάντησαν Έλληνες και μάλιστα

χριστιανοί. Με καρδιά βεβαρημένη κατέβηκα από το πλοίο και άρχισα να περιπατώ στην πόλη. Καθεαυτόν διαρωτώμουν, αυτή είναι η εκκλησία του Πολυκάρπου, του Ιερομάρτυρος και τόσων άλλων μαρτύρων και αγίων? Οπότε ξάφνου παρουσιάστηκε μπροστά μου ένας γέροντας κληρικός και μου λέει: «Πάτερ Αμφιλόχιε, θα έρθει εποχή που η φωτιά θα τα κάψει όλα όσα βλέπεις. Θα μπει από τη μια μεριά της πόλης και θα βγει από την άλλη». Το γεροντάκι έγινε άφαντο. «Πράγματι, παιδιά μου, δεν πέρασαν πολλά χρόνια και παντού ακούστηκε: οι Τούρκοι έκαψαν την όμορφη και ξακουστή πόλη της Σμύρνης».

Ρωμάθια. Επειδή η τουρκική διοίκηση κλείνει το ιεροδιδασκαλείο όπου ο Όσιος φυτά, ζει με το παράπονο ότι δεν του δίνεται η ευκαιρία να μορφωθεί περαιτέρω. Κατασυγάζει λοιπόν τη δίψα του για μάθηση στην πλούσια βιβλιοθήκη της Μονής, που σαν πηγή γνώσεως τον δροσίζει με τα αΐζω ανάματα της σοφίας των πατέρων. Μελετά με τόση λαχτάρα και επιμέλεια που δεν αφήνει βιβλίο αδιάβαστο. Μόνος του μαθαίνει την παλαιογραφία και καταφέρνει να διαβάζει τους περίφημους κώδικες του 9ου και 10ου αιώνα με μεγάλη ευχέρεια. Γι' αυτό αργότερα, επί σειρά ετών, του ανατίθεται το διακόνημα του βιβλιοφύλακα. Με ιδιαίτερη προσοχή βαστάζει τα βιβλία στα χέρια του. Τα κρατά με τα άκρα των δακτύλων του, χωρίς να αγγίζει ανάμεσα στα φύλλα, αλλά μόνο στα εξώφυλλα, επειδή παρατηρεί ότι τα χέρια βγάζουν λίπος που αλλοιώνει τα φύλλα τους. Τα βιβλία, έλεγε, είναι τα κοιμήλια του μοναστηριού, η τροφή των μοναχών, και πρέπει να τα προσέχουμε. Η επιθυμία του να συμβάλλει στην πνευματική οικοδομή του πλησίον του τον παρακινεί στη χριστή συνήθεια να αντιγράφει ωφέλιμους πατερικούς λόγους και να τους στέλνει σε γνωστούς του.

Επικοινωνία με τον ασκητή Θεόκτιστο. Ο νέος μοναχός Αμφιλόχιος διακαώς ποθεί τη συνομιλία του με τον Κύριο μέσω της προσευχής, και αυτός είναι ο λόγος που επιδιώκει την τακτική επικοινωνία με ενάρετους ησυχαστές που εγκαταβιώνουν στην Πάτμο. Πνευματικός φάρος που φωτίζει την πορεία του στο πέλαγος της μοναχικής ζωής είναι ο ασκητής Θεόκτιστος, που διακρίνεται για τις αρετές της απλότητας, της εγκράτειας, της ακτιμοσύνης και τα χαρίσματα της διακρίσεως και της αδιάλειπτης προσευχής. Όταν λέω την ευχή, είναι σαν να ακούω χιλιάδες αγγέλους να ψάλουν. Αισθάνομαι τόση γλυκύτητα, ώστε δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, εκμυστηρεύτηκε κάποτε ο ασκητής σε έναν πνευματικό του αδερφό. Όσιος Αμφιλόχιος, με τη συχνή συναναστροφή του με τον Άγιο αυτόν Ερημίτη, ανανεώνει ακόμη περισσότερο το ζήλο του για την καλλιέργεια της νοεράς προσευχής. Η προσευχή του γίνεται ζωή του και η ζωή του προσευχή.

στο Άγιον Όρος. Κρυφή επιθυμία του όμως είναι το προσκύνημα στο Όρος Άθο, επειδή θέλει να συλλέξει τη γύρη της αρετής και από τα πνευματικά άνθη που κοσμούν το περιβόλι της Παναγίας. Παρακαλεί λοιπόν θερμά τον Κύριο για την εκεί μετάβασή του και η προσευχή του εισακούεται. Το 1911 ο ηγούμενος αποφασίζει να το στείλει στο Άγιον Όρος για να μαθητεύσει στην ξυλογλυπτική. Περιερχόμενος στα μοναστήρια, τις κήτες, τις καλύβες, σχετίζεται με σεβάσμους γέροντες που με το Άγιο παράδειγμά τους και τις συνετές νουθεσίες τους συμβάλλουν στο πνευματικό του πλουτισμό. Βαθιά χαραγμένη μέσα του μένει η ψυχική μεταρσίωση που συνεπέρνει την ύπαρξή του κατά τη διάρκεια των κατανυκτικών συμπροσευχών του με τον θεοσεβή μοναχό πατέρα Αβράμιο και τη μικρή συνοδεία του. Ιδιαίτερη έλξη στην ψυχή του ασκεί η οσιακή μορφή του Αγίου Γέροντος Δανιήλ και θυμάται με ευγνωμοσύνη και νοσταλγία την ολιγοήμερη παραμονή του στο ησυχαστήριό του στα Κατουνάκια για την εκμάθηση της ξυλογλυπτικής. Κοντά στον δάσκαλό του μοναχό Ευθύμιο κατασκευάζει τα πρώτα του κουτάλια. Όμως σε αυτό το μετέχμιο μεταξύ του τέλους του Μακεδονικού αγώνα και την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, η κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μακεδονία είναι έκριθμη. Οι εξελίξεις των γεγονότων τον αναγκάζουν να επιστρέψει στην Πάτμο εντός 40 ημερών.

μεγαλόσχημος μοναχός. Στη συνέχεια Όσιος Αμφιλόχιος μαθητεύει κοντά στο γέροντα Μακάριο Αντωνιάδη, πνευματικό απόγονο των Οσίων Κολυβάδων. Αυτός ο ιερομόναχος κατάγεται από τη Σάμο και έχει μονάσει στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Ικαρίας ως υποτακτικός του ενάρετου γέροντα Ισιδώρου Κυριακόπουλου, πνευματικού τέκνου των Κολυβάδων. Αφού χρηματίζει ηγούμενος της Μονής προφήτου Ηλιού της Σάμου, κατόπιν έρχεται στην Πάτμο και εφησυχάζει για 30 χρόνια στο ιερό κάθισμα του Απολλώ. Εκεί λοιπόν ο Όσιος λαμβάνει το μέγα και αγγελικό σχήμα από τον αυστηρό αυτόν ασκητή στις 23 Μαρτίου του 1913. Ως μεγαλόσχημος μοναχός αναζωπηρώνει τη φλόγα του θείου έρωτα που καίει στην καρδιά του και με ταπείνωση επιδίδεται σε μεγαλύτερα πνευματικά αγωνίσματα. Εδώ να πούμε ότι οι Κολυβάδες ήταν οι υποστηρικτές του παραδοσιακού κινήματος του 18ου αιώνα που με αφορμή την έρηδα για την τέλεση των μνημοσύνων μόνο το Σάββατο και όχι την Κυριακή αγωνίστηκαν για την επιστροφή στην αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, κυρίως στον λειτουργικό τομέα, θέτοντας το ζήτημα της συχνής θείας κοινωνίας. Κύριοι εκπρόσωποι τους αναδείχθηκαν μεγάλες πνευματικές μορφές, όπως ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος και άλλοι. Ο Άγιος της Διπλής Αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο Εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, μητρός ηγαπημένου Πάτμου.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σήμερα στην όμορφη ζωή. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Χατζάκου Κυριακή, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σήμερα, τη συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδος για το μυστήριο της ιεροσύνης και τον ρόλο της πρεσβυτέρας στο πλευρό του συζύγου ιερέα της. Είπαμε έτσι, καταρχάς να σας ευχαριστήσω.
1: Χαίρετε,
0: που είστε
1: κυρία
0: εδώ πάλι. Χαίρετε. Μαζί μας να...
1: Μεγάλη χαρά. Για δεύτερη φορά μας δίνετε πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα αναλύσαμε για το θέμα της ιεροσύνης, το μυστήριο μάλλον της ιεροσύνης, το ρόλο της πρεσβυτέρας. Από όλα αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η πρεσβυτέρα αντανακλά, δέχεται μάλλον τη θεία χάρη από το μυστήριο του συζύγου της.
1: Της θείας ευχαριστίας.
0: Και θα λέγαμε και τις αγιαστικές πράξεις όλες αυτές του ιερέα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Όταν μετέχεις στη Θεία Ευχαριστία μέσω του παπά της ενορίας, του συζύγου, αλλά και όλοι οι ενορίτες μετέχουμε, όχι μόνο η πρεσβυτέρα, δεν αδικείται κανείς δηλαδή. Και όλη η ενορία και όλος ο κόσμος μετέχει στο ποτήριο.
0: Στο μυστήριο της Θείας
1: Ευχαριστίας.
0: Μεγάλο δώρο μας έχει κάνει ο Θεός.
1: Τόσο μεγάλο δώρο μας έχει κάνει ο Θεός. Λοιπόν, πραγματικά. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, όποιος θέλει τη δέχεται τη χάρη. Αν λοιπόν είμαστε εμείς ανοιχτοί απέναντι σε αυτή την προσευχή που κάνει ο ιερέας, πραγματικά τη θεία χάρη, πραγματικά την παίρνουμε και είμαστε έτοιμοι. Και έτσι, ειδικά με το μυστήριο της εξομολόγησης, με την αγάπη που έχουμε να προσφέρουμε, γιατί αγαπώ το Θεό σημαίνει ότι αγαπώ τους συνανθρώπους μου. Αυτό σημαίνει στην κυριολεξία. Δεν μπορώ να πω αγαπώ το Θεό, αλλά δεν θέλω να σου μιλώ. Δεν θέλω καν να σε βλέπω. Ή σε κατακρίνω. Θα φύγω από εδώ και θα πω τι μου είπε, γιατί μου το είπε, γιατί μου μίλησε έτσι. Όχι, αυτό δεν είναι αγάπη. Αγαπώ το Θεό σημαίνει αγαπώ το συνάνθρωπό μου. Και αν δω κάτι στραβό, θα πάρω, λένε οι πατέρες, μια κουβέρτα και θα το κουκουλώσω. Δεν θα το διαμφίσω. Θα το κάνω ακόμη πιο μεγάλο. Αγαπώ το Θεό σημαίνει αυτός που μου είπε κάτι, είτε με λύπησε είτε με στεναχώρησε, θα το αφήσω και αυτό στην αγάπη του Θεού και θα πω, Θεέ μου, πώς να το διαχειριστώ, τι να κάνω, εσύ ξέρεις.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι, βλέπω κάτι στραβό στον συνανθρωπό μου, το κουπουλώνω. Δεν το τονίζω.
1: Δίνω συνέχεια. Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Η κατάκριση ουσιαστικά, η κατάκριση είναι αυτή που πρέπει
1: είναι
0: να...
1: Είναι φοβερό όμως, κυρία Τζούρα, δεν έχουμε χρόνο, όλοι λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Όποιο και να ρωτήσει τώρα, να βγει στον δρόμο.
0: Πολύτιμος ο
1: χρόνος. Δεν νομίζω, ακριβώς. Δεν βρίσκουμε τον χρόνο να κατακρίνουμε. Αφού δεν έχουμε χρόνο, κανένας μας δεν έχει χρόνο. Να δούμε τα της οικίας μας, τα του οίκου μας, τα του εαυτού μας. Έχουμε χρόνο να τα δούμε? Όχι.
0: Όχι, εκεί δεν τα
1: ακόμη
0: βλέπουμε.
1: Και τη νύχτα που λέμε, λένε πολλές φορές οι πατέρες και οι πνευματικοί μας, λίγο πριν κοιμηθείτε, να δούμε τι κάναμε, μια ανασκόπηση της ημέρας, τι κάναμε, τι δεν κάναμε, τι είπαμε, τι δεν είπαμε. Και βλέπετε πολλές φορές ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε από την κούρασή μας. Πότε βρίσκουμε χρόνο να κατακρίνουμε? Κι όμως αυτό το χρόνο θα τον βρούμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί μόνο κακό κάνουμε. Φεύγουμε από την αγάπη του Θεού, που σημαίνει ότι δεν γινόμαστε κοινωνία της Θείας Χάριτος. Δηλαδή κάνουμε τεράστια ζημιά στον εαυτό μας. Τεράστια ζημιά. Γι' αυτό καλό είναι κάθε φορά πριν να μιλήσουμε, ας σκεφτούμε πρώτα, θα ήθελε ο Θεός να το πω αυτό? Ή θα ήταν καλό να το ακούσει ο Θεός αυτό από μένα, από τα χείλη μου? Θα βοηθήσω κάποιον να το πω? Αν κάνουμε ίσως λιγάκι, δηλαδή να περιμένουμε λίγο, να σκεφτούμε έτσι, να το περιεργαστούμε μέσα μας και ύστερα να μιλούμε. Είναι κρίμα, χάνουμε χρόνο. Και επειδή φεύγουμε σαν τα κοτόπουλα, ακούμε συνεχώς τι γίνεται. Ας ετοιμαζόμαστε, γιατί εκεί πάνω που θα πάμε η κατάκριση θα είναι πάρα πολύ επιζήμια για τις ψυχούλες μας.
0: Άρα λοιπόν την ψυχή μας να προσέχουμε, αυτό μας λέτε.
1: Έτσι, αν θέλουμε να γίνουμε κοινωνοί της χάριτος της ιεροσύνης. Γιατί σε αυτή την ιεροσύνη μετέχει ο ιερέας, μετέχει η πρεσβυτέρα, μετέχει η οικογένεια, αλλά μετέχει και όλη η ενορία.
0: Α, μάλιστα, όλη η ενορία μαζί.
1: Έτσι ακριβώς. Και με είχα συμβουλέψει όταν πηγαίνουμε και γράφουμε, ξέρετε, τα ονόματα της οικογένειας. Δεν γράφουμε. Λοιπόν, όταν πηγαίνετε λοιπόν να γράψετε, να γράφετε και τους ιερείς της ενορίας. Και πώς να τους γράφετε, ξέρετε πώς μπορείτε όλοι μέσα σε ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ιωάννου ιερέως και της ενορίας αυτού.
0: Α.
1: Γεωργίου ιερέως και της ενορίας αυτού. Και είμαστε όλοι μέσα. Βλέπετε, ο Θεός δεν κάθεται, ξέρετε, βλέπει την καλή μας προαίρεση, βλέπει την καλή μας διάθεση. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε τους ιερείς μας να είναι όπως πρέπει να είναι, προσευχόμαστε για αυτούς. Για τον επίσκοπό μας προσευχόμαστε. Πώς θα είναι αυτοί οι άνθρωποι αν δεν προσευχόμαστε εμείς πρώτα για αυτούς. Έτσι δεν είναι. Ακούμε καταγγελίες. Α, έτσι, αυτό έκανε εκείνος. Το άλλο έκανε. Ο επίσκοπος. Γιατί το είπε αυτό, γιατί το. Προσευχήσου. Από το να αναλώνεσαι στα πολλά, πες στα γόνατα και προσευχήσου. Ή μην πέφτεις στα γόνατα. Την ώρα που δουλεύεις, πες ένα κύριε Λέισον.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό για την οικογένεια. Για την οικογένεια, για τα νέα παιδιά. Το λέω για όλους. Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Ένα κύριε Λέισον συνέχεια. Όχι μόνο η πρεσβυτέρα. Για την οικογένεια.
0: Και γενικά, όπως μας λένε και μας συμβουλεύουν οι πατέρες, η ευχή, πόσο σημαντική είναι να τη λέμε στη ζωή μας, γιατί είμαστε αποσχολημένοι με την ευχή και δεν είμαστε με άλλα άσχημα και χειρότερα.
1: Πάρα πολύ. Αυτό το κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, να ζητούμε το έλεος του Θεού.
0: Τα ήθελα τώρα να ρωτήσω, είπαμε και την προηγούμενη φορά για το ρόλο της πρεσβυτέρας, για τα στοιχεία που πρέπει να έχει, να έχει διακριτικότητα, βγαίνουμε από το εγώ μας, είμαστε στο εμείς μαζί με τον ιερέα.
1: Δοτικότητα.
0: Είμαστε δίπλα, δοτικότητα, δίνουμε, είμαστε δίπλα στον ιερέα οι πρεσβυτέρες, δίπλα στον ιερέα.
1: Εγκράτεια.
0: Ταπεινότητα, αγάπη, όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να έχει μια μητέρα, έχει η πρεσβυτέρα.
1: Δεν είναι τα παιδιά μου, κυρία Τσουρά. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ακόμη και για εμάς τους δασκάλους. Δεν ξέρω, εγώ το βιώνω και είμαι πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Τι είναι τα παιδιά μου, τι θα πει τα παιδιά μου. Όλα τα παιδιά είναι παιδιά μας.
0: Αυτό είναι μια
1: τι
0: πολύ μεγάλη.
1: Τι θα πει το παιδί μου, όταν ακούω το παιδί μου, πολύ στεναχωριέμαι να σας πω την αλήθεια. Τι θα πει το παιδί μου, αυτό το απέναντι παιδί που είναι έτοιμο τα ματάκια του να κλάψει, που ήρθε σήμερα πρώτη γυμνασίου, δεν είναι παιδί σου. Εγώ γι' αυτό στο σχολείο δεν μπορούμε να πούμε, και όλοι οι συνάδελφοι έχουμε ένα τέτοιο πνεύμα, όλοι οι συνάδελφοι είναι τα παιδιά μας, είναι τα παιδιά μας, είναι η Κατερίνα μας, είναι ο Γιώργος μας, που θα ανοίξουμε την αγκαλιά μας και θα δούμε το κάθε πρόβλημα του μοναδικού παιδιού. Γιατί το παιδί μου είναι ένα πρόβλημα που ζούμε σήμερα σε αυτή την κοινωνία, όλα είναι μου, γιατί τα εγγόνια μου, λέει. Ναι, γιατί όλα είναι γόνια μας.
0: Τι ωραία,
1: έτσι
0: τι ωραία.
1: Είναι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, αυτό, να ανοίξει η ψυχή μας, να πλαταίνει η ψυχή μας. Φέτος στην ενορία μας, στον Άγιο Ιάννη τον Πρόδρομο, στην Νεάπολη, μαζί με την πρεσβυτέρα Αθανασία που είμαστε μαζί.
0: Τι κάνετε, πείτε μας.
1: Κάνουμε έναν κύκλο για νέες μητέρες, για
0: άρα, λοιπόν,
1: το πρωί,
0: κύριε
1: μετά την εκκλησία.
0: Όλες αυτές οι νέες μητέρες και οι σύζυγοι, τα νέα τα παιδιά που παντρεύονται. Είναι καλό να παρακολουθούν τέτοιες ομιλίες χρήσιμες και πολύτιμες για την οικογένειά τους.
1: Παραθέτουμε, δεν είναι δικά μας πράγματα, εννοείται. Φέτος,
0: βέβαια, πούμε, μέσα από τους πατέρες, μέσα
1: χρόνο,
0: από.
1: Μπράβο, σύμφωνα με τις συμβουλές του πατρός Γεωργίου, που είναι υπεύθυνος, ο πατέρ Γεωργίος ο Σαρισάφης, έχουμε και ένα θέμα, ας πούμε. Πέρσι είχαμε τον Άγιο Σοφρόνιο από το Έσεξ, ας πούμε, και είχαμε πάρα πολύ ωραία. Ναι, πολύ. Πολύ όμορφα. Ο οποίος μιλάει συνεχώς για τον πλατισμό της καρδίας. Και μας έμεινε. Πώς να πλαταίνουμε τις καρδιές μας. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραία που μας τα έλεγε δηλαδή ένα χρόνο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πώς μπορεί η καρδιά μου να τους χωρέσει όλους μέσα. Πώς μπορώ, ενώ δεν μπορώ τώρα. Πρέπει να σκουπίσω, πρέπει να μαγειρέψω. Αλλά πρέπει να ακούσω και τον αδερφό μου. Είναι στο τηλέφωνο και μου λέει: πρέπει να σου πω το πρόβλημά μου. Τι θα κάνω, θα το αφήσω το σφουγγάρισμα.
0: Και πολλοί ενορίτες δεν μπορούν να βρουν τον ιερέα γιατί έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις.
1: Ναι,
0: και απευθύνονται ίσως και στην
1: πρεσβυτέρα. Βέβαια, και πολλές φορές η πρεσβυτέρα πρέπει να έχει το νου της ότι πήρε ο τάδε τηλέφωνο και πρέπει να του τηλεφωνήσεις. Γράφουμε σε κάθε καθημερινά. Υπάρχουν χαρτάκια που σημειώνουμε δίπλα. Πήρε ο τάδε, πήρε η τάδε. Πήρε, γιατί και εκείνος εννοείται ότι είναι πολύ μεγάλη κούραση, είναι πολλές οι φουρτούνες που έχουν, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα, ας πούμε, το λειτουργικό, είναι το διοικητικό κομμάτι, είναι το φιλανθρωπικό κομμάτι, είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις, δεν ξέρω πώς τα βγάζουν πέρα, πραγματικά ο Θεός δίνει δύναμη και η συναδελφικότητα που έχουν όλοι οι ιερείς μεταξύ τους. Και θα πρέπει, ναι, βέβαια, και σε αυτό το κομμάτι να βοηθήσει.
0: Θα ήθελα να κάνω και μια παρένθεση εδώ και να πω το εξής. Η πρεσβυτέρα είναι πολύ τιμή, έτσι, η συμβολή της στην ενορία. Αλλά υπάρχει μια εικόνα, έτσι, ότι που περιγελούν λίγο το ρόλο της πρεσβυτέρας,
1: της παπαδιάς,
0: έτσι, και σε σύριαλ που βλέπουμε, και προσβάλλουν και το μυστήριο της ιεροσύνης.
1: Ναι.
0: Να το τονίσουμε, γιατί το μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, πάρα πολύ δίκιο έχετε. Και να πούμε και στον κόσμο και στους τηλεθεατές μας και στους μικρούς και στους μεγαλύτερους ότι το θέμα, το μυστήριο της εξομολογήσεως βαραίνει τόσο πολύ τον ιερέα που αν δεν υπάρχει εχεμήθεια θα χάσει την ψυχή του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει είτε ιερέας είτε πρεσβυτέρα, ή στην πρεσβυτέρα δεν φτάνει τίποτα βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, αυτό πολλές φορές περνάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε κάποιες σειρές είναι πάρα πολύ βλάσφημο.
0: Λοιπόν,
1: να δείχνει μια παπάδια, να σέρνει λόγια από εδώ και από εκεί και να μαθαίνει τα πάντα. Και να... ή ο ιερέας.
0: Λοιπόν, εξευθυλίζουν
1: αυτό,
0: έτσι,
1: αυτό είναι εξευθυλιστικό και βλάσφημο.
0: Για το μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι ο ιερέας ήδη, πριν ακόμη ανοίξει η πόρτα και βγει έξω, έχει ξεχάσει τα πάντα. Γιατί πρέπει να τα ξεχάσει. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Εκείνη την ώρα κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Είναι δυνατόν, είναι βλασφημία για τον ίδιο. Ποιος ιερέας θα μπορούσε να το κάνει αυτό και να χάσει την ψυχή του?
0: Ακριβώς.
1: Ποιος θα το ρίσκαρε αυτό, αν είναι δυνατόν? Λοιπόν, και θα πρέπει όντως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ διακριτικοί. Γιατί είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ λεπτό και κομμάτι που θα πρέπει, που σώζει ψυχές. Δηλαδή η εξομολόγηση σώζει την ψυχή. Δεν θα μπορέσουμε να σωθούμε αλλιώς. Δεν θα μπορέσουμε. Ό,τι και να κάνουμε, όσο καλοί και να είμαστε, αν δεν εξομολογηθούμε, έτσι, όλα αυτά που μας βαραίνουν, είναι κρίμα να θα μείνουμε εκτός της Βασιλείας του Θεού. Και όλα αυτά τα κάνουμε, όλος ο αγώνας γίνεται για να είμαστε μαζί του στην ουράνια χαρά. Αυτό επιθυμούμε.
0: Γι' αυτό λοιπόν μας χάρισε, μας δώρησε αυτό το μυστήριο της εξομολογήσεως, της ιεροσύνης που έχουμε τους ιερείς μας, πολύτιμοι. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι είναι πιο πάνω από τους αγγέλους.
1: Έτσι,
0: τώρα ήθελα να μας πείτε πώς μπορούν να ισορροπήσουν αυτά τα δύο μυστήρια του γάμου και της ιεροσύνης. Γιατί σίγουρα
1: φαίνεται ένα πολύ βαρύ φορτίο.
0: Και με πολλές ευθύνες και της ιεροσύνης. Ναι. Το μυστήριο και του γάμου. Ναι, τι θα λέγατε, έτσι, και αν μας ακούνε νέα παιδιά που
1: κυρία
0: θέλουν.
1: Κυρία Τουρά, αν λέγαμε ότι το παίρνουμε πόμου, δεν βγαίνει. Ανθρωπίνος δεν θα μπορούσαμε. Δεν είναι κάτι που το καταφέρνεις ανθρωπίνως. Όλα γίνονται με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού, με τη γλύκα του Θεού, με την αγάπη του Θεού, ο οποίος είναι αυτός ο Θεός της παραβολής του ασώτου Υιού, που δεν θα πάψω να το λέω, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Ξέρετε τι λένε οι πατέρες, ότι αν χάσουμε όλα τα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά μας μείνει η παραβολή του ασώτου Υιού, είμαστε εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να έχουμε όλη την Αγία Γραφή. Είναι φοβερό αυτό.
0: Φοβερό, όντως.
1: Δεν είναι. Λοιπόν, στο σχολείο το δουλεύουμε πάρα πολύ. Φέτος κάναμε δύο προγράμματα για τον Άσο το Υιό. Λοιπόν, και φέτος θα το δουλέψουμε, έτσι. Δηλαδή, γιατί πραγματικά τα παιδιά γράψανε θεατρικά, κάναμε κουκλοθέατρο, το δείξαμε στους μικρότερους μαθητές του Δημοτικού, στην Καρδία. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Το νόημα της χριστιανοσύνης μας εκεί.
1: Το νόημα της χριστιανοσύνης μας είναι ότι η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα δεν είναι στα λόγια, είναι στην πράξη. Είναι ένας πατέρας, ο Θεός, και έτσι καλούμαστε να γίνουμε όλοι, με ανοιχτή αγκαλιά, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Και για τα παιδιά, ίσως τα νέα, να μην έτσι παρεξενευόμαστε, που δεν γνωρίζουν την παραβολή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Είναι ο γιος.
1: Είναι ο γιος, είναι ο πατέρας που είναι αρχοντικός, έτσι, είναι μέσα στην αρχοντιά και μέσα στη χαρά. Και είναι μέσα στον παράδεισο, είναι μέσα στην ομορφιά. Το σπίτι του είναι πολύ ωραίο, πολύ ευλογημένο, πολύ χαρούμενο. Έχει δύο Υιούς. Ο ένας εργατικός πολύ, κυνηγός, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και ο άλλος είναι λίγο πιο νέος και λίγο έτσι πιο μποέμ τύπος. Ο οποίος κάποια στιγμή λέει, καλά όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω να γνωρίσω και παρά έξω τι γίνεται. θέλω να δω και τι γίνεται παρά έξω. Θέλω να έχω και άλλους φίλους. Θέλω. Ο πατέρας τα ακούει, αλλά ξέρετε, σφίγγεται η ψυχή του. Και πώς να σε αφήσω τώρα, παιδάκι μου. Πού θα πας, τι θα κάνεις. Ξέρει και λίγο ο πατέρας του χαρακτήρα του μικρούγιου. Όμως η ελευθερία. Τι γευόμαστε από την αγάπη του Θεού. Την ελευθερία που μας έδωσε. Για φανταστείτε να είμαστε ρομπότ.
0: Έτσι.
1: Ρυθμισμένοι δηλαδή. Τώρα γέλα. Τώρα να έχεις εδώ ένα κουμπάκι να το γυρνάς. Τώρα κλάψε. Τώρα να είσαι ελεύθερος. Τώρα να αγαπάς. Τώρα να μην αγαπάς. Για φανταστείτε. Δεν θα ήμασταν ευτυχισμένοι σίγουρα. Λοιπόν, ελευθερία. Και λόγω της ελευθερίας, τιμά την ελευθερία. Ο πατέρας το ετοιμάζει όλα, τα πάντα, για να φύγει. Κάνει όλη την ετοιμασία. Το άλογο, το δαχτυλίδι, τα ρούχα. Σαν πρίγκιπας φεύγει από το σπίτι του. Και το μερίδιο της περιουσίας. Πατέρα, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος. Ναι, παιδάκι μου, θα σου το δώσω. Σφίγγεται την ψυχή του, στεναχωριέται. Και βέβαια στεναχωριέται. Αλλά του το δίνει. Και φεύγει και φωνάζει στο δρόμο. Όπως το κάνουν οι μαθητές, αν το δείτε. Είναι. Είμαι ελεύθερος! Είμαι ελεύθερος! Φωνάζει και αντιλαλούν τα βουνά. Είμαι ελεύθερος! Και πηγαίνει στην ξένη χώρα. Και εκεί βέβαια οι καλοθελητές τον αρπάζουν από την πρώτη στιγμή που πηγαίνει. Γιατί είναι και κουτό. Είναι χαθιάρης. Δείχνει παντού ό,τι έχει. Δείχνει τα λεφτά, ας πούμε, τα χρήματα που έχει. Και οι άλλοι το καταλαβαίνουν.
0: Και πώς καταλήγει στο τέλος.
1: Και στο τέλος τον αφήνουν με το πουγγί άδειο.
0: Μάλιστα. Και τι κάνει μετά.
1: Και αφού τα τρώει όλα, όλη την περιουσία του, τα πάντα, ένας από αυτούς λέει: δεν μπορεί, εγώ σας τάισα τόσο καιρό. Σας πήγαινα εδώ, σας πήγαινα εκεί, σας παρακαλώ τώρα κι εσείς. Έμεινα εγώ. Και λέει: δεν σε ξέρουμε. Δεν έχει λεφτά, δεν σε ξέρουμε. Δεν σε γνωρίζουμε. Μάλιστα. Κοσμικό πνεύμα, ε.
0: Κοσμικό.
1: Αυτό είναι το κοσμικό πνεύμα. Δεν ξέρουμε ποιος είσαι. Μα εγώ δεν είμαι. Δεν γνωρίζουμε καν το όνομά σου. Ένας λοιπόν από αυτούς είχε χείρους. Τουλάχιστον βάλαμε να δουλεύω στους και να καθαρίζω τους χείρους. Αλλά δεν ήταν εύκολη δουλειά. Με στα γουρούνια, με στη βρωμιά, με στη λάσπη. Και στο τέλος, αφού τον έδιρε κιόλας, του λέει: θα τρώσω τα ξυλοκέρατα. Mm-hmm. Το ξυλοκέρατο όμως ήταν τελικά ευλογία γι' αυτό. Γιατί όταν πήρε να φάει το ξυλοκέρατο, ενώ είναι κριτσανιστό και έχει μια, έτσι, ένα ενδιαφέρον. Στο τέλος το άφησε μια πίκρα. Είναι η πίκρα της αμαρτίας.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί συναισθάνθηκε τι έκανε, τι έχασε. Ήταν ταπεινός γι' αυτό. Αν δεν ήταν ταπεινός, δεν θα το καταλάβαινε, θα έμενε εκεί. Μπορεί και να πέθαινε.
0: Μετανόησε οπότε. Λόγω εδώ έχουμε. Γιατί είχε ταπείνωση, μου μας λέτε.
1: Αλλάζω τρόπους σκέψης και ζωής λοιπόν.
0: Και μετάνο. Γυρίζει.
1: Γυρίζει στον πατέρα.
0: Και ο πατέρας το
1: δέχτηκε. Και ο πατέρας τι θα μπορούσε, κυρία Τζουρά, να του πει: άντε βρε παιδάκι μου τώρα, πολύ με βασάνισες. Ναι. Λοιπόν, τον δέχεται, ανοίγει την αγκαλιά του, έτσι βρώμικος, ελεηνός όπως ήταν, τον βάζει μες στην αγκαλιά του και δεν τελειώνει εκεί. Τι λέει: τον μόσχο το συντευτό, η Θεία Λειτουργία, ο Χριστός ο ίδιος, το πανηγύρι, η Βασιλεία των Ουρανών, στήστε το τραπέζι, το Άγιο Θυσιαστήριο. Να μπούμε όλοι να γλεντήσουμε.
0: Αυτό είναι παρήγορο και για μας οπότε τώρα, μας λέτε.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι παρήγορο για μας.
1: Βέβαια υπήρχε και δεύτερος άσωτος. Λέμε το ασώ του Ιού καλονικά, έπρεπε να λέμε τον ασώ των Ιών. Γιατί άσωτος ήταν και ο μεγάλος γιος.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος όταν, παρόλο που δεν φαινότανε, φαινομενικά δεν ήταν, ήταν όμως κατ' ουσίαν. Γιατί όταν είδε όλα αυτά, λέει τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Πολλά νοήματα έχει αυτή η παραβολή.
1: Για ποιο λόγο. Και δεν ξέρουμε τελικά αν μπήκε ή δεν μπήκε. Δηλαδή ζήλεψε τόσο πολύ που δεν ήθελε να συγχωρέσει τον αδερφό του με τίποτα. Δεν ξέρουμε αν μπήκε. Ο πατέρας του είπε: έλα να χαρούμε. Μην κάθεσαι έξω. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι και η χαρά της ιεροσύνης. Αυτή είναι και η χαρά της ενοριακής ζωής.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάθε οικογένεια έχει μικρά, μεγάλα προβλήματα. Δεν υπάρχει νομίζω σπίτι χωρίς κάποιο πρόβλημα. Τι γίνεται και στην ιερατική οικογένεια, που υπάρχει ένας αγώνας, που έχεις και τις οικογένειες των ενωρητών σου. Πώς έτσι αντιπεξέρχεσαι σε αυτή
1: εκεί
0: την περίπτωση.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, ναι. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε. Λοιπόν, σίγουρα όταν έρχονται και τα παιδιά στην οικογένεια, αρχίζουν και αυτά να λαμβάνουν αυτή την αγάπη και τη χάρη και τις δωρεές της ιεροσύνης. Είναι πολύ σημαντικό, και πάλι θα πω, να υπάρχει αγκαλιά ανοιχτή. να υπάρχει αγάπη πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ. Πληθωρική αγάπη δηλαδή. Γιατί αυτή θα είναι που θα λύνει και τα διάφορα προβλήματα που θα δημιουργούνται. Γιατί μπορεί τα παιδιά να είναι παράξενα. Μπορεί τα παιδιά να είναι πολύ ιδιότροπα. Μπορεί τα παιδιά να δημιουργούν θέματα τα οποία θα φαίνονται και παραέξω.
0: Ειδικά στην εφηβεία.
1: Και ο ιερέας και στην εφηβεία ακόμη περισσότερο. Εδώ η ταπείνωση του ιερέα και της πρεσβυτέρας είναι πάντα, θα λέγαμε, το φωτεινό σημάδι που θα τους βοηθά να αντιπαρέρχονται όλων αυτών και με πολύ ωραίο τρόπο να τα περνάνε και μέσα στην ενορία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και ο άλλος που είναι εκεί θέλει να σε δει τι κάνεις εσύ με αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν είμαστε αγγελικά πλάσματα, αγγελικά πλασμένα που πετούμε μέσα. Είμαστε οι άνθρωποι με τα προβλήματά μας, με τις υποχρεώσεις τις πολλές, όμως και με την αγάπη του Θεού που έτσι με αυτήν μάθαμε να τα ξεπερνάμε.
0: Πολλά έτσι παιδιά των ιερέων δυσκολεύονται κάπως.
1: Πολύ.
0: Πείτε μας δυο λόγια.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε, έχω να πω ότι όλα γίνονται φυσιολογικά όταν δεν υπάρχει αυτή η επιτίδευση, να το πω. Και αυτή η αυστηρότητα, θα κάνεις αυτό γιατί το λέω εγώ, ας πούμε. Γιατί εγώ είμαι ο ιερέας και έτσι πρέπει να γίνει. Εκεί.
0: Κυρία Χατζάκου,
1: αυτά δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Είναι μια φυσιολογική οικογένεια του ιερέα.
1: Είναι μια φυσιολογική οικογένεια.
0: Τα παιδιά έχουν την ελευθερία τους.
1: Ακριβώς. Τα παιδιά έχουν βιώσει. Τα παιδιά πρέπει να βιώνουν.
0: Και δεν πρέπει να τα δείχνουμε και
1: δηλαδή,
0: με το δάχτυλο.
1: Θα πάμε μαζί, για να τα πούμε έτσι και πρακτικά τα πράγματα. Θα πάμε μαζί, όλοι μαζί θα πάμε στον εξομολόγο να εξομολογηθούμε. Από πολύ μικρά. Από πολύ μικρά. Μωράκια δηλαδή. Μωράκια τα παίρνουμε και πηγαίνουμε όλοι μαζί. Μετά σιγά σιγά αυτό γίνεται μια όμορφη συνήθεια.
0: Και πρέπει
1: και
0: να καταλάβουν.
1: Χαρά.
0: Γίνονται χαρά. Και πρέπει να καταλάβουμε από μικρή ηλικία.
1: Έτσι, από μικρή ηλικία.
0: Όλα αυτά τα νοήματα που μας είπατε.
1: Ύστερα μέσα στην ενορία. Τι όμορφα που βιώνουμε μέσα στην ενορία. Θα παίξουν, θα γελάσουν, θα καθίσουν στην αγρυπνία, θα κλάψουν, θα κάνουν, θα δουν ότι εσύ είσαι εκεί. Οπότε, μπορεί να πει κουράστηκα, έκανα, θα είσαι και εσύ λίγο πιο. Δηλαδή, ανάλογα με την κατάσταση.
0: Μια κατανόηση στα παιδιά.
1: Κατανόηση,
0: ναι.
1: Κατανόηση. Έτσι ακριβώς. Σε όλα κατανόηση.
0: Σε όλα.
1: Δεν, δηλαδή, ξέρετε, υπήρχε παλαιότερα, ας πούμε, πήγαινες σε κάποιες εκκλησίες και λες, μην μιλάς, μην κάνεις. Και βέβαια θα προσέχουμε. Και βέβαια, αλλά θα πρέπει να έχουμε και αυτή τη συγκατάνευση.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι, και οι νωρίτες. Μην τα δείχνουμε με το δάχτυλο τα παιδιά.
1: Έτσι,
0: είναι παιδιά του ιερέα. Είναι παιδιά, είναι ξεχωριστές προσωπικότητες. Θα ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο.
1: Έτσι,
0: θα γίνουν επαγγελματίες. Απλά να είναι καλά παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς. Να αγαπούν το Θεό.
0: Να αγαπούν το
1: Θεό.
0: Άλλο, κυρία Τουρά. Αλλά και ακόμα και να μην είναι καλά.
1: Αν αγαπούν το Θεό, θα τα κάνουν όλα όπως πρέπει. Θα πέσουν, θα σηκωθούν. Αλλά θα είναι κάτω από το βλέμμα του Θεού.
0: Ό,τι και να είναι όμως, δεν τους κρίνουμε αυτά τα παιδιά.
1: Όχι,
0: και να μην είναι.
1: Όχι, φυσικά δεν τα κρίνουμε. Αν είναι δυνατόν. Ό,τι είναι, όλα τα παιδιά είναι και αυτά. Δεν ξέρω, σε εμάς ήταν όλα πολύ φυσιολογικά. Δηλαδή ήρθαν πολύ φυσιολογικά. Και κάποιες φορές που ίσως να διαμαρτυρόταν κανένας, που δεν διαμαρτυρόταν δηλαδή. Αλλά
0: όταν
1: δεν ξέρω, περνούσαν όλα πολύ
0: φυσιολογικά. Και
1: πολύ φυσιολογικά και
0: όμορφα. Καταλαβαίνω,
1: και πολλές δυσκολίες. Κοιτάξτε, και πολλές δυσκολίες. Βλέπεις το παιδί σου ότι κάποιο παιδί αντιδράει για κάτι. Mm-hmm. Πάλι αγάπη και σύνεση και προσευχή. Και σου λέει ο άλλος, καλά, το παιδί σου δεν βλέπεις πώς κάνει. Πώς λειτουργεί έτσι. Είναι και παπαδοπαίδι. Ναι, το ακούμε. Το ακούμε.
0: Να μην το τίποτα. Ακούμε. Να μην το ακούνε.
1: Ξέρετε τι, ταπείνωση πάντως. Και σε αυτή την περίπτωση, ναι, ξέρεις. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε κι εμείς. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε.
0: Τα παιδιά είναι ξεχωριστές προσωπικότητες.
1: Ξεχωριστές προσωπικότητες, κάτι μοναδικές, ναι. Που ποτέ δεν πρέπει να τις εγκαταλείπουμε από την προσευχή μας. Αυτό σώζει. Αυτό σώζει. Δηλαδή αυτό είναι που σώζει. Αυτό είναι που κάνει αγαπητική την οικογένεια. Ας πούμε, να σας πω κάτι τώρα. Στα δύσκολα προβλήματα στην οικογένεια, στη μεγάλη οικογένειά μας που προέκυψαν, πολύ δύσκολα προβλήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαν μάθει τα παιδιά, ήταν όλα εκεί. Μια αγκαλιά, αδέρφια, ξαδέρφια, φίλοι. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι, γιατί έτσι μάθαν να λειτουργούν.
0: Αυτό είναι και το δέσιμο και το νόημα της οικογένειας.
1: Ακριβώς, στη δυσκολία. Και προσέξτε τώρα, πώς αυτό το πρόβλημα έγινε ενοριακό. Και αγκάλιασε αυτό το πρόβλημα όλη η ενορία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Υπέροχο.
1: Μια αγκαλιά. Πέστε μου τώρα αν αυτό δεν είναι παράδεισος. Τι είναι παράδεισος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ποιος λοιπόν μπορεί να μας πει ότι α, εσείς στερείστε κάτι άλλο, τίποτα δεν στερούμαστε?
0: Κυρία Χατζάκο, επειδή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ώρες και είναι υπέροχο όλα αυτά που μας λέτε, για τα νέα παιδιά, για τα νέα ζευγάρια που πιστεύουν στο Θεό και θέλουν να ακολουθήσει ο ναι. σύζυγος το μυστήριο της ιεροσύνης
1: ναι.
0: και να ακολουθήσει η κοπέλα, να τον ακολουθήσει, τι θα λέγατε?
1: Προσφάτως στεναχωρήθηκα με ένα νέο, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Πολύ πρόσφατα. Γιατί? Ήρθε στην ενορία και μου λένε, συζητάει ο Τάδε. Και ο Τάδε, α, ναι, τον θυμήθηκα. Λέει, τι μου είπε? Ζητώ παπαδιά.
0: Δεν έβρισκε κοπέλα.
1: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή όμως. Γιατί του λέω, βρε παιδάκι μου, δεν ξεκινάει έτσι το πράγμα. Δεν βγαίνει στο μεϊντάνι να πει ζητώ παπαδιά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ποια κοπέλα θα πει τώρα, α, ζητάει παπαδιά, θα πάω εγώ πρώτη? Καλά, έτσι ξεκινάει. Καλά, είμαστε, έχουν γίνει ανέραστοι. Είναι δυνατόν? Έχουν γίνει ανέραστα τα παιδιά. Πού είναι ο έρωτας, πού πήγε? Που θυμάμαι εγώ τότε, δηλαδή στην εποχή μου, ξέρετε, ήταν αυτό το γλυκό. Έβλεπες, ας πούμε, απέναντι και λες, αχ, μου αρέσει αυτός ο νέος, πώς θα το συναντήσω? Το έλεγε στο πνευματικό σου, δηλαδή ύστερα ερχόταν κάπου. Δηλαδή ήταν ναι. ένα όμορφο, μια όμορφη εικόνα. Ναι. Πού είναι όλα αυτά τώρα, πού έχουν πάει? Δεν ξέρω, δεν τα βλέπω και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Γιατί είμαι σε επαφή συνεχώς με νέους mm-hmm. και συνεχώς συζητούμε. Και φόβοι, όχι, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Γιατί να φοβάσαι? Όχι, δεν θα φοβάσαι, θα τολμάτε. Θα τολμάτε και το λέω σε όλα τα νέα παιδιά και στα παιδιά μου. Θα τολμάτε, αν είναι δυνατόν, με τη χάρη του Θεού έτσι πάντα, μέσα στους χώρους που κινείστε. Δηλαδή, να τολμήσω, να πλησιάσω μια κοπέλα, να δω πώς, πώς, τι, με όμορφο
0: έτσι,
1: τρόπο.
0: Έτσι.
1: Φυσικά, αν είναι δυνατόν. Έτσι. Λοιπόν, και μέσα από την όμορφη σχέση, έτσι, δεν βγαίνω λοιπόν να ζητήσω, συγγνώμη που το είπα έτσι, αλλά με λυπεί αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνω, ούτε μια κοπέλα θα πει, α, ζητώ έναν παπά να πάρω. Δεν ξεκινάει έτσι το πράγμα. Ξεκινάει μέσα από την αγάπη των ανθρώπων. Γιατί εσύ ζητάς μια παπαδιά. Αν όμοι γίνει το κάτι γίνει, πέστε μου, ξέρετε τι γίνεται? Οι κανόνες τι λένε? Οι κανόνες λένε ότι όταν χωρίσει όμοι γίνει το ένα ζευγάρι, δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Ο ιερέας δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Ούτε μπορεί να γίνει κάποιο παιδί που ήταν, δηλαδή, που ήταν παντρεμένο ή είχε σχέσεις. Είχε ελεύθερες σχέσεις. Εννοείται ότι δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Δηλαδή θέλει προσεκτική ζωή, ε. Θέλει όμορφη ζωή. Θέλει όμορφη ζωή. Θέλει χαρούμενη ζωή, που να είναι πάντα κάτω από τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά θέλουν μια προσοχή. Τι όμορφο πράγμα λοιπόν. Γιατί ο έρωτας είναι μπροστά μας και είναι θείο δώρο. Γιατί λοιπόν να μην το πιάσουμε από εκεί? Να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, μια κοπέλα, ένα αγόρι, να το συζητήσω εφόσον είμαστε χρόνια μέσα στην Εκκλησία, είναι κάτι που είναι πολύ θεμητό. Και σιγά σιγά να έρθει και αυτό.
0: Και κλείνοντας, δώστε μας έτσι κάποιες πρακτικές οδηγίες από την εμπειρία σας και από την εμπειρία εννοώ και ως πρεσβυτέρα, αλλά κυρίως και από τα νέα παιδιά και από τους άλλους έτσι. Και ό,τι βλέπετε,
1: ναι,
0: έχετε
1: ναι,
0: μια εμπειρία κατά ψέματα.
1: Ξέρετε τι, η εμπειρία τι λέει, κυρία Τζουρά, ότι καταρχήν η ενοριακή ζωή είναι πολύ γλυκιά. Καταρχήν γίνονται πάρα πολύ ωραίες συνάντησεις.
0: Την ευλογία.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή, θα κάτσουμε, θα φάμε μαζί, θα γλεντήσουμε μαζί, θα πάρουμε τα όργανα και θα χορέψουμε όλοι μαζί. Τίποτα δεν είναι έξω από τη ζωή, όλα είναι ευλογημένα. Τι έλεγε ο Παπαδιαμάντης? Μετά τη θεία λειτουργία, έξω στην αυλή, ξεκινάει η δεύτερη θεία λειτουργία. Εμείς συνήθως το κάνουμε λοιπόν αυτό. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και έτσι τα παιδιά δεν στερούνται της ψυχαγωγίας. Δεν είναι κάτι έξω από τη ζωή τους. Όπως επίσης σε εκδρομές, εγώ όταν τα παιδιά μεγάλωσαν, όσο ήταν μικρά, πηγαίναμε όλοι μαζί οικογενειακές εκδρομές. Ωραία, όταν μεγάλωσαν, τι θα κάνουν τώρα με τη μαμά και τον μπαμπά, θα πάνε εκδρομή? Mm. Δεν είναι φυσιολογικό. Οπότε κάναμε μια σκέψη. Λέμε, και δεν κάνουμε τώρα εκδρομές, όλοι μαζί. Κουμπάροι, παλιοί που ήμασταν κατηχητές, ενωρίτες, νέα ζευγάρια. Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα τέτοιο κύμα. Και να σας πω ότι κλείσαμε φέτος τα 10 χρόνια. Έγινε η 10η χρονιά, ας πούμε, εκδρομών οικογενειακών όπου μετέχουν τα μωρά, τα παιδάκια, οι νέοι γονείς, οι παππούδες, εμείς. Είμαστε όλοι. Είμαστε μια συντροφιά όλοι μαζί.
0: Τι ωραία. Όλη ενορία.
1: Όλη ενορία. Και έχουμε τους πάντες. Φοιτητές, μικρούς, μεγάλους, που είναι μια ευλογημένη τέτοια. Και κάνουμε αυτές τις εκδρομές όπου θα κάνουμε τα προσκυνήματά μας, θα κάνουμε τις βόλτες μας.
0: Ευλογία πολύ μεγάλη. Ευλογία.
1: Πρακτικά πράγματα, ναι, πρακτικά. Δηλαδή. Πρακτικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά, που ενώνουν τις οικογένειες. Τις μεγάλες οικογένειες.
0: Τι θα συμβουλεύατε λοιπόν, τι θα λέγατε για τα παιδιά τώρα που μας ακούνε και... ή που...
1: Τα παιδιά που αγαπούν το Θεό, αγαπούν την Εκκλησία, να μπουν στο μυστήριο της ιεροσύνης, να βρουν καταρχήν την κοπέλα ή τον άνθρωπο
0: το
1: που αγαπούν,
0: τον
1: σύντροφό τους και τη σύντροφό τους, και να μπουν στο μυστήριο της ιεροσύνης.
0: Όχι από υποχρέωση.
1: Γιατί είναι... Όχι από υποχρέωση. Γιατί είναι κρίμα να στερούνται αυτού του μεγίστου μυστηρίου τη χαρά και την ευλογία. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Εμένα πονάει η ψυχή μου όταν βλέπω τόσο όμορφα παιδιά να μην είναι μέσα στο θυσιαστήριο. Το εύχομαι έτσι δηλαδή μέσα από την ψυχή μου και προσεύχομαι πραγματικά να γεμίσει η εκκλησία μας και η αγκαλιά μας με ωραίες ιερατικές οικογένειες.
0: Κυρία Χατζάκου, πραγματικά μας ομορφαίνατε σήμερα τη μέρα μας.
1: Ομορφίστε εσείς.
0: Μας ομορφαίνατε τη μέρα μας πραγματικά με αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που μας είπατε. Σεβασμός στους ιερείς μας, ευλογία στη ζωή μας που τους έχουμε και τις πρεσβυτέρες. Και το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε όσοι εκκλησιαζόμαστε, ναι, και να προσευχόμαστε, να το τονίσουμε.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλούς ιερείς, ειδικά στη Μητρόπολη μας, ναι. Δεν ξέρω τώρα, αλλά έχουμε πολύ καλούς ιερείς, εξαιρετικές πρεσβυτέρες και δόξα τω Θεώ, δηλαδή έτσι πορευόμαστε όλοι, ξέρετε, πολλοί από αυτούς μαζί παντρευτήκαμε, ναι. Βαφτίζαμε, κάναμε τώρα εγγόνια και...
0: Και να συνεχίσουν έτσι όλο αυτό,
1: έτσι.
0: Όλη αυτή η ευλογία. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη πραγματικά στο πολύ σημαντικό έργο σας και σε όλους τους ιερείς μας και τις πρεσβυτέρες.
1: Σε όλους και δει αυτή την εποχή που τόσα πολλά πράγματα μαστίζουν την εποχή μας, δύσκολα προβλήματα που μερικές φορές νομίζουμε ότι είναι και ξεπέραστα. Με τη χάρη του Θεού όμως δεν είναι.
0: Θα έλεγα ότι χάρη στους ιερείς μας και στις προσευχές τους κρατιόμαστε και πορευόμαστε.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μεγάλη
1: πολύ.
0: Τιμή και χαρά που
1: ήρθατε. Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα με καινούργια θέματα. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με αναστάσιμους ύμνους σε ήχο τρίτο και θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Λικούργο Πετρίδη. Θα ακούσουμε το Θεός Κύριος, τα Πολιτίκια αλλά και τους αναβαθμούς σε τρίτο ήχο.

από τη Βυζαντινή χοροδία του Σωματείου Ερεψαλτών Θεσσαλονίκης με χωράρχη του Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο θα ακούσουμε το χειρουβικό σε τρίτο ήχο. Η σύνθεση του χειρουβικού είναι του ίδιου του πρωτοψάλτου του Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι από την εκδήλωση των Δημητρίων το 1970.

Θα κλείσουμε με το Shame Numen και το Άξιον Εστί σε ήχο τρίτο, το οποίο θα ακούσουμε από τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο και τον Λεωνίδα Αστέρη αντίστοιχα. Η ηχογράφηση είναι από το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, από το πρώτο ψαλτικό συνέδριο που είχε γίνει με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Μακαριστού Χριστοδούλου. Ο ίδιος ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος ακούγεται και στην εκφώνηση του Εξαιρέτως.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η κορυφή της θυσίας.

Σταυροκοπήθηκε από ευγνωμοσύνη ο πατήρ Λάζαρος και ξαναπήρε την πένα του να γράψει. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, Χριστέ μου. Αλλά βοήθησέ με από αυτή την ώρα, μέχρι που θα βγει η ψυχή μου και θα πετάξει κοντά σου. Αυτό παρακαλώ. Και μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από τον άθλιο δούλο σου Λάζαρο το Μυτιλινιό. Δεν έκανα τίποτε άξιο στη ζωή μου, το ξέρω. Μικρές οι δυνάμεις μου και μπερδεμένο το μυαλό μου στις ανάγκες, στους ανθρώπους, στα πάθη του κόσμου. Πόσες φορές δεν σε ξέχασα και τεμπέλιαζα κι ας έλεγα τα ιερά λόγια του κανόνα μου. Το ξέρω πως είμαι ανάξιος δούλος σου, αλλά ξέρω και πόσο μεγάλο είναι το έλεος σου το Πανάγιο. Και εκεί έχω την ελπίδα μου και γι' αυτό σε παρακαλώ. Δεν με πειράζει που δεν χάρηκα τις χάρες του κόσμου. Είναι στα αλήθεια ψεύτικες και μας ξεγελούν. Η ειδονή δε μένει πάντα με την οδύνη. Όσες φορές την γεύτηκα πικράθηκα. Τώρα όμως με εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μου. Και φοβάμαι, Κύριε. Και γι' αυτό ζητώ ταπεινά τη βοήθεια και την προστασία σου. Δεν λυπάμαι που θα πεθάνω. Λυπάμαι που δεν θα ζήσω περισσότερο για να κλάψω πιο πολύ. Να μετανοήσω, Χριστέ μου. Να έρθω πιο κοντά σου. Να σε γνωρίσω αληθινά και να σε αγαπήσω πιο πολύ και από τον εαυτό μου. Αμαρτίες έχω πολλές, μικρές και μεγάλες. Και τις έχω εξομολογηθεί στο γεροντά μου με δάκρυα. Πάρει δε όμως τις αμαρτίες και τους μολυσμούς που τις ξέχασα ή δεν τις μέτρησα. Τις κρυφές και ασυναίσθητες εκτροπές μου και σώσε με ως φιλάνθρωπος. Πάλι σταμάτησε το γράψιμο και στάθηκε συλλογισμένος. Του φάνηκε σαν άκουσε κάτι. Από πού να ήταν το άκουσμα τούτου? Έστησε καλά την προσοχή του αυτιού του και κράτησε την ανάσα του. Και τότε ανατρίχιασε ακούγοντας καθαρά μια πολύ γλυκιά φωνή απόκοσμη που ερχόταν από τα εικονίσματα του κελιού του. Εκεί όπου κυριαρχούσε ο μεγάλος εσταυρωμένος. «Ετοιμάσου, Λάζαρε, ήρθε η σειρά σου». Ούρλωσε τα μάτια του έκπληκτος. Ακούγε καθαρά τις λέξεις. Δεν ήταν δική του φαντασία, σαν αυτές που ακούν οι μοναχικοί άνθρωποι. «Ετοιμάσου, Λάζαρε, ήρθε η σειρά σου», ξανάπε η φωνή. Σταυροκοπήθηκε ο γέροντας κατανυγμένος και η φωνή επανέλαβε για τρίτη φορά την ίδια φράση, με τον ίδιο τρόπο. «Ετοιμάσου, Λάζαρε, ήρθε η σειρά σου». Την τρίτη αυτή φορά κατάλαβε ότι η φωνή αυτή εξ ουρανού έρχονταν και ήταν απάντηση του Θεού στην προσευχή του. Και τότε ξέσπασε ξαφνικά σε φοβερό θρήνο και τρέμε ολόκληρος μέσα στη μοναξιά του, γιατί κατάλαβε με μια στο νόημα της ζωής του. Νιώθε ολομόναχος, σαν γυμνό αδύναμο βρέφος, πεταγμένο μέσα στο σκοτεινό δάσος, χωρίς κανένας να το φροντίζει. Και δεν νοιάζονταν γι' αυτό, παρά μονάχα ο Θεός ο ύψιστος. Ήταν ο Κύριος που μπήκε μέσα στο κελί του και του μίλησε και του είπε ότι θα τον πάρει κοντά του. Και έκλαψε ώρα πολύ ο γέροντας, που νιώσε για πρώτη φορά στη ζωή του σαν ένα αθώο βρέφος. Άραγε μήπως οι καθαρές ψυχές ξανακερδίζουν αυτό το αίσθημα της βρεφικής αθωότητος την ώρα που φεύγουν από αυτόν τον κόσμο. Μήπως γι' αυτό οι γερασμένοι άνθρωποι χάνουν σιγά σιγά τη σκληράδα του μυαλού, την πονηριά και την άρνηση και γέρνουν μέσα στην αγκαλιά του Θεού, καθαροί και ταπεινοί, ξεντυμένοι στην άγρια περηφάνεια των παθών. Αυτά σκέφτονταν και πέρασε όλη τη νύχτα με προσευχές και μετάνοιες, ψαλώντας ο ίδιος την νεκρόσιμη ακολουθία του. «Εικόνη μη της αρήτου δόξη σου, οι και στίγματα φεροπτεσμάτων, οι κτήρισον τόσον πλάσμα δέσποτα».

0: Ο φόβος και η τρομάρα που απλώθηκε στην πόλη από την πρώτη μέρα της αλώσεως συνεχίστηκε κάμποσο, γιατί κανείς δεν ήξερε τι θα γίνει και τι θα ακολουθήσει. Οι πιο πολλοί ζούσαν σαν τα ποντίκια, που μια βγαίνουν βιαστικά για να βρουν τροφή και μετά ξαναχώνονται βιαστικά και πάλι να κρυφτούν στις τρύπες τους, και όταν μένανε κλεισμένοι στα σπίτια και στα υπόγειά τους, κουβεντιάζανε για το κακό που τους βρήκε.
1: Δεν έπεσε η πόλη με τους γενιτσάρους που μπήκαν από την Κερκόπορτα. Αυτούς μπορούσαμε να τους διώξουμε, μήτε με τον τραυματισμό του Τζουστινιάνη. Αυτά γίνονται σε όλους τους πολέμους. Τότε γιατί πέσαμε στα χέρια των απίστων? Γιατί γίναμε κι εμείς άπιστοι? Να το γιατί που ρωτάτε. Δηλαδή τι θέλεις να μας πεις? Η βασιλεύουσα έπεσε, αδερφή, από την ώρα που μπήκε ο Σουλτάνος καβάλα στο άλογό του μέσα στην Αγία Σοφιά και διάβασε ο ημάμις του το Μοχαμετάνικο Σουνέτι τους. Τότε πάτησαν οι αγαρινοί την ψυχή της Ρωμιοσύνης.
0: Την άλλη μέρα ο Μωάμεθ διέταξε να ασβεστώσουν τους τοίχους του μεγάλου ναού και να σβήσουν τα λαμπρά ψηφιδωτά και τα εξαίσια μοσαϊκά και όλα τα στολίδια πάνω στις λεπτές κολόνες της εκκλησιάς, που μοιάζανε ως αν μεγάλες φωτεινές λαμπάδες που έβγαιναν από το σκοτάδι προς το φως. Και η βλασφημία ολοκληρώθηκε όταν οι Ασιάτες ρίξανε το μεγάλο μαρμάρινο σταυρό από τον Τρούλο. Ο κρότος που ακούστηκε δυνατός με το πέσιμο του σταυρού έκανε όλη την Ευρώπη να ανατριχιάσει από φόβο και ενοχή. Ήταν μια δυνατή κραυγή χωρίς λόγια που φώναζε στους Φράγκους: «Ερχόμαστε, τώρα ξεκινούμε για σας, αλίμονό σας». Με το γκρέμισμα του σταυρού από τον θαυμαστό Τρούλο της Αγίας Σοφίας ξεκινούσε μια μεγάλη περιπέτεια που θα ταράξει τη ζωή της Ευρώπης για 5 ολόκληρους αιώνες. Κι όμως δεν θα την ξυπνήσει, δεν θα την κάνει να συνέλθει ποτέ και να καταλάβει τα πολλά και μεγάλα της λάθη. Ο τεράστιος αυτός σταυρός, που 1000 χρόνια σχεδόν πάνω στην κορφή της πιο ξακουστής εκκλησιάς του κόσμου, φάνταζε σαν τα δύο χέρια του Χριστού που απλώνονταν για να αγκαλιάσουν όλο τον ανθρώπινο πόνο, πετάχτηκαν στα σκουπίδια των απίστων. Και ο Πάπας, ο δήθεν χριστιανός ηγέτης της Λατινικής Φραγκιάς, δεν είπε λέξη, ούτε μια τυπική διαμαρτυρία, ούτε παράπονο για την προσβολή του πιο τίμιου και του πιο ιερού συμβούλου της χριστιανοσύνης. Οι βασιλιάδες της Ευρώπης αρχίζουν να τρέμουν με την ουρά κάτω από τα σκέλια. Η ασιατική αγριάδα ξαναδείχνει το πρόσωπό της. Τρόμαξαν στη Ρώμη με τη βαρβαρότητα του Ισλάμ. Τα ίδια ένιωσαν και στη Βενετιά, τη Θαλασσοκρατούσα και στη Γένοβα τη Φιλόδοξη. Και την ενωθούν για να χτυπήσουν την Ασία των βαρβάρων, όπως έκανε άλλοτε η γενναία Ελλάδα κατά των Περσών, πριν απλωθεί το κακό και φτάσει ως την πόρτα τους. Αυτοί βάλθηκαν να τους στέλνουν πρεσβείες και δώρα και σύμφωνα ειρήνης, αναγνωρίζοντας έτσι με τον πιο ταπεινωτικό τρόπο την οριστική συντριβή της Ορθόδοξης Αυτοκρατορίας. Σκοπός τους ήταν να κυριαρχήσουν αυτοί σε όλη την Ανατολή πνευματικά, οικονομικά και στρατιωτικά. Μέσα τους ανασταίνονταν και δούλευε η ιδέα του παλιού Ρωμαϊκού Ιμπέριουμ, που το είχε για 1000 χρόνια σχεδόν η Ανατολική Νέα Ρώμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λαχταρούσαν και θέλανε την παγκόσμια κυριαρχία, που πάντα το όραμά της τυφλώνει τις αφώτιστες και άνομες δυνάμεις και τις μπρόχνει στην υλοποίηση μέσα στην ιστορία. Η Ουγγαρία μούδιασε και η Γαλλία με τη Γερμανία φοβήθηκαν την απειλή, αλλά δεν είπαν τίποτα. Μήτε σάλεψαν να κάνουν ένα βήμα. Το σάστισμα ήταν μεγάλο για όλους. Ακόμη και ο Σουλτάνος φοβήθηκε με το φόβο των άλλων, γιατί δεν ήξερε πώς θα αντιδράσουν. Φοβήθηκε με την ίδια την επιτυχία. Και έγινε αυτό που λέει και η παροιμία: «Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη». Μασκοφόρησε οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μοχαμετάνικη Ανατολή. Φαρισαίοι από εδώ, φαρισαίοι και από εκεί. Και όπως οι άθεοι άνθρωποι δεν έχουν βαθιά σκέψη και δεν μπορούν να σκεφτούν έξυπνα, έπεσαν και οι δύο πλευρές στην πονηριά και στη διπλωματία της συναλλαγής. Εκεί στηρίζαν πια τις ελπίδες τους. Πώς να κερδίσουν χρόνο και πώς να ξεγελάσουν τον αντίπαλό τους? Τίποτα στέρεο και τίμιο. Όλα βουτυγμένα στο δαιμονικό υγρό της υποκρισίας. Και ο πάντα πανούργος Μωάμεθ άρχισε να δείχνει πρόσωπο καλό και βάλθηκε να οργανώσει και να ξαναζωντανόψει την Εφτάλωφη. Και έκανε συσκέψεις και πήγε και στο Γαλατά να δει τους Γενοβέζους και να τους βεβαιώσει πως δεν θα τους πειράξει, για να μάθουν οι βασιλιάδες της Ευρώπης πως δεν είχε άλλα κατακτητικά σχέδια και ότι όλος ο κόσμος τώρα θα ζήσει ειρηνικά. Οι Φράγκοι όμως είχαν μάθει από τους πιούνους και τους πληρωμένους πράκτορές τους τις καυχησιολογίες του Σουλτάνου που έλεγε πάνω στα μεθύσια του ότι θα χτυπήσει τη Ρώμη και τη Βενετιά των Δόγιδων και ότι μιαν ημέρα όλοι αυτοί οι κοκορόφτεροι θα φιλήσουν ταπεινωμένοι τα τσουράπια του. Και δεν είχαν πια καμιάν εμπιστοσύνη στα λόγια και τις υποσχέσεις του. Από τότε που έπεσε ο άπαρτος βράχος της βασιλεύουσας και σκορπίστηκαν οι ακρίδες της Ρωμανίας, όπου κρατούσαν μακριά από την Ευρώπη τα βάρβαρα λεφούσια της Ασίας, ο κίνδυνος χτυπούσε την πόρτα της Φραγκιάς και ήταν ζήτημα χρόνου το γονάτισμά της. Μιαν ημέρα του Ιουνίου, ο Σουλτάνος κάλεσε το μεγάλο βεζίρι του, τον Χαλίλ Πασά, όχι για να κουβεντιάσει μαζί του, αλλά για να του ανακοινώσει τις αποφάσεις του και να διατάξει την εκτέλεσή τους. Ο Χαλίλ Πασάς, που φοβόταν πάντα το ξεσήκωμα της Ρώμης ενάντια στο Ισλάμ, συμβούλεψε πάλι, με πολλή επιδεξιότητα τον Αφέντη, να έχει επίοικια για τους χριστιανούς και να τους δώσει και κάποιες δυνατότητες να ζουν και να δουλεύουν για να ξαναζωντανέψει ο τόπος.

0: Ο Χαλίλ Πασάς, ανάμεσα στα άλλα, του είπε του Μουάμεθ:
1: «Αυτοί οι σουλτάνε μου θα μας πληρώνουν και αυτοί θα δουλεύουν για το Ισλάμ. Πρέπει να τους μεταχειριστείς σοφά. Όπως ξέρεις, πάντα να ενεργείς με σύνεση. Και όλα θα δουλεύουν σαν το μαγκανοπήγαδο. Και θα γεμίζουν τις δικές σου στέρνες και θα σε δοξάζουν».
2: «Δηλαδή τι θες να πεις?»
1: «Το πηγάδι είναι δικό σου, αλλά ο γάιδαρος που θα δουλεύει όλη την ημέρα για να βγάλει το καθαρό νερό θα είναι οι χριστιανοί γιαούριδες. Δώσ' τους ένα δεμάτι άχυρο να τρώνε και αυτοί θα σου βγάζουν δροσερό νερό να πίνεις και να εφραίνεσαι».
0: Γέλασε ο Σουλτάνος με την περιγραφή αυτή του Χαλίλ Πασά και του είπε σκουπίζοντας τα μουστάκια του:
1: «Γέρος, γέρος τα χρόνια, μα δεν ξεκούτιανε τζάνεμ. Το μυαλό σου δουλεύει σωστά, Χαλίλ Πασά. Να μην φοβάσαι όμως τόσο πολύ τους Ευρωπαίους. Όσο έχουμε παράδες και φτιάχνουμε κανόνια, και όσο έχω μεγάλο τσούρμο για στρατό, τους κάνω και χορεύω στα κάρβουνα. Χρυσάφι να έχεις, βεζίρι μου, και όλους τους κουμαντάρεις όπως θες. Αυτή είναι τώρα η μεγάλη δύναμη στον κόσμο. Γι' αυτό να διπλασιάσεις τους φόρους και τα χαράτσια. Και όλα θα δουλέψουν καλύτερα και από το μαγκανοπήγαδό σου».
2: «Όπως ορίζεις, αφέντη Αμύρα»,
0: είπε ταπεινά ο γεροβεζίρης.
1: «Και ακούω ακόμα για να ξέρεις και να εκτελείς καλύτερα τις διαταγές μου. Αποφάσισα να μην βάλω πολιτικό διοικητή στην πόλη. Δεν είδες πως μου φέρθηκε αυτός ο γιαούρης ο νοταράς? Λες κι είμαστε ίσοι και όμνοι, σκλάβοι και αφέντες. Δεν έχω δίκιο?»
2: «Δίκιο έχεις, σουλτάνε μου».
1: «Το ξέρω πως έχω δίκιο. Γι' αυτό και με το δικό μου κουμάντο νίκω πάντα. Εσύ είσαι κιωτής και όλο φοβάσαι. Πότε το ένα, πότε το άλλο. Άμα κρατάς σπαθί δεν κουβεντιάζεις, Χαλίλ, πολεμάς. Αυτό είναι το μυστικό. Λοιπόν, ο μιος διοικητής στην πόλη, γιοκ. Θα βάλω μονάχα πατριάρχη για να κάνω κουμάντο στην εκκλησία. Και όποιος δεν κάθεται καλά όπως θέλω εγώ, θα τον κρεμάσω στην πόρτα του πατριαρχείου και θα τον αφήνω κρεμασμένο τρεις μέρες για να βλέπουν οι άλλοι και να τρέμουν. Κατάλαβες, Χαλίλ? Να τρέμουν όλοι τους».
2: «Κατάλαβα και βλέπω το πόσο έξυπνα το σκέφτηκε, σουλτάνε μου.
1: Θα βάλω το Γενάδιο για πατριάρχη και θα έχω και έναν αξιωματούχο για συνεννοήσεις ανάμεσα στους Ρωμιούς και τον τοβλέτη μας».
0: Σταμάτησε να μιλά ο Μουάμεθ και έξισε συλλογισμένο στο μητερό σαγόνι του. Κάτι τον απασχολούσε. Ρώτησε πονηρά το βεζίρι:
1: «Έχεις ακούσει τίποτα για τον πρώτο σπαθάριο, Αλέξιο? Ήταν έμπιστος του νοταρά. Πώς σου φαίνεται?»
2: «Δεν ξέρω πολλά, πατησάχ μου. Καλό παλικάρι μοιάζει και δεν ακούστηκε για φανατισμούς και τέτοια. Ήταν και καλός αξιωματικός και ο νοταράς τον είχε φρούραρχο στο παλάτι του βασιλιά.
1: Σκέφτομαι να τον βάλω δίπλα στον πατριάρχη για ενδιάμεσο πρόσωπο, ανάμεσα σε εμάς και τους Ρωμιούς. Η γνώμη σου?»
2: «Δεν είναι κακός. Μπορεί να φανεί χρήσιμος. Φρόνιμος μοιάζει».
1: «Διάταξε να τους βρούνε και τους δυο και να τους φέρουν σε μένα. Και να τους φερθούν καλά, με τιμή και σεβασμό».
2: «Κατά τους ορισμούς σου, μεγάλε άρχοντα Μωάμεθ».

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Οι υπέροχοι και συνετοί ηγεμόνες ήξεραν πόσους κινδύνους εγκυμονεί η υψίστη εξουσία και γι' αυτό ή εκουσίως την εγκατέλειπαν ή την απέφευγαν. Αυτό το αποδεικνύει και η Αγία Γραφή στο βιβλίο των Κριτών με ένα σύμβολο. Αναφέρεται στο βιβλίο ότι συγκεντρώθηκαν όλα τα δέντρα για να εκλέξουν το βασιλιά τους. Και επειδή ούτε η ελιά, ούτε το κλίμα, ούτε η σικιά δεν δέχθηκαν τη βασιλική εξουσία, διότι το καθένα είχε τη δική του γλυκύτητα, βρέθηκε η παλουριά, η οποία είναι φορτωμένη με αγκάθια και ανέλαβε με χαρά την εξουσία, λέγοντας προς τα άλλα δέντρα: «Ελάτε και ξαπλώστε κάτω από τη σκιά μου». Και αυτό για να μάθουν οι άρχοντες ότι η βασιλική εξουσία συνοδεύεται από τριβόλια και αγκάθια. Όταν ο Θεός αποφάσισε να κάνει τον Μωυσή αρχηγό του λαού του, το αποκαλύφθηκε ανάμεσα στη φωτιά και την βάτο. Γιατί το έκανε αυτό? Για να δείξει ότι όλα τα αξιώματα περιβάλλονται από φωτιά και αγκάθια. Ο εβραϊκός λαός θέλησε κάποτε να ανακηρύξει τον Χριστό βασιλιά. Εκείνος όμως, επειδή δεν ήθελε, κατέφυγε στο όρος και κρύφθηκε. Αντιθέτως, δεν εναντιώθηκε όταν κατά τον καιρό του πάθους του φόρεσαν το αγκάθινο στεφάνι και ανέχθηκε να τον αποκαλούν βασιλιά των Ιουδαίων. Γιατί ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο? Για να κατανοήσουμε ότι η βασιλική εξουσία έχει αγκάθινο στεφάνι. Ο βασιλεύς Σαούλ, κατεχόμενος από μελαγχολία, είπε στον οπλοφόρο του: «Έλα μπροστά μου και θανάτωσέ με, διότι με κατέχει φοβερή θλίψη». Το εβραϊκό κείμενο, αντί της λέξεως θλίψη, έχει στέμα, για να μάθουμε ότι η θλίψη και το βασιλικό στέμα είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο βασιλιάς Βεσπασιανός. Γι' αυτό τον οι γιατροί του είπαν να μην δέχεται σε ακρόαση όσους τον ενοχλούσαν, για να μπορέσει να αποκτήσει την υγεία του, αποκρίθηκε: «Δεν ξέρετε ότι ο βασιλιάς πρέπει να πεθάνει όρθιος?» Και ο Τιβέριος επίσης, όταν άκουσε κάποιον ρήτορα να του λέει στον πρόλογο της ομιλίας του: «Μεταξύ των ιερών σου ευεργεσιών, βασιλεύ», του είπε: «Θα ήταν καλύτερα να έλεγες μεταξύ των κοπιαστικών σου εργασιών». Αλλά και ο βασιλεύς Αλέξανδρος Σεβίρος, ελέγχοντας τον Αλέξανδρο που έλεγε ότι αφού υποτάξει τη μοναρχία των Περσών θα ζούσε ειρηνικά στο μέλλον, σφάλις, του είπε, διότι στο βασίλειο δεν υπάρχει ανάπαυση παρά μόνο συνεχής και ακατάπαυστος φόβος.

Μια γερόνισσα παρακαλούσε τον βασιλιά Φίλιππο να ακούσει το πρόβλημά της και επειδή εκείνος της είπε ότι δεν ευκαιρούσε, το απήντησε. «Τότε μην είσαι βασιλιάς». Από αυτό αποδεικνύεται ότι η βασιλική εξουσία είναι γεμάτη φροντίδες, χωρίς περιθώρια αναπαύσεως.

σηκώσει στους ώμους του ένα βαρύ φορτίο για να ξεκουραστεί. Αλήθεια, πόσο ασύνετος είναι εκείνος ο οποίος κατάκοπος από τους μόχθους της παρούσης ζωής δέχεται στους ώμους του το φορτίο της εξουσίας με την πεποίθηση ότι σε αυτή θα βρει ανάπαυση η ψυχή του. Είναι τελείως ανόητος ο ναύκληρος που εγκαταλείπει το λιμάνι και αναζητά τη γαλήνη στο αχανές πέλαγος. Βαδίζει με ασφάλεια αυτός που είναι χαμηλά και όχι εκείνος που βρίσκεται ψηλά και πάνω από γκρεμούς. Πρέπει να φοβάται εκείνος που είναι ψηλά και όχι εκείνος που είναι στα λαγκάδια. Γι' αυτό και ο Φωκίων ο Αθηναίος έλεγε ότι είναι προτιμότερο να κοιμάται κανείς επάνω στη γη με ήσυχη καρδιά παρά επάνω σε πορφυρένιο στρώμα με ψυχή ταραγμένη. Διότι όπως τα δέντρα, τα φυτεμένα επάνω στις κορυφές των βουνών, είναι εκτεθειμένα στους δυνατούς ανέμους, έτσι και οι άνθρωποι που κατέχουν τα ύψιστα αξιώματα σιώνται από παντού, από τους ανέμους των ενοχλητικών φροντίδων. Γι' αυτό διαβάζουμε και στους στίχους του ορατίου. «Σύ ο άνεμος την υψηλή πεύχη, ρίχνει και τους πύργους τους υψηλούς και οι κεραυνοί πλήττουν τις κορυφές των βουνών». Εδώ αρμόζει και εκείνο που είπαν προς τον προφήτη Ελισαίο οι άνδρες της Ιεριχώ. Η τοποθεσία της πόλεως είναι εξαιρετική. Τα νερά όμως είναι ανθυγινά και η γη άκαρπη. Από έξω η πορφύρα, το σκύπτρο και ο θρόνος. Να η θαυμάσια τοποθεσία. Τα νερά όμως είναι ανθυγινά διότι εγκυμονούν κινδύνους και παντού είναι απλωμένα το πένθος και η σκιά του θανάτου. Ίσως αυτό ήθελε να φανερώσει ένας γενναίος στρατάρχης, ο οποίος είχε για σφραγίδα μια φαρέτρα χωρίς σαΐτες, με την εξής επιγραφή. «Στην καρδιά υπάρχουν τα βέλη, δηλαδή μέσα είναι ο πόνος, η λύπη, τα αγκάθια και ο φόβος. Γι' αυτό οι Ρωμαίοι είχαν αυτή τη συνήθεια. Κατά τους τριάμβους, μπροστά από τους προπομπούς, έβαζαν ανθρώπους με κουδούνια και ραβδιά για να δείξουν ότι εκείνη η ευτυχία δεν ήταν χωρίς κόπο και λύπη. Έτσι, όντως ακριβολογούσαν εκείνοι που έλεγαν ότι το βασιλικό διάδημα είναι γεμάτο αγκάθια. Πραγματικά, το αγκάθι έχει τόσο λεπτή μύτη που μόλις και με τα βίας την βλέπουμε. Όταν όμως μπει μέσα μας, υπερβολικά μας αγκυλώνει. Βεβαίως, στο ύψιστο αξίωμα λάμπει πάντα κάποια ακτίνα τιμής και μεγαλείου, όμως τόσο συγκαλύπτεται από τις δυσάρεστες καταστάσεις, ώστε ο φρόνιμος άνθρωπος δεν αγοράζει τόσο λίγο μέλι, αναμεμειγμένο με τόση χολή. Λάμπει επίσης την εξουσία και κάποια ακτίνα δόξης, αλλά είναι με τόσα φαρμάκια βαμμένη, ώστε κανένας φρόνιμος δεν θα επιθυμούσε τέτοιες δηλητηριώδεις τροφές. Το βασιλικό αξίωμα φαίνεται μεγάλο και γλυκί. Τα γλυκίσματα όμως αυτά είναι ανάμεικτα με τόση πίκρα που είναι γλυκύτερο να λείπουν τελείως. Το βασιλικό αξίωμα προκαλεί και τον σεβασμό. Πλήττεται όμως τόσο πολύ από τον φθονερόν τα βέλη που είναι ένα είδος τρέλας να αγαπήσει κανείς ένα τέτοιο αξίωμα. Γνωρίζοντάς το αυτό ο σοφός βίας απήντησε στο βασιλιά των Λιδών Κρίσο ο οποίος τον απειλούσε περιπέζοντάς τον. «Πήγαινε, Κρίσε, να φας κρεμμύδια». Ο Σάνα του έλεγε «Τι υπερηφανεύεσαι, ταλέπορε, δεν γνωρίζεις ότι όσο είσαι βασιλιάς είσαι άξιος και των δικό σου και των ξένων δακρύων εξαιτίας των απείρων δυστυχιών στις οποίες υπόκεινται τα βασίλεια. Όποιος τρώει κρεμμύδια αναγκαστικά δακρύζει. Έτσι και όσοι κατέχουν την εξουσία, αν είναι φρόνιμοι, πρέπει να χύνουν πολλά δάκρυα».

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, αναλογιζόμενες τις φροντίδες και τους σκόπους στους οποίους υπόκειται η ζωή των αρχόντων, έλεγε συχνά «Πραγματικά είναι τέχνη τεχνών και γνώσης γνώσεων το να ξέρει κανείς να κυβερνά τους ανθρώπους, διότι από όλα τα ζώα ο άνθρωπος έχει και πολύπλοκο χαρακτήρα και διαφορετικές ιδέες. Και το χειρότερο είναι ότι μισεί πάντα εκείνους που τον κυβερνούν. Γι' αυτό μέρα και νύχτα τους επιβουλεύεται

0: τους στείνει παγίδες και αναζητά νέα τεχνάσματα εναντίον τους. Το λιοντάρι δεν εξαγριώνεται εναντίον του λιονταριού, ούτε η πάρδαλης κατά της παρδάλεως. Τα ζώα όλων των ειδών, είτε ημέρα είναι είτε άγρια, συσπυρώνονται και πολεμούν εναντίον των ανομίων τους. Ενώ ο άνθρωπος εχθρεύεται τον άνθρωπο, τον κακοποιεί, τον βλάπτει και είναι ο μοναδικός από όλα τα ζώα που δεν μπορεί να ζήσει ασφαλισμένος μέσα στο γένος του. Έτσι επαληθεύεται εκείνο που λέει ο Αριστοτέλης, ότι όταν ο άνθρωπος πολιτεύεται με βάση τη λογική, είναι το καλύτερο από όλα τα ζώα. Ενώ όταν συμπεριφέρεται παράλογα και δεν υποτάσσεται, είναι χειρότερος από τα θηρία. Τότε ξεπερνά στη σκληρότητα όλα τα θηρία. Διότι εκείνα πολλές φορές εξημερώνονται με τις ευεργεσίες, ενώ ο άνθρωπος ποτέ. Αντιθέτως, γίνεται σκληρότερος και από την πάρδαλη, η οποία και όταν την ευεργετούν, εξαγριώνεται.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου «Λαϊκό Πανηγύρι. Δύο λίρες, μια ιστορία». Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης, παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

Καλοκαίρι. Αλλαγή του σκηνικού. Πολύ το φως, καυτός ο ήλιος. Πεύκα παναδίνουν ρετσίνη. Στάχια που χρυσίζουν στους κάμπους. Βαρκούλες παργοσαλεύουν ράθυμα πάνω στο χλιαρό κύμα. Καλοκαίρι. Και φτάσαν οι διακοπές. Το νερό του χειμώνα. Δρόμους θα πάρουμε και δρόμους θα αφήσουμε. Για φαθίσκιο τους τόπους, θαλασσόδερτα νησιά. Κάποιοι από εμάς θα αρπάξουν τις διακοπές για μια πορεία στην ενδοχώρα τους. Για φωτιές, στο μέσα τους πέλαγο, με ειδικές μάσκες, θα ψάξουν για το χαμένο εαυτό. Και οι διακοπές τους θα γίνουν σταθμός για ένα καινούριο ξεκίνημα. Πώς τους ζηλεύω. Από κοντά στις διακοπές και η Μάνα Εκκλησία μοιράζει ειδικά γυαλιά και μάσκες για ορειβασίες και καταδύσεις. Δίνει και οδηγούς για τα δύσβατα μονοπάτια, έμπειρους μπροστάριδες, τους πολυπληθείς Αγίους του καλοκαιριού. Μα άμπρος από όλους, την Παναγία, που εντικοιμήσει τον κόσμον ου κατέλειπε. Καλοκαίρι. Και όσο να μην το θέλουμε, θα φτάσουν και οι πυρκαγιές, το κάψιμο των δέντρων, της ανάσας μας. Πριν όμως καεί το δέντρο, έχει καεί ο κοινός νους, το ήθος, η συνέστηση της ευθύνης. Εύκολο και γρήγορο το άναμα και μιας άλλης φωτιάς. Ανάβει με ένα αγριεμένο βλέμμα, ένα ειρωνικό χαμόγελο, έναν απερίσκεπτο λόγο. Μια συγκράτητη κίνηση. Συχνά παίρνει τρομακτικές διαστάσεις και καρβουνιάζει τις πολύτιμες ανθρώπινες σχέσεις. Μες στο καλοκαίρι και κάποιες άλλες αγωνίες και ελπίδες για μια θέση στον κόσμο. Όμως, ποιος αγωνιά να καταλάβει μια θέση στη Βασιλεία του Θεού? Φίλοι μας, καλό σας καλοκαίρι.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Πάσα πνοή δόξαζε πνεύμα Κυρίου, Διού πονηρών πνευμάτων φρούδα θράση. Τι επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος.

Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευρά αυτού. Εχάρισαν οι μαθητέ ειδώντες των Κύριων. Είπενουν αυτής ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη μην, καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ καγό πέμπο ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κείδε, πως ο φύση εις πελον Θεός, εν τρισί προσώπης φαίνει εναργέστατα, της πίστη αδιστάκτου

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών, δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Εντοάδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ολόδική σας ώρα. Παιδιά, πριν πάμε στη συνέχεια του διηγήματός μας, να ολοκληρώσουμε λίγο αυτά που είχαμε ξεκινήσει να λέμε χθες πάνω στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Για να το θυμηθούμε λίγο. Ένας εκατόνταρχος, ένας αξιωματικός δηλαδή του Ρωμαϊκού στρατού, ένας στρατιωτικός, ένας σημερινός λοχαγός, θα λέγαμε, ειδωλολάτρης, δεν ήταν Ισραηλίτης, Ιουδαίος, δεν πίστευε στον αληθινό Θεό, δεν τον γνώριζε. Αυτός λοιπόν είχε ακούσει για τον Χριστό, για τα θαύματα που έκανε και κατάλαβε ότι αυτός δεν είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Έχει μια εξουσία, έχει μια δύναμη ουράνια. Τον πλησιάζει λοιπόν και του λέει: «Κύριε, ο πες μου, ο δούλος μου, ένας πολύ καλός δούλος, έχει πέσει στο κρεβάτι ανήμπορος και πονάει πάρα πολύ, υποφέρει. Δέστε, πλησιάζει με απλότητα τον Χριστό, παιδιά. Δεν σκέφτεται ότι ίσως ο Χριστός να τον διώξει, ίσως να μην του δώσει σημασία. Όχι, με απλότητα, με απόλυτη εμπιστοσύνη στη δύναμη και στην αγάπη προφανώς αυτού που κάνει τόσα θαύματα. Και του λέει το πρόβλημά του. Για σκεφτείτε, πρέπει να είχε πολύ καλή καρδιά, μικρή μου φίλη ο εκατόνταρχος, γιατί πάει να ζητήσει βοήθεια για τον δούλο του, που εκείνη την εποχή οι δούλοι, οι υπηρέτες, ήταν για τους ανθρώπους αντικείμενα. Δεν τους ένοιαζε αν πέθαιναν, δεν τους ένοιαζε τίποτα. Μπορούσαν τον έναν να τον αγοράσουν, τον άλλο να τον πουλήσουν, ακόμα και να τον σκοτώσουν, χωρίς να συμβεί κάτι, μάλλον χωρίς να συμβεί τίποτε. Όμως αυτός ο εκατόνταρχος, παιδιά, αγωνιά για τον δούλο του. Σίγουρα και ο δούλος θα ήταν καλός, πολύ καλός απέναντι στο αφεντικό του, αλλά και ο εκατόνταρχος είχε πολύ καλή καρδιά. Ζητάει λοιπόν βοήθεια από τον Χριστό, γιατί είναι πολύ άρρωστος αυτός ο δούλος του. Και ο Χριστός αμέσως, παιδιά, του απαντάει: «Μην ανησυχείς. Να, τώρα θα ξεκινήσω να έρθω στο σπίτι σου και να θεραπεύσω τον καλό σου δούλο». «Κύριε», απαντάει αμέσως, παιδιά, ο εκατόνταρχος, ξαφνιασμένος θα λέγαμε και τρομαγμένος θα λέγαμε, με σεβασμό, σεμνά, λέει: «Κύριε, δεν είμαι ικανός. Δεν μπορώ να βαστάξω μια τέτοια τιμή. Εγώ είμαι, δεν είμαι Ιουδαίος. Δεν είμαι άνθρωπος του αληθινού Θεού. Δεν μου αξίζει να έρθεις στο σπίτι μου. Αλλά να σκέφτομαι πως εσένα δεν σε δεσμεύει κάποιος περιορισμός. Δεν έχει σημασία που είσαι μακριά, που δεν τον έχεις δει. Το πιστεύω ότι με μια απλή δική σου διαταγή ο δούλος μου θα θεραπευθεί. Άλλωστε να, σκέφτομαι απλά και λογικά, όπως εγώ στη δουλειά μου. Εγώ είμαι άνθρωπος, απλός, αδύναμος. Βρίσκομαι όμως κάτω από εξουσία άλλων, αλλά έχω και εγώ κάποιους που τους εξουσιάζω. Και μόλις τους πω «να, κάντε αυτό», αμέσως το κάνουν. Ή «έλα εδώ», αμέσως έρχεται. Ή μόλις δώσω οποιαδήποτε εντολή στους στρατιώτες μου, αμέσως την εκτελούν, την κάνουν. Πολύ περισσότερο εσύ, Κύριε, που βρίσκεσαι, από ό,τι ακούω και βλέπω, θα μπορούσε να πει μικρή μου φίλη ο εκατόνταρχος, βρίσκεσαι υπεράνω από κάθε εξουσία. Μπορείς να πεις απλώς μια λέξη, μια επιθυμία σου και να πραγματοποιηθεί». Παιδιά, τι απλά και λογικά που τα λέει ο εκατόνταρχος. Και έτσι είναι. Πραγματικά. Ακούγοντας όλο αυτό, μικρή μου φίλη, ο Χριστός θαυμάζει. Δεν γνωρίζει την καρδιά του εκατόνταρχου? Τη γνωρίζει, αφού είναι παντογνώστης. Όμως για μας δείχνει το θαυμασμό του και λέει ότι «σας βεβαιώνω, σας διαβεβαιώνω, μέσα στον Ισραήλ δεν βρήκα, στους Ισραηλίτες
δεν βρήκα τέτοια δυνατή πίστη, τέτοια απλή, ξεκάθαρη πίστη που έχει αυτός ο εκατόνταρχος. Παιδιά, να ξέρετε, το λέμε πολλές φορές, ας το ξαναπούμε, για να πραγματοποιηθεί ένα θαύμα χρειάζεται η πίστη η δική μας για να κάνει τον Χριστό να κάνει το θαύμα του. Για να γίνει ένα θαύμα χρειάζεται να πλησιάζουμε τον Χριστό με απλότητα καρδιάς, με ηρεμία. Και όταν δεν έχουμε να του προσφέρουμε κάποιο δώρο, κάποιο αντάλλαγμα, θα λέγαμε κάποιο ευχαριστήριο δώρο στον Χριστό μας για το θαύμα, και πάλι να τον πλησιάζουμε με απλότητα και να λέμε: Κύριε, δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω, όμως εσύ είσαι ο πατέρας μου, ο παντοδύναμος Θεός μου, βοήθησέ με. Και ο Χριστός μας θα το κάνει, παιδιά. Λοιπόν, αν έχουμε πίστη στο Θεό, πιστεύω σημαίνει τον αγαπώ. Αν έχουμε αγάπη και στους συνανθρώπους μας, όπως είχε ο εκατόνταρχος προς τους δούλους του, τότε μη στεναχωριέστε, παιδιά, για τίποτε. Ο Χριστός θα είναι μαζί μας και θα βλέπουμε στη ζωή μας τόσα θαύματα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σπουδαία. Από ό,τι βλέπω όμως, ο χρόνος μας τρέχει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να περάσουμε στο διήγημά μας.

Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Τα Αίγυπτος. Ήρθε η ώρα να χωρίσουμε από τους φίλους μας. Χωρίσαμε με αστεία και γέλια. Δύο κρεβάτια περίμεναν εμένα και το Θωμά στο διπλανό δωμάτιο που είχε το παράθυρο ανοιχτό στον κάμπο της πάρτης. Τα τριζόνια τραγουδούσαν έξω από το παράθυρό μας. Ένας μικρός άνεμος, κατεβασμένος μόλις από τον Ταΐγετο, έφερνε αρώματα από ανθισμένο θυμάρι και τη σιωπή από τις ζεστές πέτρες και τις παλιές εκκλησίες του Μιστρά. Βούλιαξα σε ένα βαθύ, πολύ βαθύ ύπνο. Περίμενα το φίλο μου, τον τελευταίο αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, να έρθει στον ύπνο μου μετά το κρυφτό, να μου κάνει παρέα εκείνη την παράξενη νύχτα. Ήμουν βέβαιος πως θα ερχόταν, όμως δεν ήρθε. Έμεινε στο Μιστρά, στην πόλη που αγάπησε, στις εκκλησίες, στους Αγίους που προσευχήθηκε, στο δικέφαλο της Μητρόπολης, όπου γονάτισε λίγο πριν φύγει για τον τόπο του μαρτυρίου. Έμεινε στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφιά, στα τείχη, στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, να δίνει θάρρος στους στρατιώτες, να πολεμά και ο ίδιος τους εχθρούς που μπήκαν από την Κερκόπορτα, να πέφτει νεκρός, τελευταίος από όλους τους υπερασπιστές της πόλης. Δεν υπάρχει ένας χριστιανός να πάρει το κεφάλι μου. Ακούω μέρα νύχτα τη φωνή του, που όμως δεν είναι φωνή, είναι τραγούδι λυπητερό, μυρολόι που τραγουδά στον ίδιο του τον εαυτό λίγο πριν πεθάνει. Κι όμως είμαι βέβαιος πως ο τελευταίος αυτοκράτορας είδε εμάς τα παιδιά, εμένα και την παρέα μου, τη Ραλού, το Θωμά, τη Χαρά και το Μικρό, να τον αναζητούμε στη Μάνη, στο Μιστρά, και χάρηκε. Είδε την αγάπη, τον ενθουσιασμό, τις τρέλες μας. Δεν έφυγε στιγμή από κοντά μας. Τον είδαμε με τα μάτια μας. Ακούσαμε τη φωνή του. Ζήσαμε μαζί του την αγωνία, τις τελευταίες του στιγμές. Πήρε ψυχή από την ψυχή μας, όνειρο από το δικό μας όνειρο. Να αντέξει τη μεγάλη μοναξιά του εκεί, στο μυστικό, στο σκοτεινό υπόγειο της Αγιασοφιάς, όπου κοιμάται, περιμένοντας την Ανάσταση.

0: Τρώγαμε ακόμα πρωινό, κανονικό αυτή τη φορά, όταν ήρθε ο κύριος Κώστας να μας πάρει. Το παράξενο είναι πως οι άνθρωποι που είχαμε δει την προηγουμένη επεισοδιακή νύχτα, οι φύλακες, ο κύριος του καναπέ, η θεία Γκαγκούλ, είχαν εξαφανιστεί και αν δεν τους έβλεπαν και τα άλλα παιδιά, θα έλεγα πως ήταν όνειρο. Ακόμα και ο σερβιτόρος που έκανε τη μετάφραση δεν φάνηκε εκείνο το πρωί. Το μόνο που μας ρώτησε ο κύριος Κώστας ήταν αν μας άρεσε ο Μιστράς και αν κοιμηθήκαμε καλά το βράδυ. Μας είπε ακόμα πως είχε μια νυχτερινή συνάντηση στη Σπάρτη που τέλειωσε αργά και γι' αυτό φρόντισε να κοιμηθούμε σε αυτό το ξενοδοχείο. Εμείς φυσικά δεν του είπαμε τι έγινε, ούτε ζητήσαμε εξηγήσεις για τα απίστευτα γεγονότα της περασμένης νύχτας, όσο και αν ακόμα μας βασάνιζαν οι απορίες. Η αποστολή μας ήταν μυστική και είχαμε αποφασίσει να μιλήσουμε στο θείο Βασίλη και σε κανέναν άλλον. Μόνο ο Θωμάς δεν κρατήθηκε, φαίνεται πως ξεχάστηκε και τον ρώτησε κάποια στιγμή. «Κύριε Κώστα, είχατε ποτέ δουλέψει νυχτοφύλακα στο Μιστρά?»
1: «Ήταν το όνειρό μου»,
0: απάντησε αυτός γελώντας.
1: «Η παλιά Βυζαντινή πολιτεία ζωντανεύει τη νύχτα, ιδιαίτερα όταν έχει πανσέλινο».
0: Ο ξάδερφος με κοίταξε και μου κλείσε το μάτι. Ένα πονηρό χαμόγελο στο πρόσωπό του ήταν η δική του εξήγηση στα ανεξήγητα. Είχαμε συμφωνήσει με τα παιδιά να ξαναγυρίσουμε στη Μάνη, όμως λογαριάζαμε χωρίς το ξενοδόχο. Ένα πρωινό τηλεφώνημα της κυρίας Δήμητρας. Η κυρία Δήμητρα, αν δεν το ξέρετε, είναι η μητέρα του Θωμά. Έκανε λοιπόν το τηλεφώνημα αυτό τον ξάδερφό μου να πετάξει από τη χαρά του και το μυαλό του να πάρει ανάποδες στροφές. Στην Αθήνα είχε έρθει η θεία του η Καλλιόπη από το χωριό μαζί με την πολύ αγαπημένη του ξαδέρφη τη Ρορό. «Εγώ θα γυρίσω στην Αθήνα σήμερα. Έχω ένα τσούξιμο στο λαιμό και νιώθω σαν να μου μπαίνει πυρετός». Ο Θωμάς όλο και έβηχε για να τον πιστέψουμε και θύμωσε όταν η Ραλού του είπε ειρωνικά πως δεν είχε λαιμόπονο, είχε ξαδερφόπονο και ρορόπονο. Η αλήθεια είναι πως κι εγώ ένιωθα πολύ κουρασμένος και δεν άντεχα να ξαναπάω στον πύργο. Ίσταζα φοβερά. Τα μάτια της Ραλούς ήταν κατακόκκινα. Περπατούσε σαν μεθυσμένη και χασμουριόταν συνέχεια. Είχαμε ζήσει τόσα πολλά, σε τόσο λίγες μέρες, σε μια νύχτα, σε μερικές ώρες. Αποφασίσαμε με μισή καρδιά να γυρίσουμε όλοι μαζί στην Αθήνα. Ο Θωμάς βέβαια ομολόγησε αργότερα πως δεν σκεφτόταν μόνο τη Ρορό, αλλά και τα δώρα και τα μεζεδάκια που σίγουρα θα είχε κουβαλήσει η θεία Καλλιόπη από το χωριό. Κοντεύε μεσημέρι όταν ο κύριος Κώστας μας άφησε στο σταθμό των λεωφορείων της Σπάρτης, αφού πρώτα φρόντισε να επισκεφτούμε μια ψησταριά με σουβλάκια. Ο Θωμάς ξέχασε το βήχα και άρχισε να τρώει σουβλάκια το ένα μετά το άλλο, γιατί είχε λέει τύψεις που έφευγε και ήθελε να καθυστερήσει τον αποχωρισμό με τους φίλους μας. Αυτή τη φορά ήταν ειλικρινής, έλεγε την αλήθεια. Δεν θα σας περιγράψω τις στιγμές του αποχωρισμού, γιατί θα βάλω τα κλάματα. Τα θυμάμαι όλα σαν χθες, ακόμα και τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια. Καταλάβαμε πόσο πολλοί φίλοι είχαμε γίνει με τα παιδιά του πύργου, πόσο κοντά μας είχε φέρει αυτή η περιπέτεια. Δώσαμε το λόγο μας να μην ξεχαστούμε ποτέ, να επικοινωνούμε μια φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα απόγευμα από το τηλέφωνο, να συναντηθούμε πάλι το επόμενο καλοκαίρι, και τον κρατήσαμε. Ακόμα και τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, νιώθω τη Χαρά και το Γιάννη αδέλφια μου. Τους θεωρώ τους καλύτερους φίλους μου.

0: Φτάσαμε στην Αθήνα το απόγευμα. Την επόμενη μέρα πρωί-πρωί τρέξαμε στο σπίτι του θείου Βασίλη. Τον βρήκαμε υγιέστατο, χαρούμενο, χωρίς γυψωμένο πόδι και δεκανίκια. Θεία, αποτύχαμε, πήγα να του πω μόλις τον είδα, αλλά δεν μ' άφησε. Μη, μου είπε θυμωμένος. Σιωπή. Σιωπή, Οδυσσέα. Αυτή η λέξη που πήγες να ξεστομίσεις δεν ταιριάζει σε παιδιά σαν εσάς. Είστε ήρωες. Είστε πρωτοπόροι. Θα γίνει βιβλίο ύστερα από καιρό η ιστορία σας. Ήρωες, πρωτοπόροι, ρώτησε έκπληκτη η Ρελού. Μα δεν βρήκαμε το... Και οι τύχοι έχουν αυτιά, συνέχισε ο θείος ψιθυριστά και συνωμοτικά. Αλήθεια, παιδιά. Έχετε ακούσει το μύθο του Εσώπου για το Γεωργό και τα παιδιά του? Δηλαδή... Όχι, τον ακούσαμε, αλλά μόνο στα αγγλικά. Θα μας το πείτε στα ελληνικά, διόρθωσε τα λόγια της Ρελού, γιατί πρόλαβα και την τσίμπησα στο μπράτσο. Ακούσαμε πάλι το μύθο. Όμως η αλήθεια είναι πως ο θείος μας τον διηγήθηκε πολύ πιο όμορφα. Ωραίο παραμυθάκι και πολύ διδακτικό, θείε, αλλά τι σχέση έχει με εμάς? Εμένα ο πατέρας μου δεν έχει αμπέλι, είπε ο Θωμάς. Σας αρέσει το μασημένο φαγητό? Ρώτησε ο θείος χτυπώντας νευρικά και ρυθμικά τα δάχτυλά του στο γραφείο. Διάξου, αηδία. Ευτυχώς. Όπως λοιπόν δεν σας αρέσει το μασημένο φαγητό, να μην σας αρέσουν και οι έτοιμες απαντήσεις. Και πριν φύγετε πάρτε αυτό. Άνοιξε το σιρτάρι του γραφείου του, έβγαλε ένα μικρό βιβλίο, το τύλιξε σε ένα χαρτί και το έδωσε σε μένα. Διάβασέ το εσύ, Οδυσσέα, που είσαι ο μεγαλύτερος και ο πιο ανήσυχος και ο πιο ονειροπαρμένος. Να μην το ξετυλίξεις στη μέση του δρόμου, μόνο όταν φτάσεις στο σπίτι σου. Αφού το διαβάσεις, να το συζητήσεις με τα άλλα παιδιά. Το πήρα χαρούμενος, γιατί φαντάστηκα πως έγραφε για το Μιστρά και τον τελευταίο αυτοκράτορα και πως είχε τις απαντήσεις που έψαχνα. Μήπως έχετε, θείε, και τα τρία γουρουνάκια? Είναι το αγαπημένο μου παραμύθι, είπε ξαφνικά ο Θωμάς με ύφος πολύ σοβαρό. Δεν θυμάμαι ποτέ να γέλασα τόσο πολύ όσο εκείνη τη μέρα με το αίτημα του ξαδέλφου μου. Όμως ο θείος, με ύφος ακόμα πιο σοβαρό από του Θωμά, ανέβηκε στη σκάλα της βιβλιοθήκης, κατέβασε ένα άλλο μικρό βιβλίο, τα τρία γουρουνάκια, και του το έδωσε. Είναι η πρώτη φορά που μου ζητά βιβλίο αυτό το παιδί, έστω και παραμυθάκι της πρώτης δημοτικού. Μπράβο, Θωμά. Είσαι στο δρόμο του Θεού, του είπε ευχαριστημένος, ενώ εμείς χειροκροτούσαμε ανάμεσα στα γέλια μας. Η ώρα ήταν περασμένη και έπρεπε να φύγουμε. Όμως υπήρχε κάτι ακόμα που στριφογύριζε τις τελευταίες μέρες στο νου μου. Με βασάνιζε. Δεν μ' άφηνε σε ησυχία. Έπρεπε να ρωτήσω, να πάρω μια απάντηση. Να μάθω για να μπορώ να κοιμάμαι τα βράδια. Θεία Βασίλη, ρώτησα πριν σηκωθώ από την καρέκλα μου, υπάρχει τρόπος να ταξιδέψουμε στο παρελθόν?
1: Μα στο παρελθόν ταξιδεύουμε και τώρα,
0: μου είπε χωρίς να σκεφτεί καθόλου και χωρίς να θυμώσει όπως φοβόμουν. Τι εννοείτε, θείε? Ρώτησα ανήσυχος και κοίταξα γύρω μου περίεργος να δω αν υπήρχε το δωμάτιο, το τραπέζι, τα βιβλία. Πριν απαντήσει ο θείος, άναψε το πορτατίβ στο γραφείο του, λες και δεν με έβλεπε καλά.
1: Ξέρεις, Οδυσσέα, ότι το φως ταξιδεύει με τεράστια ταχύτητα?
0: Ναι, θείε, με απίστευτη ταχύτητα. 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Δηλαδή, σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει 6 φορές το γύρο της γης.
1: Μια χαρά τα λες. Όμως όσο μεγάλη και αν είναι η ταχύτητα που έχει το φως, χρειάζεται κάμποση ώρα να φτάσει στα μάτια σου από τη λάμπα του πορτατίφ. Μπορεί να χρειάζεται πολύ λίγη ώρα, δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου, γιατί η λάμπα είναι κοντά μας. Αν όμως το φως ξεκινά από μακριά, από τον ήλιο για παράδειγμα, χρειάζεται 8 λεπτά για να φτάσει στη γη.
0: Έχω ακούσει πως υπάρχουν αστέρια πολύ πολύ μακριά από τη γη.
1: Από τα αστέρια το φως μπορεί να χρειάζεται εκατομμύρια χρόνια να φτάσει στα μάτια μας. Οπότε τη νύχτα στον ουρανό βλέπουμε τα αστέρια όπως ήταν πριν από χιλιάδες, πριν από εκατομμύρια χρόνια. Όπως ήταν παλιά δηλαδή, και όχι όπως είναι τώρα.
0: Έμεινα με ανοιχτό το στόμα να κοιτάζω το θείο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δηλαδή, θείε, και εσάς αυτή τη στιγμή δεν σας βλέπω όπως είστε τώρα, αφού το φως που πέφτει επάνω σας καθυστερεί λίγο να φτάσει στα μάτια μου.
1: Είσαι σπουδαίο, παιδί Οδυσσέα. Ναι, όπως το λες. Με βλέπεις όπως ήμουν στο παρελθόν. Δηλαδή, λίγο πιο νέο. Επειδή η διαφορά είναι πολύ μικρή, δεν την καταλαβαίνεις, όμως υπάρχει.
0: Ταξιδεύουμε λοιπόν στο παρελθόν έτσι κι αλλιώς.
1: Κάθε στιγμή.

Μόλις έφτασα στο σπίτι, κλείστηκα στο δωμάτιό μου και ξετύλιξα το βιβλίο. Πάνω-πάνω στο εξώφυλλο έγραφε το όνομα ενός ξένου συγγραφέα και από κάτω, με μεγάλα γράμματα, «Αστροφυσική για παιδιά». «Αστροφυσική», αναρωτήθηκα. «Άλλο πάλι και τούτο. Σίγουρα ο Θεός έκανε λάθος και μου έδωσε άλλο βιβλίο». Δεν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ για να το τελειώσω. Τόσο παράξενο και συναρπαστικό ήταν το βιβλιαράκι του θείου. Επειδή ξέρω πως είστε κουρασμένοι, πως έχετε βαρεθεί αυτή την ιστορία και λέτε από μέσα σας «Θα τελειώσει καμιά φορά, θα μας εξηγήσει ο συγγραφέας, δηλαδή ο Οδυσσέας, τα ενίγματα, τους γρίφους, τις απορίες μας ή θα μας βασανίσει κι άλλο». Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που θα σας απογοητεύσω, αλλά κι εγώ για πολύ καιρό έμεινα με τις απορίες μου αυτές. Μεγαλώνοντας κατάλαβα μερικά πράγματα, αλλά όχι όλα. Και αυτά όμως τα λίγα που κατάλαβα δεν θέλω να σας το πω, γιατί από τη μια δεν είμαι βέβαιος αν οι σκέψεις μου είναι σωστές και από την άλλη θυμάμαι πάντα την κουβέντα του θείου. Όπως δεν σας αρέσει το μασημένο φαγητό, να μην σας αρέσουν και οι έτοιμες απαντήσεις. Τελειώνοντας, για να μην σας αφήσω παραπονεμένους, θα σας πω μερικά παράξενα και απίστευτα που έγραφε το βιβλίο «Αστροφυσική για παιδιά» που μου δώσε ο θείος εκείνη την ημέρα. Όσο δυσκολευτείτε να τα καταλάβετε, αφήστε τα. Ύστερα από καιρό που θα έχετε μεγαλώσει, θα τα ξανασκεφτείτε. Αυτός ο κόσμος που βλέπουμε δεν είναι ο πραγματικός. Όπως η σκιά μας δεν είναι ο εαυτός μας. Δεν υπάρχει μόνο ο δικός μας κόσμος. Υπάρχουν και οι άλλοι κόσμοι που είναι όμως αόρατοι. Γιατί σε αυτούς η νομή της φυσικής είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, εκεί μπορεί να βλέπουμε τον αέρα και να μην βλέπουμε τα βουνά. Μπορεί να γεννιόμαστε γεροί και να γεννόμαστε ύστερα από χρόνια παιδιά. Μπορεί ένα δευτερόλεπτο να κρατά έναν αιώνα ή και χίλια χρόνια και ένας αιώνας να τελειώνει σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτά που δεν βλέπουμε δεν πάει να πει πως δεν υπάρχουν. Τα μάτια μας βλέπουν πολύ λίγα και δεν μπορούν να δουν πολύ περισσότερα. Οι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ο ένας από τον άλλο. Είμαστε όλοι ένα, αξεχώριστοι. Ανάμεσά μας υπάρχει αέρας, σκόνη, υδρατμή, μόρια, άτομα, σωματίδια, όμοια με αυτά από τα οποία είναι φτιαγμένο το σώμα μας. Είμαστε λοιπόν αναγκαστικά, θέλουμε δεν θέλουμε, ενωμένοι. Παιδιά, ξέρω πως σας σκότισα, σας μπέρδεψα πολύ. Όμως, για να σας ξεμπερδέψω, θα σας το πω όλα με μία λέξη. Αγάπη. Μόνο με την αγάπη μπορούμε να ενωθούμε με το Θεό, με το σύμπαν, με τους ανθρώπους, με το παρελθόν και με το μέλλον. Με ό,τι βλέπουμε και δεν βλέπουμε. Μόνο με την αγάπη νιώθουμε εμείς όμορφα και κάνουμε τους άλλους να νιώσουν το ίδιο.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι, Αγιασμός. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο. Στις 9 το βράδυ, Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Λαϊκό Πανηγύρι. Δύο λίρες, μια ιστορία. Η Καλαμαριάς συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης. Παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

φωτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

στην Καπερναούμ, αδελφή μου, μας μεταφέρει σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και μας παρουσιάζει ένα καταπληκτικό γεγονός. Ποιο είναι το γεγονός αυτό? Ένας Ρωμαίος αξιωματικός προσέρχεται στο Χριστό και προσέρχεται με το σκοπό να ζητήσει κάτι, γιατί αυτός είναι ο φρούραρχος της πόλεως, αυτός είναι ο εκπρόσωπος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ένας Ρωμαίος αξιωματούχος επιτρέπεται να προσέρχεται σε έναν Ιουδαίο ιδιώτη, και όμως ο Ρωμαίος αυτός αξιωματικός λησμονεί το αξίωμά του, τσαλακώνει αν θέλετε το αξίωμά του, λησμονεί ότι είναι ο εκπρόσωπος της πανίσχυρης Ρώμης και ακόμη λησμονεί ότι αυτός είναι εθνικός, είναι ειδωλολάτρης. Όμως ένα πρόβλημα τον απασχολεί σοβαρά, ένα πρόβλημα του καίει την καρδιά, ένα πρόβλημα τον αναγκάζει να προσέλθει στο Χριστό. Είχε ένα δούλο και ο δούλος εισθένησε βαρέως και ο Ρωμαίος αξιωματικός θεώρησε χρέος να φροντίσει για το δούλο, και όλες οι φροντίδες που έδειξε απέβησαν άκαρπες, και είχε ακούσει για τον Χριστό πως έχει τη δυνατότητα να θεραπεύει αρρώστους. Γι' αυτό και προσέρχεται σήμερα στον Κύριο και πέφτει στα πόδια του και τον παρακαλεί και τον οικετεύει. «Κύριε», του λέγει, «ο γιος μου», δηλαδή το παιδί μου, ο δούλος, δεν ήτανε παιδί του, αλλά όταν λέει «το παιδί μου» εννοεί το δούλο, «ο δούλος μου, ο υπηρέτης μου είναι βαριά άρρωστος και θέλω να τον θεραπεύσεις». Και ο Κύριος τον απαντά με απλότητα και φυσικότητα. «Πήγαινε στο σπίτι και θα έρθω να τον θεραπεύσω». Μα ο Ρωμαίος εκατόνταρχος απαντά: «Κύριε, ούκαι μη ικανός είναι υπό την στέγην μου εισέλθεις. Δεν είμαι ικανός, εγώ είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και δεν είμαι ικανός να σε υποδεχθώ στο σπίτι μου». Είπε ένα λόγο και ο δούλος μου θα γίνει καλά. «Εγώ είμαι Ρωμαίος αξιωματικός και παραγγέλω στους στρατιώτες μου να πάνε εδώ και πηγαίνουν, να κάνουν αυτό και το κάνουν». Και εσύ, Κύριε, είπε ένα και μόνο λόγον και ο δούλος μου θα γίνει καλά. Και ο Κύριος εθαύμασε την πίστη του Ρωμαίου εκατοντάρχου και είπε: «Δεν βρήκα τέτοια πίστη στον Ισραήλ. Επειδή πολύ πίστεψες, γι' αυτό να γίνει όπως επιθυμείς και όπως θέλεις». Και η άθη και θεραπεύθη ο δούλος από την ώρα εκείνη. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το περιστατικό το συγκλονιστικό, το θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός ύστερα από την πίστη την οποία έδειξε ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, ο φρούραρχος της Καπερναούμ. Και είναι αλήθεια, αδελφοί μου, πως ο άνθρωπος αυτός είχε μια βαθιά συνέστηση της δικής του αμαρτωλότητος. Πίστευε στο Θεό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην διαθέτει πίστη στο Θεό. Δεν υπάρχει λαός που να μην λατρεύει το Θεό. Δεν υπάρχουν έθνη και λαοί που να μην έχουν βωμούς και θυσιαστήρια που να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό ή τους θεούς.
Και ο Ρωμαίος εκατόνταρχος πίστεψε στο Χριστό ότι δεν είναι απλώς ένας θνητός, δεν είναι απλώς ένας Εβραίος, αλλά είναι ένας προφήτης, είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ο άνθρωπος αυτός, το πρώτο που έχει να δείξει είναι ο πρώτος καρπός της πίστεώς του, είναι η βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητος. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ, και εσείς αδελφοί μου, και είστε άξιοι παντός επένου, γιατί είστε ευλαβείς, είστε πιστοί, και ενώ κάνετε τις διακοπές σας και πρέπει να ξεκουράζεστε και αυτήν την ώρα ακόμη στο σπίτι σας, όμως ήρθατε εδώ να προσφέρετε ύμνων ευχαριστίας και λατρείας στο Θεό τον αληθινό. Η πίστη σας έφερε. Έτσι και όλοι εμείς που είμαστε εδώ έχουμε μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι. Προσπάθησε να συμβουλεύσεις το φίλο σου, το χωριανό σου, το συνάδελφό σου, να του πεις ότι αυτό ξέρεις δεν είναι έτσι αλλά είναι διαφορετικά. Τι λες μωρέ, θα σου πει, εγώ είμαι ο καλύτερος χριστιανός, εγώ δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν αδίκησα, δεν ψευδόρκησα, δεν χώρισα και κανένα ανδρόγυνο, εγώ είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Αδελφοί μου, όλοι μας έχουμε στο χέρι μας ένα φωτοστέφανο και είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε ο καθένας μας στο δικό του κεφάλι και να πάρουμε τα εγκόμια και να ψάλλουμε στον εαυτό μας, ναι, και να δοξολογήσουμε τον εαυτό μας για αυτό που είμαστε. Αλλά αν έχουμε, αδελφοί μου, πίστη στο Θεό, θα έχουμε και βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητος. Ο χριστιανισμός δεν είναι δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν αδίκησα. Δεν είναι άρνησης, αλλά είναι και θέσεις. Μπορεί να μην έκλεψες, μπορεί να μην αδίκησες, αλλά πρέπει, αδελφέ μου, να κάνουμε και το καλό. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι άρνησης, αλλά είναι και θέσεις. Και είπα την αλήθεια και έδειξα την αγάπη και συγχώρεσα τον αδελφό μου και καθάρισα τη γλώσσα μου και καθάρισα τη σκέψη μου και το μυαλό μου και έλουσα την καρδιά μου μέσα στα δάκρυα της μετανοίας και πήρα και την απόφαση να ζήσω μακριά από το κακό, μακριά από την αδικία, μακριά από την κλοπή, μακριά από την ατιμία, μακριά από το έγκλημα, μακριά από τη δολοφονία. Βλέπετε, αδελφοί μου, εις πολλά πτεώμενα άπαντες, έλεγε ο αδελφό Θεός Ιάκωβος, κανένας μας στα μάτια του Θεού δεν είναι καθαρός. Εάν υπάρξει έστω και μια μέρα που να ζήσει ο άνθρωπος επάνω εδώ στη γη, θα κάνει και κάποια αμαρτία. Και όλοι εμείς αμαρτάνουμε και με τη σκέψη μας και με τα μάτια μας και με την ακοή μας και με τη γλώσσα μας. Πω πω η γλώσσα μας, αδελφοί μου. Μα τι είναι αυτό? Έπαψαν οι άνθρωποι σήμερα στην εποχή μας να συνομιλούν, να διαλέγονται μεταξύ των. Ξέρετε, εσχρολογούν και βομολογούν κατά τον πλέον αειδιαστικό τρόπο σήμερα οι άνθρωποι. Η γλώσσα μας έγινε γλώσσα οχιάς που φαρμάκιστάζει και δηλητηριάζει τον αδελφό μας. Η γλώσσα μας έγινε βέλος φαρμακερό που βγάζει όλο το βόρβορο, το μίσος και την κακή από μέσα από την καρδιά μας. Αμαρτάνουμε και με τη γλώσσα μας και με τα χέρια μας και με τα πόδια μας και με την καρδιά μας. Όλοι στα μάτια του Θεού είμαστε ένοχοι. Αλλά πρέπει να έχουμε το θάρρος και τη δύναμη, αδελφοί μου, να λέμε: δεν είμαι άξιος, Κύριε, ή να μου υπό τη στέγνης έλθεις. Δεν είμαι άξιος εγώ, είμαι ένας αμαρτωλός. Η συνέστηση της αμαρτωλότητος είναι καρπός της πίστεως. Και για να σας το κάνω αυτό πιο απλό, κάποτε ένας άρχοντας, ο αρχηγός του κράτους, πήγε στις φυλακές και συνήντησε τους φυλακισμένους. Ασφαλώς
δεν θα είχαν τόσους φυλακισμένους όπως έχουμε εμείς σήμερα γέμεσαν οι φυλακές και δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Και όσοι μένουμε απ' έξω ακόμη, δεν ξέρω εάν εφαρμόζεται ο νόμος, πόσοι από εμάς δεν θα ήμασταν φυλακισμένοι. Και ρωτούσε ο αρχηγός του κράτους, γιατί παιδί μου είσαι εδώ, γιατί κι όλοι έλεγαν άδικα, άδικα, μεγαλειότατε, άδικα, εγώ είμαι αθώος, όλοι ήταν αθώοι. Και στο τέλος κάπου εκεί βρήκε σε μια γωνιά και τον βλέπεις. Λέει, εσύ αδελφέ παιδί μου πώς βρέθηκες εδώ. Εγώ λέει, μεγαλειότατε, είμαι ένας μεγάλος ένοχος, εγώ δεν έπρεπε να ζω. Έκανα διέπραξα εγκλήματα, τέτοια που κακώς με ρίξανε στη φυλακή. Έπρεπε να μου οδηγήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και ο άρχοντας είπε, βγάλτε τον αυτόν τον ένοχο από εδώ, από μέσα, από τη φυλακή, για να μην είναι μαζί με τόσους αθώους. Όλοι είμαστε αθώοι, αλλά αυτός που πραγματικά έχει φως, φως της πίστεως, αυτός βλέπει τις αδυναμίες, τα πάθη, τα ελαττώματα, τις αδικίες που όλοι μας διαπράττουμε, αδελφοί μου. Συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του βλέποντας το μεγαλείο του Χριστού και ο εκατόνταρχος και τη δική του αθλειότητα. Φωνάζει δυνατά και λέγει, Κύριε, πες ένα λόγο σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σε δεχθώ στο σπίτι, γιατί εγώ είμαι αμαρτωλός. Το ίδιο είπε και ο Απόστολος Πέτρος όταν είδε το μεγαλείο του Χριστού εκεί στη βάρκα και είπε, Κύριε, εγώ είμαι ένας αμαρτωλός, δεν μπορώ να στέκομαι κοντά σου και απέναντί σου. Έτσι και εμείς, αδελφοί μου, όταν φωτιστεί η καρδιά μας και η σκέψη μας με το φως της πίστεως, θα συναισθανθούμε τις ενοχές μας και την αμαρτωλότητά μας. Ο πρώτος καρπός της γνήσιας πίστεως είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητας. Και ο δεύτερος καρπός είναι η συμπάθεια. Η συμπάθεια, η καλοσύνη, η μακροθυμία, η ευσπλαχνία, η συγχωρητικότητα. Όποιος πιστεύει στο Θεό δεν κρατάει στιλέτο και δεν κόβει κεφάλια και δεν στέλνει στον άλλο κόσμο, χρησιμοποιώντας ανθρώπους, χρησιμοποιώντας τη δική του δικαιοσύνη. Είμαστε σπλαχνικοί, είμαστε πιστοί, έχουμε τη δύναμη να συγχωρήσουμε το παιδί μας για το παραστράτημά του. Έρχεται, να το βλέπετε, ράκος είναι, θα του κλείσεις την πόρτα? Με δάκρυα στα μάτια επιστρέφει, θα του ανοίξουμε την αγκαλιά μας. Ο Θεός είναι το παράδειγμά μας, δέχεται όλους εμάς, μας ανέχεται και την ώρα που τον βλασφημούμε και την ώρα που τον ευρίζουμε και την ώρα που δοπατούμε το Ευαγγελιό του και την ώρα ακόμη που ακολασθαίνουμε, ο Θεός δεν μας κεραυνώνει, αλλά περιμένει τη μετάνοιά μας, μακροθυμεί και μας συγχωρεί και είναι έτοιμος να μας δώσει την άφεση, αρκεί εμείς να χύσουμε ένα δάχτυλο και να πούμε «Ημάρτηκα το Κύριο μου». Είναι συμπαθής, γι' αυτό βλέπετε, συμπαθεί τον υπηρέτη, τον βλέπει ως συνάνθρωπό του, ως πλάσμα του Θεού. Ο αδελφός μου δεν είναι εχθρός μου, είναι η εικόνα του Θεού, είναι ο αδελφός μου, είναι ο Χριστός μου. Σε αυτόν καλοσύνη. Αχ, αδέλφια μου, σήμερα πώς χωριστήκαμε οι άνθρωποι, πώς αποκτηνωθήκαμε. Υπάρχουν οι ελεύθεροι και οι σκλάβοι, κι ας λένε ότι καταργήθηκαν τα σκλαβοπάζαρα, υπάρχουν οι λαοί που τους εκμεταλλεύονται οι αποικιοκράτες με τους σύγχρονους τρόπους αποικιοκρατίας. Τους ρωφούνε το αίμα και δεν τους αφήνουν το οξυγόνο της ελευθερίας να αναπνεύσουν, να κυβερνηθούν και να νοικοκυρέψουν τον τόπο. Επεμβαίνουν στα εσωτερικά γιατί είναι ισχυροί, γιατί είναι δυνατοί και διαπράττουν το μεγαλύτερο έγκλημα, την αδικία. Όλοι μας έχουμε δικαιώματα μπροστά στο Θεό, όλοι μας είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε αδέλφια, όλοι είμαστε προσωπικότητες. Ο Θεός δεν έπλασε σκλάβους και ελευθέρους, αλλά έκανε ανθρώπους με αδούλωτο πνεύμα, και ο Θεός κανένα δεν σκλαβώνει και κανενός την ελευθερία δεν στερεί. Μόνον εμείς οι άνθρωποι, αδελφοί μου, το κάνουμε αυτό.
και αδελφοί μου, συμπάθεια, αλλά και συνέπεια. Όποιος πιστεύει, έχει συνέπεια στο πιστεύω του. Πιστεύει στο Θεό. Τότε, αδελφέ μου, γιατί ζεις σαν ειδωλολάτρης? Γιατί θρηνείς στην πρώτη δυσκολία και στον πρώτο εμπόδιο και απογοητεύεσαι και απελπίζεσαι και τα βάζεις με το Θεό? Πιστεύεις στο Θεό? Ο Θεός τα επιτρέπει. Ο Θεός που επιτρέπει τον πειρασμό, τη δυσκολία, το εμπόδιο, την αρρώστια, το θάνατο. Πες δόξα το Θεό. Θεέ μου, εσύ που μου δώσες τον πειρασμό, τη θλίψη και το σταυρό, δώσ' μου και τη δύναμη να τα ξεπεράσω και να νικήσω. Αδελφοί μου, η ζωή δεν είναι στρωμένη με ρόδα και τριαντάφελα. Είναι σπαρμένος ο δρόμος, ο χριστιανικός, με αγκάθια, στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την αιώνια ζωή. Και ολίγοι είναι αυτοί που ακολουθούν το στενό το δρόμο. Δύσκολος και ανηφορικός ο δρόμος. Θα συναντήσουμε εμπόδια και δυσκολίες, θα διωχθούμε και θα υποφέρουμε. Αλλά ψηλά τα ράβαρα για νέες ψυχές, υψώστε το βλέμμα σας στον ουρανό, και άγγελοι και αρχάγγελοι θα στέκονται σε συμπαράσταση στον αγώνα μας και στη δοκιμασία μας, και όλα θα γίνονται προς δόξαν του Αγίου ονόματος του Θεού, γιατί θα είμαστε κι εμείς πιστά παιδιά του Θεού, αγωνιστέ της αλήθειας, της αγάπης και της δικαιοσύνης, και θα έχουμε μερίδιο στη Βασιλεία των Ουρανών, τις οποίες ήθε όλοι να αξιωθούμε. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου «Λαϊκό Πανηγύρι. Δύο λίρες, μια ιστορία». Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης, παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

Ιερά Μητρόπολη Εδέση, Πέλη και Αλμοπία. Ιερά Πανήγυρη, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγία Σκέπη και Αγίων Αναργύρων Εδέση. Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι αγιασμός, 6:30 το απόγευμα εσπερινός και ευχέλαιο, στις 9 το βράδυ απόδειπνο και χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος Θεία Λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα εσπερινός και ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, ιερά αγρυπνία. Το ιερό λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα ιερά λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Όποιος παρακολουθεί τις ευεργεσίες του Θεού μαθαίνει να εξαρτά τον εαυτό του από τη Θεία Πρόνοια. Νιώθει μετά σαν το μωρό στην κούνια που αν το αφήσει για λίγο η μητέρα του αρχίζει να κλαίει μέχρι να τρέξει πάλι κοντά του. Αν αφαιθεί κανείς στο Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν πρωτοπήγα στην Ιερά Μονή στο Μίου δεν είχα που να μείνω. Όλο το μοναστήρι ήταν γεμάτο μπάζα. Βρήκα μια γωνιά κοντά στη μάνδρα. Έβαλα κάτι από πάνω για να τη σκεπάσω λίγο και εκεί περνούσα τα βράδια καθιστός γιατί δεν χωρούσα να ξαπλώσω. Μια μέρα ήρθε ένας γνωστός μου ιερομόναχος και μου λέει «Καλά, πώς μένεις εδώ?» «Γιατί», του λέω, «οι κοσμικοί είχαν περισσότερα από μας. Όταν είπαν στον Κανάρι τότε που ζήτησε δάνειο «Δεν έχεις πατρίδα», εκείνος είπε «Θα αποκτήσουμε πατρίδα». Αν κοσμικός άνθρωπος είχε τέτοια πίστη, εμείς να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό? Αφού η Παναγία οικονόμησε να βρεθώ εδώ, δεν θα φροντίσει για το μοναστήρι της όταν έρθει η ώρα? Και πράγματι, πώς θα οικονόμησε σιγά σιγά όλα η Παναγία? Θυμάμαι, όταν έριχναν οι μάστορες στον πετόν για να φτιάξουν την πλάκα στα κελιά που είχαν καεί, δεν έφτασαν τα τσιμέντα. Υπολοιπόταν το 1/3 για να τελειώσει η πλάκα. Έρχονται οι μάστορες και μου λένε «Τα τσιμέντα τελειώνουν, να αραιώσουμε τον πετόν για να φτάσει για όλη την πλάκα». «Όχι», τους λέω, «συνεχίστε κανονικά». Να φέρουμε άλλα δεν γινόταν, γιατί τα ζώα ήταν στον κάμπο. Έπρεπε να πάνε οι μάστορες 2 ώρες ως την Κόνιτσα και 2 ώρες ως τον κάμπο, στα χωράφια, για να βρουν ζώα. Πότε να πάνε, πότε να γυρίσουν. Ύστερα, οι άνθρωποι είχαν τις δουλειές τους. Δεν μπορούσαν να έρθουν άλλη μέρα. Βλέπω, είχα ρίξει τα 2/3 της πλάκας. Μπήκα στο εκκλησάκι και λέω «Τι θα γίνει τώρα, Παναγιά μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ μας». Μετά βγήκα έξω. «Και τι έγινε, γέροντα?» «Και η πλάκα τελείωσε και τα τσιμέντα περίσσεψαν». «Οι μάστορες το κατάλαβαν?» «Πώς δεν το κατάλαβαν? Είναι μερικές φορές πολύ μεγάλη η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας».

Γέροντα, μερικές φορές ξεκινάμε να κάνουμε μια δουλειά και παρουσιάζονται ένα σωρό εμπόδια. Πώς θα καταλάβουμε αν τα εμπόδια είναι από το Θεό? Να εξετάσουμε αν φταίμε εμείς. Αν δεν φταίμε, το εμπόδιο θα είναι από το Θεό για το καλό μας. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να στενοχωριέται αν δεν έγινε η δουλειά ή αν καθυστέρησε να τελειώσει. Μια φορά κατέβαινα βιαστικός από την Ιερά Μονή στο Μίου να πάω στην Κόνιτσα για μια επίγουσα δουλειά. Σε ένα δύσκολο σημείο του δρόμου, Γολγοθά το έλεγα, συνάντησα έναν γνωστό του μοναστηριού, τον Μπαρμπαναστάση, με τρία ζώα φορτωμένα. Από την πολλή ανηφόρα είχαν αναποδογυριστεί τα σαμάρια τους και ένα ζώο ήταν κοντά στο γκρεμό και κόντευε να πέσει κάτω. «Ο Θεός έστειλε, πάτερ», μου είπε ο Μπαρμπαναστάσης. «Τον βοήθησα να τα ξεφορτώσουμε και να τα ξαναφορτώσουμε. Τα βάλαμε και στο δρόμο και τον άφησα». Όταν προχώρησα αρκετά, έφτασα σε ένα σημείο όπου μόλις πριν λίγο είχε γίνει κατολίσθηση σε μήκος 300 μέτρα και είχε φαγωθεί το μονοπάτι. Δέντρα και πέτρες είχαν κατεβεί στο ποτάμι. Αν δεν καθυστερούσα, θα βρισκόμουν εκείνη την ώρα ακριβώς που έγινε η κατολίσθηση. «Μπαρμπαναστάση», είπα, «μέσωσες, ο Θεός έστειλε». Ο Χριστός από ψηλά βλέπει τον καθένα μας πώς ενεργεί και ξέρει πώς και πότε θα ενεργήσει για το καλό μας. Ξέρει πώς και πού θα μας οδηγήσει, αρκεί εμείς να ζητούμε βοήθεια, να του λέμε τις επιθυμίες μας και να αφήνουμε εκείνον όλα να τα κανονίζει. Εγώ, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, ήθελα να πάω στην έρημο. Σκεφτόμουν να φύγω σε ένα ερημονήσι. Είχα συμφωνήσει μάλιστα με έναν βαρκάρι να έρθει να με πάει, αλλά τελικά δεν ήρθε. Ήταν οικονομία Θεού, γιατί ήμουν ακόμη άπειρος και θα πάθαινα μεγάλη ζημιά στο ερημονήσι. Θα με αφάνιζαν οι δαίμονες. Αφού δεν μπόρεσα να πάω εκεί, στράφηκα προς τα Κατουνάκια. Αγάπησα την έρημο των Κατουνακίων και προσευχόμουν και ετοιμαζόμουν να πάω εκεί. Ήθελα να σκητέψω κοντά στον Γεροπέτρο, έναν πολύ πνευματικό πατέρα. Μου συνέβη όμως ένα γεγονός που με ανάγκασε να πάω στην Κόνιτσα και όχι στα Κατουνάκια. Ένα βράδυ, μετά το απόδειπνο, είχα αποσυρθεί στο κελί μου και προσευχόμουν ως αργά. Κατά τις 11 η ώρα ξάπλωσα να ησυχάσω λίγο. Μια μισή ώρα ξύπνησα με το σήμαντρο της Μονής που μας καλούσε στο ναό. Έκανα να σηκωθώ, αλλά ήταν αδύνατο. Μια ώρα τη δύναμη με κρατούσε ακίνητο. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Έμεινα καθυλωμένο στο κρεβάτι μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μπορούσα να προσεύχομαι, να σκέφτομαι, αλλά δεν μπορούσα να κινηθώ καθόλου. Ενώ βρισκόμουν σε αυτήν την κατάσταση, είδα σαν σε τηλεόραση από τη μια μεριά τα Κατουνάκια και από την άλλη τη Μονή στο Μίου στην Κόνιτσα. Εγώ με λαχτάρα γύρισα τα μάτια μου προς τα Κατουνάκια. Μια φωνή τότε, ήταν της Παναγίας, μου είπε καθαρά: «Δεν θα πας στα Κατουνάκια, θα πας στη Μονή στο Μίου». «Παναγία μου, εγώ έρημο σου ζητούσα και εσύ με στέλνεις στον κόσμο», είπα. Άκουσα ξανά την ίδια φωνή να μου λέει αυστηρά: «Θα πας να συναντήσεις το τάδε πρόσωπο, το οποίο θα σε βοηθήσει πολύ». Αμέσως λύθηκα από εκείνο το αόρατο δέσιμο και πλημμύρισε η καρδιά μου από τη Θεία Χάρη. Μετά πήγα και το είπα στο πνευματικό. «Αυτό είναι το θέλημα του Θεού», μου είπε ο πνευματικός. «Μην κάνεις όμως λόγο για το γεγονός. Πες πως για λόγους υγείας», έβγαζα αίμα εκείνη την εποχή, «θα χρειαστεί να βγεις από το όρος και πήγαινε». Άλλο ήθελα εγώ, αλλά ο Θεός είχε το σχέδιό του. Σκέφτηκα ότι ήταν θέλημα Θεού να ανακαινήσω αυτό το μοναστήρι και έτσι θα εκπληρωνόταν και ένα τάμα που είχα κάνει στην Παναγία όταν υπηρετούσα στο στρατό τότε με τον πόλεμο. «Παναγία μου», είχα πει τότε, «βοήθησέ με να γίνω καλόγερος και θα δουλέψω 3 χρόνια να σου φτιάξω πάλι το καμένο σου μοναστήρι».
Όπως αποδείχθηκε όμως εκ των υστέρων, ο κύριος λόγος που η Παναγία με έστειλε εκεί ήταν για να βοηθηθούν οι 80 οικογένειες που είχαν γίνει προτεσταντικές να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Ο Θεός συχνά επιτρέπει να γίνει αυτό που είναι για το συμφέρον των πολλών. Δεν κάνει ποτέ ένα καλό μόνο του, αλλά 3-4 καλά μαζί. Ούτε ποτέ επιτρέπει να γίνει ένα κακό, αν δεν βγουν από αυτό πολλά καλά. Όλα τα αξιοποιεί για όφελός μας, και τα στραβά και τα επικίνδυνα. Το καλό με το κακό είναι ανακατεμένα. Καλά θα ήταν να είναι χωρισμένα, αλλά μπαίνουν τα προσωπικά συμφέροντα και ανακατεύονται. Ο Θεός όμως και αυτό το μπερδεμένο το αξιοποιεί. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνεται μόνον ό,τι μπορεί να βγει σε καλό, γιατί αγαπά το πλάσμα του. Μπορεί λόγου χάρη να επιτρέψει έναν μικρό πειρασμό για να μας προστατεύσει από έναν μεγαλύτερο. Μια φορά στο Άγιον Όρος ένας λαϊκός πήγε σε κάποιο πανηγύρι σε ένα μοναστήρι. Ήπιε λίγο και μέθησε. Όταν έφυγε από το μοναστήρι έπεσε κάτω και καθώς χιόνιζε τον σκέπασε το χιόνι. Από τη σπιρτάδα που είχε η αναπνοή του άνοιξε μια τρύπα στο χιόνι. Κάποια στιγμή περνούσε ένας από εκεί και είδε την τρύπα. «Τι είναι εδώ, πηγή?» αναρωτήθηκε. «Χτυπάει με τον μπαστούνι». «Ωχ», φώναξε ο μεθυσμένος, και έτσι οικονόμησε ο Θεός να σωθεί.

«Γέροντα, τι θέλει από μας ο Θεός?» «Ο Θεός από μας θέλει την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας και τη συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Όλα τα άλλα τα δίνει Εκείνος. Δεν χρειάζονται μπράτσα στην πνευματική ζωή. Να αγωνιζόμαστε ταπεινά, να ζητούμε το έλεος του Θεού και να τον ευγνωμονούμε για όλα. Αυτός που εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού χωρίς κανένα δικό του σχέδιο, περνά στο σχέδιο του Θεού. Όσο άνθρωπος είναι εγαντζωμένος στον εαυτό του, μένει πίσω. Δεν προχωράει πνευματικά, γιατί εμποδίζει το έλεος του Θεού. Για να προκόψει, χρειάζεται πολύ εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός κάθε στιγμή χαϊδεύει με την αγάπη Του τις καρδιές όλων των ανθρώπων, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί οι καρδιές μας έχουν πιάσει πουρί. Όταν καθαρίσει την καρδιά του άνθρωπος, συγκινείται, διαλύεται, τρελαίνεται, γιατί βλέπει τις ευεργεσίες, τις καλοσύνες του Θεού, που όλους τους αγαπά το ίδιο. Για αυτούς που ταλαιπωρούνται, πονάει. Για αυτούς που ζουν πνευματική ζωή, χαίρεται. Είναι αρκετό και μόνον οι ευεργεσίες του Θεού, εάν τη σκεφτεί μια φιλότιμη ψυχή, να την τεινάξουν στον αέρα. Πόσο μάλλον εάν σκεφτεί και τις πολλές τις αμαρτίες και την πολλή ευσπλαχνία του Θεού. Όταν βλέπει ο άνθρωπος τη φροντίδα του Θεού, αν έχουν καθαρίσει τα μάτια της ψυχής του, αισθάνεται και ζει όλη τη Θεία Πρόνοια με την ξεφλουδισμένη ευαίσθητη καρδιά του και διαλύεται πια από ευγνωμοσύνη. Παλαβώνει με την καλή έννοια.

Μερικοί λένε «Πιστεύω ότι ο Θεός θα με βοηθήσει» και από την άλλη προσπαθούν να μαζεύουν χρήματα για να μην στερηθούν τίποτε. Αυτοί εμπέζουν το Θεό γιατί δεν εμπιστεύονταν τον εαυτό τους στο Θεό αλλά στα χρήματα. Αν δεν παύσουν να αγαπούν τα χρήματα και να στηρίζουν σε αυτά την ελπίδα τους, δεν θα μπορέσουν να στηρίξουν την ελπίδα τους στο Θεό. Δεν λέω να μην έχουν οι άνθρωποι μια οικονομία στην άκρη για ώρα ανάγκης, αλλά να μην στηρίζουν την ελπίδα τους στα χρήματα και δίνουν σε αυτά την καρδιά τους, γιατί έτσι ξεχνούν το Θεό. Όποιος κάνει σχέδια δικά του χωρίς να εμπιστεύεται στον Θεό και λέει μετά ότι έτσι θέλει ο Θεός, αυτός ευλογεί το έργο του ταγκαλακίστικα και συνέχεια βασανίζεται. Δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμη και την καλοσύνη του Θεού. Δεν τον αφήνουμε νοικοκύρη να μας κυβερνάει, γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε. Στο Σινά, εκεί στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης, όπου έμενα, το νερό ήταν ελάχιστο. Μια-μια σταγόνα έτρεχε από έναν βράχο μέσα σε μια σπηλιά, καμιά εικοσαριά μέτρα μακριά από το ασκητήριο. Είχα κάνει μια στερνίτσα και μάζευα 3 κιλά νερό το 24ωρο. Όταν πήγαινα να πάρω νερό, έβαζα το τενεκάκι να γεμίσει και έλεγα τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Έβρεχα με το χέρι μου λιγάκι μόνο το μέτωπο, γιατί αυτό με βοηθούσε. Μου το είχε πει ένας γιατρός να το κάνω. Έπαιρνα λίγο νερό για να έχω να πιω. Μάζευα και λίγο σε ένα τενεκάκι για τα πουλάκια και τα ποντικάκια που είχε το ασκητήριο. Αυτό το νερό ήταν και για να πλύνω ένα ρούχο. Τι χαρά, τι ευγνωμοσύνη ένιωθα για αυτό το λίγο νερό που είχα. Δοξολογία γιατί είχα νερό. Όταν ήρθα στο Άγιον Όρος και έμεινα για λίγο καιρό στη σκήτη των Ιβύρων, επειδή εκεί είναι προσήλιο το μέρος, είχε πολύ νερό. Είχε μια στέρνα που ξεχύλιζε και το νερό έτρεχε απ' έξω. Ού, έπλαινα και τα πόδια και το κεφάλι. Αλλά είχα ξεχαστεί. Στο Σινά βούρκωνα τα μάτια μου επ' ευγνωμοσύνη για το λίγο νερό, ενώ στη σκήτη ξεχάστηκα από την αυθονία του νερού. Γι' αυτό έπειτα πήγα και έμεινα καμιά 80 μέτρα πιο μακριά και είχα μια σέρνα μικρή. Πώς χάνεται, πώς ξεχνιέται κανείς με την αυθονία. Πρέπει να αφήσουμε εν λευκό τον εαυτό μας στη Θεία Πρόνοια, στο Θείο Θέλημα, και ο Θεός θα μας φροντίσει. Ένας μοναχός πήγε ένα απόγευμα να διαβάσει τον Εσπερινό σε μια κορυφή. Στο δρόμο βρήκε ένα άσπρο μανιτάρι και ευχαρίστησε το Θεό για το σπάνιο εύρημά του. Στο γυρισμό θα το έκοβε και θα περνούσε με αυτό το βράδυ. «Εάν με ρωτήσουν οι κοσμικοί αν τρώω κρέας», είπε με το λογισμό του, «μπορώ να τους πω πως τρώω κάθε φθινόπωρο». Στην επιστροφή βρήκε μισό το μανιτάρι. Κάποιο ζώο θα το είχε πατήσει και είπε «φαίνεται τόσο έπρεπε να φάω». Το πήρε και ευχαρίστησε το Θεό για την πρόνοιά του, για το μισό μανιτάρι. Πιο κάτω βρήκε ένα άλλο μισό μανιτάρι και έσκυψε να το πάρει για να συμπληρώσει το βραδινό του, αλλά επειδή ήταν χαλασμένο, ίσως να ήταν δηλητηριώδες, το άφησε και ευχαρίστησε πάλι το Θεό που τον φύλαξε από δηλητηρίαση. Πήγε στην καλύβη του και πέρασε το βράδυ με το μισό μανιτάρι. Την άλλη μέρα, όταν βγήκε από την καλύβη του, αντίκρισε ένα θέαμα. Όλος ο τόπος ήταν γεμάτος από ωραία μανιτάρια και ευχαρίστησε το Θεό. Βλέπετε, ευχαρίστησε το Θεό και για το ολόκληρο και για το μισό, και για το καλό και για το χαλασμένο, και για το ένα και για τα πολλά. Ευχαριστία για όλα. Ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντα για το καλό μας. Όλα τα αγαθά που έχουμε είναι δώρα του Θεού. Όλα τα έκανε για να εξυπηρετούν το πλάσμα του,

τον άνθρωπο και να θυσιάζονται γι' αυτόν, από ζώα και πτηνά, μικρά και μεγάλα, μέχρι φυτά. Ακόμη και ο ίδιος ο Θεός θυσιάστηκε για να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ας μην αδιαφορούμε για όλα αυτά και τον πληγώνουμε με τη μεγάλη μας αχαριστία και αναισθησία, αλλά να τον ευχαριστούμε και να τον δοξολογούμε.

Η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

0: το σωτήριο. Το
1: βασικά το διαμέρευσε. Αυτό είναι το Ιορδάνη.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Τη μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου, τη Μαύριο Εκκλησία μας. Εμείς απόψε βρισκόμαστε στον πανηγυρίζοντα ιερό παλαιόμητρο πολιτικό ναό της Βέρειας, από όπου στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον πολυαρχαιρατικό εσπερινό της εορτής.
3: Κύριε, λέει, δεν τα λένε, λέει, το κατακλείδι.

Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσω αναβαλώμενος προς ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανό σιδέρινο στεγάζον εν είδαστε περό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής, ού κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάδιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συμπαιδείες των τόπων εν εθεμελίωσης αυτά. Όριον έθου, ού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψει την γη. Ο εξαπαστέλων πηγάς εκφάραξην αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται αιώνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτος κτίνεσι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκεί έδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότρος και έγινε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον καίστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτω όσον έπλασας εμπέζει αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφή αυτών εις

0: Αδελφοί, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς, εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, τετηρημένη εν ουρανείς εις ημάς, τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους διαπίστεως, η σωτηρίαν ετοίμην αποκαλυφθήνε εν καιρό εσχάτω εν το αγαλιάστε, ο λίγον άρθει, ιδέων εστί, λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής, ενα το δοκίμιον ημών της πίστεως, πολύ τιμιότερον χρυσίου του απολυμένου, διαπυρός δε δοκιμαζομένου ευρεθείς έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ον ουκ ειδότες αγαπάτε, ισον άρτη μη ορώντες πιστεύοντες δε, αγαλιάστε χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη, κομιζόμενη το τέλος της πίστεως ημών, σωτηρίαν ψυχών.
1: Καθολικής προς...

να υπακούεις μη συσχημαζόμενη της προτερών εν της αγνίας ημών επιθυμίας, αλλά και το τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθετε, διότι γέγραπτε Άγιοι

0: καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα.
1: Προσκομέν Σοφία, προσκομέν.
0: Αγαπητοί, παρακαλώ ημάς ως παρήκους και παρεπιδήμους απέριστον σαρκικών επιθυμία έτινε στρατεύονται κατά της ψυχής την αναστροφήν ημών εν της έπνεση έχοντες καλήν ή να ενώ καταλαλούς ημών ως κακοποιών εκ των καλών έργων εποπτεύσαντες δοξάζεις των Θεών εν ημέρα επισκοπής υποτάγετουν πάση ανθρωπίνη κτήση δια τον Κύριε είτε βασιλείως υπερέχονται είτε γεμώσει ως δια αυτού πεμπωμένης εις εκδίκηση μεν κακοποιών έπαινο δε αγαθοποιών ότι ούτως εστί το θέλημα του Θεού αγαθοποιούντας φημούτσιν των αφρόνων ανθρώπων αγνωσία ως ελεύθεροι και μη ως επικάλυμα έχοντες της κακίας την ελευθερία αλλά ζούλη Θεού πάντα στιμήσατε την αδελφότητα αγαπάτε.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπόλυτα αυτοί, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αυτοί.

Προστατέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών,

και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγάθων και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιοσύνης.

ο ευλογήσας πεντάρτους εν τη ερήμων και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάτσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εις τους οίκους των προσφερόντων, και διούς προσέφερον τα δώρα ταύτα, εις τους οίκους των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, και εις τον κόσμον σου άπαντα.

ότι οι ευλογών αγιάζουν πληθυνών τρέφων και διακυβερνών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών. Την δόξα να αναπέμπομεν συν το Ανάρξου Πατρί και το Παναγίο και αγαπημένο.

Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μεσσηνίας κύριε Χρυσόστομε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας κύριε Κλεόπα, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Μαριότηδος κύριε Δαμασκηνέ, εκπρόσωπε του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Σεβασμιότατε

0: Μητροπολίτα Φιλίππου Πόλεως, κύριε Νίφωνα, εκπρόσωπε του Πατριαρχείου Αντιοχίας, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ναζαρέτ, κύριε Κυριακέ, εκπρόσωπε του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Λίπιαν, κύριε Δοσίφε, εκπρόσωπε του Πατριαρχείου Σερβίας, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Σεβερίνου και Στρεχάιας, κύριε Νικόδημε, εκπρόσωπε του Πατριαρχείου Ρουμανίας, Σεβασμιότητε Μητροπολίτα Νευροκοπίου, κύριε Σεραφείμ, εκπρόσωπε του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Αγαράκ Τσάλκης, κύριε Γρηγόριε, εκπρόσωπε του Πατριαρχείου Γεωργίας, Εδεσιμολογιότατε εκπρόσωπε του της Επισκοπής Κύπρου και λογιμότητα εκπρόσωπε της Εκκλησίας της Πολωνίας, Σεβασμιότατε Πάτρε και Δέσποτα, Θεοφιλέστατε Άγιε Δομενίκου, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας, σεβαστοί πατέρες, ελογιμότητε κύριοι καθηγητές, αγαπητοί μου αδελφοί, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, ουκ έκνη Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου που ακούσαμε και μελετήσαμε τις μέρες αυτές στο πλαίσιο του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Παυλίων μας οδηγούν απόψε παραμονή της εορτής των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον πυρήνα της πίστεως, στο Άγιο Βάπτισμα δια του οποίου ενδυόμαστε το Χριστό και γινόμαστε μέλη του σώματός Του. Βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα των φετινών Παυλίων. Τις προηγούμενες ημέρες η πόλη μας κατέστη επίκεντρο της Ορθοδοξίας, φιλοξενώντας το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, το οποίο εφέτος εμβάθυνε σε ένα θεμελιώδης μυστήριο της πίστεώς μας, το βάπτισμα και τη θεολογία του Παύλου γι' αυτό. Μέσα από τις εργασίες του φωτίστηκε η κοινή μας αναγέννηση στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, εκεί όπου καταργούνται οι αποστάσεις και οι κάθε διακρίσεις. Δεν αποτέλεσε λοιπόν απλώς μια ακαδημαϊκή συνάντηση, αλλά μια πραγματική ευκαιρία να προσεγγίσουμε εκ βάθους, εκ νέου το βάθος της Παύλιας θεολογίας για το μυστήριο που μας εισάγει στην εν Χριστώ ζωή, το μυστήριο που ο ίδιος ο Απόστολος περιγράφει ως συμμετοχή στο θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου όταν γράφει «Συνετάφημεν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο, ή να όσπι ηγέρθη Χριστός εν νεκρών, ούτω και εμείς εν κενότη ζωής περιπατήσομε». Η απόψινή πανηγυρική ακολουθία του Εσπερινού έρχεται να επισφραγεί στις εργασίες του Συνεδρίου με τον πιο κατάλληλο τρόπο μέσα στον ιστορικό αυτό ναό, τον οποίον οι ευγενέστεροι, όπως τους αποκαλεί η Αγία Γραφή, προγονή μας αφιέρωσαν στη μνήμη του Αποστόλου των Εθνών, ο οποίος κήρυξε στην πόλη μας το λόγο του Ευαγγελίου σε μικρή απόσταση από αυτόν εδώ τον τόπο. Η παρουσία ανάμεσά μας σεπτών αρχιερέων και εκπροσώπων από τα πρεσβυγενή και τα νεότερα πατριαρχία και τις αυτοκέφαλες εκκλησίες της Ορθοδοξίας αποτελεί ζώσα εικόνα αυτό που ο Παύλος ορωματίστηκε και δίδαξε, υπενθυμίζοντάς μας ότι παρά τις γεωγραφικές αποστάσεις είμαστε όλοι μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού, κοινωνή της ίδιας πίστεως. Σας ευχαριστούμε για τον κόπο του ταξιδιού σας. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, η οποία προσέδωσε οικουμενικό κύρος στο συνέδριό μας και προσδίδει μοναδική λαμπρότητα στον απόψινό Εσπερινό, αλλά και στην αυριανή Θεία Λειτουργία και στον Εσπερινό του βήματος με τον οποίο θα ολοκληρωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις των Παυλίων. Για την τιμητική αυτή παρουσία σας, Άγιοι Αρχιερείς, θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους της τοπικής εκκλησίας και του Σεπτού Ποιμενάρχου μας την ολόθερμη ευχαριστία και ευγνωμοσύνη μας, καθώς και προς όλους όσοι με την επιστημονική του συμβολή ανέδειξαν το μεγαλείο του θέματος του συνεδρίου. Ιδιαιτέρως δε στρέφουμε τη σκέψη και το βαθύτατο σεβασμό προς το πρόσωπο του χωροστατούντος απόψε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Κυρίου Χρυσοστόμου. Σεβασμιότατε Άγιε Μεσσηνίας, η παρουσία σας αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία και τιμή για τη Μητρόπολή μας. Γνωρίζοντας τη βαθιά θεολογική σας κατάρτιση και την ακαδημαϊκή σας διαδρομή, σας παρακαλούμε με αισθήματα βαθυτά της τιμής και υιικού σεβασμού να λάβετε το λόγο και να απευθύνεστε προς το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα λόγους οικοδομής μέσα από το συγκροτημένο, μεστό και θεολογικό σας λόγο.
1: Η σημερινή και η αυριανή εόρτιος ημέρα μας δίνει την πρόκληση τη λειτουργική να προσεγγίσουμε κάποια προσωνύμια τα οποία ο ίδιος ο Παύλος αποδίδει στον εαυτό του. Είναι αυτός που στον πρώτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής προς Ρωμαίους χαρακτηρίζει τον εαυτό του δούλο και Απόστολο Ιησού Χριστού. Είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί δύο όρους που, εάν και κατ' επίφαση δεν σχετίζονται μεταξύ τους, είναι ασύνδετοι. Εν τούτης, εκείνος μέσα στη δική του θεολογική σκέψη και τα δικά του κριτήρια δίνει ένα νέο νόημα σε αυτούς τους δύο όρους. Τους αλληλοπεριχωρεί, τους συνδέει, τους ταυτίζει με το χαρακτήρα του έργου του και του προσώπου του και προσπαθεί να στείλει το δικό του μήνυμα στους παραλήπτες των επιστολών του. Αυτό που συνδέει τις δύο αυτές λέξεις, τον δούλο και τον Απόστολο, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για τον Παύλο. Είναι το πρόσωπο εκείνο που όχι μόνο ιστορικά εμφανίστηκε πάνω στη γη για να δώσει ένα μήνυμα διαφορετικό στους ανθρώπους της εποχής του, αλλά και το πρόσωπο αυτό που μέσα από το Σταυρό και την Ανάστασή του έδωσε και χάραξε το δρόμο του μαρτυρίου και της μαρτυρίας, αλλά και το δρόμο της ελπίδος για κάθε άνθρωπο, κάθε εποχής, κάθε κοινωνικής θέσεως ή οικονομικής καταστάσεως. Γι' αυτό και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και το μήνυμα της Παυλίου Θεολογίας είναι ένα μήνυμα πάντα επίκαιρο, πάντα σύγχρονο, πάντα χρήσιμο για τον άνθρωπο κάθε εποχής και κυρίως για μας, τους χριστιανούς, οι οποίοι φέρουμε το όνομα του ίδιου του Χριστού μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος. Ο Απόστολος για τον Παύλο δεν είναι κάτι που δίνεται από τους ανθρώπους. Είναι αυτό το οποίο ήρθε στον ίδιο δια Ιησού Χριστού. Δεν έχει να κάνει με ανθρώπινες δυνατότητες. Δεν έχει να κάνει με ανθρώπινες διεργασίες. Δεν έχει να κάνει με μια ανάπτυξη πνευματική. Αλλά έχει να κάνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μια εμπειρία και ένα βίωμα που αποκτά ο Απόστολος, κάθε Απόστολος, από τη σχέση του με τον Ιησού Χριστό. Για τους άλλους Αποστόλους ήταν η εμπειρία την οποία απέκτησαν από την άμεση σχέση, επαφή, συμβίωση, συναναστροφή με το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού και διέκριναν εκείνα τα στοιχεία τα οποία τον διαφοροποιούν από τους λοιπούς ανθρώπους της εποχής του. Ο Απόστολος Παύλος αυτό το δια Ιησού Χριστού το έλαβε διαποκαλύψεως κατά την πορεία του προς την πόλη της Δαμασκού. Και αυτήν την ίδια εμπειρία παρέλαβε με αυτή που βίωσαν και οι Απόστολοι από την άμεση επικοινωνία τους με τον Ιησού Χριστό. Μία εμπειρία την οποία εξωτερήκευσε και κατέγραψε μέσα στις επιστολές του. Μία εμπειρία την οποία μετέδωσε μέσα από το κηρυγματικό του λόγο. Μία εμπειρία την οποία έδωσε σε όλους εκείνους τους οποίους εγκατέστησε ως πρώτους πρεσβυτέρους και επισκόπους στις τοπικές εκκλησίες που ίδρυσε. Ποια ήταν αυτή η εμπειρία? Ήταν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά είναι αυτός ο οποίος ήρθε στον κόσμο αυτό για να μεταμορφώσει αυτήν την κατάσταση της ιστορίας, για να θέσει τον άνθρωπο, την ιστορία και την κτήση μέσα σε μια άλλη πορεία. Μια πορεία που με βεβαιότητα θα οδηγήσει στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Είναι μια εμπειρία την οποία την βιώνουμε καθημερινά μέσα στο σώμα και στη ζωή της Εκκλησίας μας. Είναι μια εμπειρία την οποία αποκτούμε από τη σχέση μας με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι μια εμπειρία που πολλές φορές με τα κτιστά λόγια μας δεν μπορούμε να εξωτερικεύσουμε και να αποδώσουμε. Μπορούμε όμως να βεβαιώσουμε την αλήθεια αυτή της εμπειρίας μέσα από το βίωμα το λειτουργικό μας. Και τότε καθιστάμεθα εμείς οι ίδιοι, κήρυκες και Απόστολοι του ιδίου κηρύγματος και της ιδίας διδασκαλίας του ιδίου του Αποστόλου Παύλου. Αλλά η έννοια της αποστολικότητος προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχει ακόμα μία διάσταση, τη μαρτυρία της πίστεως. Καλούμεθα να εκφράσουμε την ίδια αλήθεια την οποία ο Απόστολος Παύλος βίωσε και εξετορίκευσε στη δική του ζωή και στη δική του εποχή. Καλούμεθα και εμείς να γίνουμε όπως και εκείνος, προορισμένοι του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του Ευαγγελίου του Θεού, που είναι ένα μήνυμα και μια διδασκαλία που δεν έχει να κάνει με μια λογικοκρατία, δεν έχει να κάνει με επιχειρήματα τα οποία προέρχονται από την λειτουργία του νοός. Δεν έχει να κάνει με αφορισμούς που αφορούν ίσως την ψυχολογική ή τη συναισθηματική μας κατάσταση. Αλλά είναι μία μαρτυρία πίστεως η οποία επιβεβαιώνεται μέσα από τη στάση ζωής μας απέναντι στον Ιησού Χριστό, απέναντι στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά και απέναντι στο συνάνθρωπο κάθε εποχής. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση για να μπορέσουμε σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας να προσεγγίζουμε το δεύτερο λόγο, τον δεύτερο όρο που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του, και είναι ότι είναι δούλος Ιησού Χριστού. Η έκφραση αυτή δεν υποδεικνύει κάποια μορφή δουλείας, κάποια μορφή υποταγής ή εξαναγκασμού. Αντίθετα, νοηματοδοτεί μια στάση ζωής η οποία συνεπάγεται την ελεύθερη συγκατάθεση, συγκατάβαση και υπακοή απέναντι στο θέλημα του Θεού, που δεν είναι άλλο από το να επικρατήσει στη ζωή της ανθρωπότητος και στη ζωή των ανθρώπων το πνεύμα της αγάπης και της ελευθερίας. Της αγάπης ως μιας πορείας θυσίας και προσφοράς, και της ελευθερίας ως μια στάση και έκφραση ζωής προς τον συνάνθρωπο, όχι όπως εμείς θα θέλαμε, αλλά έτσι όπως εκείνος είναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό που ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος καταγράφει, ότι μία πίστη η οποία δεν είναι διέργων ενεργουμένη, δεν είναι μία πίστη αληθινή. Δεν είναι μία πίστη πραγματική. Είναι μία πίστη που περιορίζεται μόνο στην έννοια της νοησιαρχίας και της λογικοκρατίας. Είναι μία πίστη η οποία απλά ιδεολογοποιεί κάποια πράγματα. Η πραγματική πίστη στην αλήθεια την οποία δίδαξε ο Ιησούς Χριστός είναι απαίτηση να πραγματώνεται μέσα από έργα. Διότι πίστης άνευ έργων νεκρά εστί. Και ποια είναι αυτά τα έργα που απαιτεί ο Απόστολος Παύλος από όλους εμάς που θέλουμε και εμείς να καταστούμε Απόστολοι και δούλοι Χριστού και σε αυτή τη ζωή αλλά και στη μέλουσα κατάσταση της Βασιλείας του Θεού? Είναι η αλήθεια η οποία περιέχεται μέσα στις λέξεις που σας ανέφερα προηγουμένως, την αγάπη και την ελευθερία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του γράφει έναν ολόκληρο ύμνο για την αγάπη, για να μας περιγράψει σε τι διαφοροποιείται αυτή η αγάπη την οποία υπέδειξε ο Χριστός ανερχόμενος στο Σταυρό από οποιαδήποτε άλλη διάσταση αγάπης, συμφέροντος, ερωτισμού, βιολογικής σκοπιμότητος ή ακόμα και μια αγάπη η οποία ζητάει μόνο τα εαυτής. Είναι μια αγάπη απροσωπόληπτη. Μια αγάπη η οποία δεν ζητάει τίποτα για τον εαυτό της. Είναι μια αγάπη η οποία πάντα επιδιώκει το καλό. Γι' αυτό και χαίρει για το καλό. Και είναι μια αγάπη η οποία συγχρόνως δίνει ελπίδα και προσδοκία στον άνθρωπο ότι δεν πρέπει ποτέ να κάμπτεται. Δεν πρέπει ποτέ να κουράζεται στον αγώνα του αυτό. Αλλά να δίνει την προοπτική του μέλλοντος. Και μέσα από αυτήν τη δυναμική διάσταση της ελπίδας και της προσδοκίας για τα μέλλοντα θα μπορέσει να μεταμορφωθεί αυτή η κοινωνία σε κοινωνία Αγίων. Μπορούμε εμείς να απαιτήσουμε για τον εαυτό μας να γίνουμε Απόστολοι και δούλοι Χριστού? Μα η ίδια η Εκκλησία μας δίνει τον τρόπο και το δικαίωμα να απαιτήσουμε να πετύχουμε αυτό στη ζωή μας. Όταν μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μας καθιστά όχι μόνο σύσσωμους και σύνεμους Χριστού, αλλά κυρίως ομόφρονες της ίδιας πίστεως των Αποστόλων, των Αγίων, των Ομολογητών, των αγωνιστών της πίστεως του Χριστού και κυρίως εκείνων οι οποίοι θυσιάστηκαν ως μάρτυρες και έδωσαν το αίμα τους για του Χριστού την πίστη την Αγία. Αυτήν την πίστη προσλαμβάνουμε μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος. Και αυτή την πίστη καλούμεθα να καρποφορήσουμε και να καρπογονήσουμε στη ζωή μας, όχι θεωρητικά, αλλά μέσα από τα έργα αγάπης και φιλανθρωπίας και αποδοχής. Πολλές φορές θεωρούμε ότι πράττοντας κάποια έργα φιλάνθρωπα και κοινωνικά, καταξιωνόμεθα μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Όμως η καταξίωση αυτή υποκρύπτει πολλές φορές μία ιδιοτέλεια, την ιδιοτέλεια της αναγνώρισης, της αποδοχής από τους άλλους ανθρώπους. Το πρόβλημα όμως είναι όταν προσφέρεις αγάπη, δεν είναι να απολαμβάνεις, να αποδέχεσαι και να επιδιώκεις την αναγνώριση από τους άλλους, αλλά εσύ να προσφέρεσαι για τους άλλους ώστε να τους δώσεις τη δυνατότητα. Να πετύχουν και αυτοί μαζί με σένα την εν Χριστώ καταξίωσή τους. Μέσα από αυτούς τους όρους του δούλου και του Αποστόλου, όχι μόνο ο Απόστολος Παύλος, αλλά ο κάθε Απόστολος κάθε εποχής της ζωής της Εκκλησίας καταξιώθηκε. Βρήκε το δρόμο του, έχει τη θέση του, διεκδικεί αυτό που ανήκει σε όλους τους χριστιανούς. Αρκεί εμείς οι ίδιοι οι χριστιανοί να αγωνιστούμε για να επιδιώξουμε έμπρακτα να το εφαρμόσουμε. Είναι ένας δρόμος δύσκολος. Ένας δρόμος με πάρα πολλά εμπόδια. Ένας δρόμος που όμως όταν ολοκληρωθεί και ολοκληρωθεί θετικά, τότε η καρπή του είναι καρπή του Αγίου Πνεύματος. Είναι καρπή ότι εμείς οι ίδιοι θυσιάσαμε πολλά από τον εαυτό μας για να δώσουμε τη δυνατότητα σωτηρίας προς τους άλλους ανθρώπους. Έτσι καταξιώνεται ο κάθε χριστιανός μέσα στη ζωή του πληρώματος της Εκκλησίας. Δυστυχώς, στη σύγχρονη πραγματικότητα την οποία ζούμε και στην οποία αναπτύσσεται δυστυχώς η κοινωνία μας σήμερα, δίνει άλλα στοιχεία καταξίωσης των ανθρώπων, είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε θέσεις και εξουσίας, αλλά όχι την έννοια της δουλείας ως ελεύθερης υπακοής απέναντι στο θέλημα του Θεού και ούτε της αποστολικότητος ως το πνεύμα εκείνο της προσφοράς και φανερώσεως του Λόγου του Θεού ως αλήθειας μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Το πιο επικίνδυνο είναι όμως ότι η σύγχρονη τεχνολογική ανάπτυξη αποπροσανατολίζει προς στιγμήν τους νέους ανθρώπους. Τους δίνει μία ψεύτικη αντίληψη καταξίωσης. τους δίνει ίσως την ψευδαίσθηση ότι επειδή γνωρίζουν να χειρίζονται κάποιους μηχανισμούς, κάποιους τεχνολογικούς μηχανισμούς, μπορούν τελικά να πετύχουν την καταξίωσή τους έναντι όλων των άλλων και να καταστούν αυτάρκης. Αυτάρκης και απαραίτητη. Όμως με μία μεγάλη διαφορά. Αυτή η αυτάρεσκη διάθεση που δημιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία στον άνθρωπο δεν είναι αυτό το οποίο ο ίδιος ο Χριστός φανέρωσε ως αλήθεια και οι Απόστολοι κήρυξαν και φανέρωσαν μέσα στη ζωή τους. Είναι μία αυτάρκεια ατομική. Μία αυτάρκεια που σου δίνει σε σένα αποκλειστικά τη βεβαιότητα ότι μπορεί να ζήσεις με αυτόν τον τρόπο ζωής. Στην ουσία όμως έχεις χάσει το πραγματικό νόημα, τον πραγματικό προσανατολισμό, την πραγματική σου στοχοθεσία σε αυτό που πραγματικά χαρακτηρίζεται ως ζωή, τρόπος ζωής και ύπαρξης κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, που δεν είναι άλλο από το να συμβιώνεις και να συζείς με τον Χριστό και αυτή η συμβίωση να έχει την αναφορικότητά της προς τον συνάνθρωπο, προς τον άλλον άνθρωπο, δείχνοντας προς αυτόν θυσιαστικά αυτό που μπορείς να του προσφέρεις και δίνοντάς του τη βεβαιότητα ότι τον αποδέχεσαι και τον αγαπάς. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένα τεχνολογικό μέσο. Κανένα τεχνολογικό μέσο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την υπαρξιακή αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, όπως και αν αυτή εκδηλώνεται μέσα στη ζωή μας. Δίνοντάς μας η Εκκλησία τη δυνατότητα και την προτροπή να καταστούμε κι εμείς δούλοι Χριστού και Απόστολοι Χριστού, δίνουμε τη δική μας βεβαιότητα μέσα από τη δική μας ομολογία, λέγοντας ότι αποδεχόμενοι αυτό που η Εκκλησία μας έδωσε, δεχόμεθα να αγωνιστούμε. Να αγωνιστούμε για να πετύχουμε την καλή αλλίωση, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, την εν Χριστώ μεταμόρφωσή μας. Και όσο αγωνιζόμαστε για να εδρεωθούμε σε αυτήν ακριβώς τη θέση και τη στάση που η Εκκλησία μας δίνει με το μυστήριο του βαπτίσματος, τόσο καθιστάμεθα κατακτητικά, αλλά καθιστάμεθα και αγωνιζόμεθα για να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Αμήν. Νην απολύεις τον δούλο σου δέσπο κατ' ορίμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασης κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας χωρίς ονομίες ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαστα ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, ελεθέτω η βασιλεία σου. Γέννηθε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφησιμην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Εσύ. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν αγιείς θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου Παναγίας αυτού Μητρός,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους, ιδιαίτερα στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
1: Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Παλαιόμητρο Πολιτικό Ναό της Βέρειας, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον πανηγυρικό πολυαρχαιρετικό εσπερινό της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε και πάλι με τον ίδιο Ιερό Ναό για τη μετάδοση του όρθρου και του πολυαρχαιρετικού συλλήτουργου. Καλό σας βράδυ, οι Άγιοι Απόστολοι Παύλος και Πέτρος, βοήθειά μας.

0: Έτσι και σε σύριαλ που βλέπουμε. Και προσβάλλουν και το μυστήριο της ιεροσύνης.
1: Ναι.
0: Να το τονίσουμε για το μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, πάρα πολύ δίκιο έχετε. Και να πούμε και στον κόσμο και στους τηλεθεατές μας και στους μικρούς και στους μεγαλύτερους ότι το θέμα, το μυστήριο της εξομολογήσεως βαραίνει τόσο πολύ τον ιερέα που αν δεν υπάρχει εχεμήθεια θα χάσει την ψυχή του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει είτε ιερέας είτε πρεσβυτέρα, ή στην πρεσβυτέρα δεν φτάνει τίποτα βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, αυτό πολλές φορές περνάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε κάποιες σειρές είναι πάρα πολύ βλάσφημο.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ,
1: να δείχνει μια παπαδιά, να σέρνει λόγια από εδώ και από εκεί και να μαθαίνει τα πάντα. Και να... ή ο ιερέας. Λοιπόν,
0: αυτό έτσι, είναι εξευτελιστικό και βλάσφημο. Για το μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι ο ιερέας ήδη, πριν ακόμη ανοίξει η πόρτα και βγει, έχει ξεχάσει τα πάντα. Γιατί πρέπει να τα ξεχάσει. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Εκείνη την ώρα κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Είναι δυνατόν, είναι βλασφημία για τον ίδιο. Ποιος ιερέας θα μπορούσε να το κάνει αυτό και να χάσει την ψυχή του?
0: Ακριβώς.
1: Ποιος θα το ρίσκαρε αυτό, αν είναι δυνατόν? Λοιπόν, και θα πρέπει όντως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ διακριτικοί. Γιατί είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ λεπτό και κομμάτι που θα πρέπει, που σώζει ψυχές. Δηλαδή η εξομολόγηση σώζει την ψυχή. Δεν θα μπορέσουμε να σωθούμε αλλιώς. Δεν θα μπορέσουμε. Ό,τι και να κάνουμε, όσο καλοί και να είμαστε, αν δεν εξομολογηθούμε, έτσι, όλα αυτά που μας βαραίνουν, είναι κρίμα, θα μείνουμε εκτός της Βασιλείας του Θεού. Και όλα αυτά τα κάνουμε, όλος ο αγώνας γίνεται για να είμαστε μαζί του στην ουράνια χαρά. Αυτό επιθυμούμε.
0: Γι' αυτό λοιπόν μας χάρισε, μας δώρησε αυτό το μυστήριο της εξομολογήσεως, της ιεροσύνης που έχουμε τους ιερείς μας, πολύτιμοι. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι είναι πιο πάνω από τους αγγέλους.
1: Έτσι,
0: τώρα ήθελα να μας πείτε πώς μπορούν να ισορροπήσουν αυτά τα δύο μυστήρια του γάμου και της ιεροσύνης, γιατί σίγουρα
1: φαίνεται ένα πολύ βαρύ φορτίο
0: και με πολλές ευθύνες και της ιεροσύνης. Ναι. Το μυστήριο και του γάμου. Ναι, λέγατε έτσι, και αν μας ακούνε νέα παιδιά που
1: κυρία
0: θέλουν.
1: Κυρία Τουρά, αν λέγαμε ότι το παίρνουμε πόμου, δεν βγαίνει. Ανθρωπίνος δεν θα μπορούσαμε. Δεν είναι κάτι που το καταφέρνεις ανθρωπίνως. Όλα γίνονται με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού, με τη γλύκα του Θεού, με την αγάπη του Θεού, ο οποίος είναι αυτός ο Θεός της παραβολής του ασώτου Ιού, που δεν θα πάψω να το λέω, το αγαπημένο μου κομμάτι. Ξέρετε τι λένε οι πατέρες, ότι αν χάσουμε όλα τα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά μας μείνει η παραβολή του ασώτου Ιού, είμαστε εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να έχουμε όλη την Αγία Γραφή. Είναι φοβερό αυτό.
0: Φοβερό, όντως.
1: Δεν είναι. Λοιπόν, στο σχολείο τη δουλεύουμε πάρα πολύ. Φέτος κάναμε δύο προγράμματα για τον Άσωτο Υιό. Λοιπόν, και φέτος θα το δουλέψουμε, έτσι. Δηλαδή, γιατί πραγματικά τα παιδιά γράψανε θεατρικά, κάναμε κουκλοθέατρο, το δείξαμε στους μικρότερους μαθητές του Δημοτικού, στην Καρδία. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Το νόημα της χριστιανοσύνης μας εκεί.
1: Το νόημα της χριστιανοσύνης μας είναι ότι η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα δεν είναι στα λόγια, είναι στην πράξη. Είναι ένας πατέρας, ο Θεός, και έτσι καλούμαστε να γίνουμε όλοι, με ανοιχτή αγκαλιά ανα πάσα ώρα και στιγμή.
0: Και για τα παιδιά ίσως τα νέα να μην έτσι παρεξενευόμαστε, που δεν γνωρίζουν την παραβολή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Είναι ο γιος.
1: Είναι ο γιος, είναι ο πατέρας που είναι αρχοντικός, έτσι, είναι μέσα στην αρχοντιά και μέσα στη χαρά. Και είναι μέσα στον παράδεισο, είναι μέσα στην ομορφιά. Το σπίτι του είναι πολύ ωραίο, πολύ ευλογημένο, πολύ χαρούμενο. Έχει δύο ιούς. Ο ένας εργατικός πολύ, κυνηγός, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και ο άλλος είναι λίγο πιο νέος και λίγο έτσι πιο μποέμ τύπος. Ο οποίος κάποια στιγμή λέει, καλά όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω να γνωρίσω και παράξω τι γίνεται. Θέλω να δω και τι γίνεται παράξω. Θέλω να έχω και άλλους φίλους. Θέλω. Ο πατέρας τα ακούει, αλλά ξέρετε, σφίγγεται η ψυχή του. Και πώς να σε αφήσω τώρα, παιδάκι μου? Πού θα πας? Τι θα κάνεις? Ξέρει και λίγο ο πατέρας το χαρακτήρα του μικρούγιου. Όμως η ελευθερία. Τι γευόμαστε από την αγάπη του Θεού? Την ελευθερία που μας έδωσε. Για φανταστείτε να είμαστε ρομπότ.
0: Έτσι.
1: Ρυθμισμένοι δηλαδή. Τώρα γέλα. Τώρα να έχεις εδώ ένα κουμπάκι να το γυρνάς. Τώρα κλάψε. Τώρα να είσαι ελεύθερος. Τώρα να αγαπάς. Τώρα να μην αγαπάς. Για φανταστείτε. Δεν θα ήμασταν ευτυχισμένοι σίγουρα. Λοιπόν, ελευθερία. Και λόγω της ελευθερίας, τιμά την ελευθερία ο πατέρας. Το ετοιμάζει όλα, τα πάντα, για να φύγει. Κάνει όλη την ετοιμασία. Το άλογο, το δαχτυλίδι, τα ρούχα. Σαν πρίγκιπας φεύγει από το σπίτι του. Και το μερίδιο της περιουσίας. Πατέρα, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος. Ναι, παιδάκι μου, θα σου το δώσω. Σφίγγει την ψυχή του, στεναχωριέται. Και βέβαια στεναχωριέται. Αλλά του το δίνει. Και φεύγει και φωνάζει στο δρόμο. Όπως το κάνουν οι μαθητές, αν το δείτε. Είναι. Είμαι ελεύθερος! Είμαι ελεύθερος! Φωνάζει και αντιλαλούν τα βουνά. Είμαι ελεύθερος! Και πηγαίνει στην ξένη χώρα. Και εκεί βέβαια οι καλοθελητές τον αρπάζουν από την πρώτη στιγμή που πηγαίνει. Γιατί είναι και κουτό. Είναι αγαθιάρης. Δείχνει παντού ό,τι έχει. Δείχνει τα λεφτά, ας πούμε, τα χρήματα που έχει. Και οι άλλοι το καταλαβαίνουν.
0: Και πώς καταλήγει στο τέλος.
1: Και στο τέλος τον αφήνουν με το πουκί άδειο.
0: Μάλιστα. Και τι κάνει μετά.
1: Και αφού τα τρώει όλα. Όλη την περιουσία του, τα πάντα. Ένας από αυτούς λέει: δεν μπορεί, εγώ σας τάισα τόσο καιρό. Σας πήγαινα εδώ, σας πήγαινα εκεί. Σας παρακαλώ τώρα κι εσείς. Έμεινα εγώ. Και λέει: δεν σε ξέρουμε. Δεν έχει λεφτά, δεν σε ξέρουμε. Δεν σε γνωρίζουμε. Μάλιστα. Κοσμικό πνεύμα, ε.
0: Κοσμικό.
1: Αυτό είναι το κοσμικό πνεύμα. Δεν ξέρουμε ποιος είσαι. Μα εγώ δεν είμαι. Δεν γνωρίζουμε καν το όνομά σου. Ένας λοιπόν από αυτούς είχε χείρους. Τουλάχιστον βάλαμε να δουλεύω στους και να καθαρίζω τους χείρους. Αλλά δεν ήταν εύκολη δουλειά. Με στα γουρούνια, με στη βρωμιά, με στη λάσπη. Και στο τέλος, αφού τον έδιρε κιόλας, του λέει: θα τρώσω τα ξυλοκέρατα. Το ξυλοκέρατο όμως ήταν τελικά ευλογία γι' αυτόν. Γιατί όταν πήρε να φάει το ξυλοκέρατο, ενώ είναι κριτσανιστό και έχει μια έτσι ένα ενδιαφέρον, στο τέλος το άφησε μια πίκρα. Είναι η πίκρα της αμαρτίας.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί συναισθάνθηκε τι έκανε, τι έχασε. Ήταν ταπεινός γι' αυτό. Αν δεν ήταν ταπεινός, δεν θα το καταλάβαινε, θα έμενε εκεί. Μπορεί και να πέθαινε.
0: Μετανόησε οπότε. Λόγω γιατί είχε ταπείνωση, μου μας λέτε.
1: Αλλάζω τρόπους σκέψης και ζωής λοιπόν.
0: Και γυρίζει.
1: Γυρίζει στον πατέρα.
0: Και ο πατέρας το
1: δέχτηκε. Και ο πατέρας τι θα μπορούσε, κυρία Τζουρά, να του πει: άντε βρε παιδάκι μου τώρα. Πολύ με βασάνισες. Ναι. Λοιπόν, τον δέχεται, ανοίγει την αγκαλιά του, έτσι βρώμικος, ελεηνός όπως ήταν, τον βάζει μες στην αγκαλιά του και δεν τελειώνει εκεί. Τι λέει? Τον μόσχο το συντευτό, η Θεία Λειτουργία, ο Χριστός ο ίδιος. Το πανηγύρι, η Βασιλεία των Ουρανών. Στήστε το τραπέζι, το Άγιο Θυσιαστήριο. Να μπούμε όλοι να γλεντήσουμε.
0: Αυτό είναι παρήγορο και για μας οπότε τώρα, μας λέτε.
1: Ναι, είναι. Είναι, είναι.
0: Είναι παρήγορο για μας.
1: Βέβαια υπήρχε και δεύτερος άσωτος. Λέμε το ασώ του Ιού κανονικά έπρεπε να λέμε τον ασώ των Ιών. Γιατί άσωτος ήταν και ο μεγάλος γιος.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος όταν, παρόλο που δεν φαινότανε, φαινομενικά δεν ήταν, ήταν όμως κατ' ουσίαν. Γιατί όταν είδε όλα αυτά, λέει τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Πολλά νοήματα έχει αυτή η παραβολή.
1: Για ποιο λόγο? Και δεν ξέρουμε τελικά αν μπήκε ή δεν μπήκε. Δηλαδή ζήλεψε τόσο πολύ που δεν ήθελε να συγχωρέσει τον αδερφό του με τίποτα. Δεν ξέρουμε αν μπήκε. Ο πατέρας του είπε: έλα να χαρούμε. Μην κάθεσαι έξω. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι και η χαρά της ιεροσύνης. Αυτή είναι και η χαρά της ενοριακής ζωής.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάθε οικογένεια έχει μικρά, μεγάλα προβλήματα. Δεν υπάρχει νομίζω σπίτι χωρίς κάποιο πρόβλημα. Τι γίνεται και στην ιερατική οικογένεια, που υπάρχει ένας αγώνας, που έχεις και τις οικογένειες των ενωρητών σου. Πώς έτσι αντιπεξέρχεσαι σε αυτή την περίπτωση?
1: Εκεί κοιτάξτε να δείτε, ναι. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε. Λοιπόν, σίγουρα όταν έρχονται και τα παιδιά στην οικογένεια, αρχίζουν και αυτά να λαμβάνουν αυτή την αγάπη και τη χάρη και τις δωρεές της ιεροσύνης. Είναι πολύ σημαντικό, και πάλι θα πω, να υπάρχει αγκαλιά ανοιχτή. Να υπάρχει αγάπη πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ. Πληθωρική αγάπη δηλαδή. Γιατί αυτή θα είναι που θα λύνει και τα διάφορα προβλήματα που θα δημιουργούνται. Γιατί μπορεί τα παιδιά να είναι παράξενα. Μπορεί τα παιδιά να είναι πολύ ιδιότροπα. Μπορεί τα παιδιά να δημιουργούν θέματα τα οποία θα φαίνονται και παραέξω.
0: Ειδικά στην εφηβεία.
1: Και ο ιερέας και στην εφηβεία ακόμη περισσότερο. Εδώ η ταπείνωση του ιερέα και της πρεσβυτέρας είναι πάντα, θα λέγαμε, το φωτεινό σημάδι που θα τους βοηθά να αντιπαρέρχονται όλων αυτών και με πολύ ωραίο τρόπο να τα περνάνε και μέσα στην ενορία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και ο άλλος που είναι εκεί θέλει να σε δει τι κάνεις εσύ με αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν είμαστε αγγελικά πλάσματα, αγγελικά πλασμένα που πετούμε μέσα. Είμαστε οι άνθρωποι με τα προβλήματά μας, με τις υποχρεώσεις τις πολλές, όμως και με την αγάπη του Θεού που έτσι με αυτήν μάθαμε να τα ξεπερνάμε.
0: Πολλά έτσι παιδιά των ιερέων δυσκολεύονται κάπως.
1: Πολύ.
0: Πείτε μας δύο λόγια.
1: Ναι,
0: τι θα
1: ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε, έχω να πω ότι όλα γίνονται φυσιολογικά όταν δεν υπάρχει αυτή η επιτίδευση, να το πω. Και αυτή η αυστηρότητα, θα κάνεις αυτό γιατί το λέω εγώ, ας πούμε. Γιατί εγώ είμαι ο ιερέας και έτσι πρέπει να γίνει. Εκεί.
0: Κυρία Χατζάκου,
1: αυτά δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Είναι μια φυσιολογική οικογένεια του ιερέα.
1: Είναι μια φυσιολογική οικογένεια.
0: Τα παιδιά έχουν την ελευθερία τους.
1: Ακριβώς, τα παιδιά έχουν. Τα παιδιά έχουν βιώσει, τα παιδιά πρέπει να βιώνουν.
0: Καταρχήν. Και δεν πρέπει να τα δείχνουμε και
1: δηλαδή,
0: με το δάχτυλο.
1: Θα πάμε μαζί, για να τα πούμε έτσι και πρακτικά τα πράγματα. Θα πάμε μαζί, όλοι μαζί θα πάμε στον εξομολόγο να εξομολογηθούμε. Από πολύ μικρά. Από πολύ μικρά, μωράκια δηλαδή. Μωράκια τα παίρνουμε και πηγαίνουμε όλοι μαζί. Μετά σιγά σιγά αυτό γίνεται μια όμορφη συνήθεια.
0: Και πρέπει
1: και
0: να καταλάβουν.
1: Χαρά.
0: Γίνεται χαρά. Και πρέπει να καταλάβουμε από μικρή ηλικία.
1: Έτσι, από μικρή ηλικία.
0: Όλα αυτά τα νοήματα που μας είπατε.
1: Ύστερα, μέσα στην ενορία. Τι όμορφα που βιώνουν μέσα στην ενορία. Θα παίξουν, θα γελάσουν, θα καθίσουν στην αγρυπνία, θα κλάψουν, θα κάνουν, θα δουν ότι εσύ είσαι εκεί. Οπότε, μπορεί να πει κουράστηκα, έκανα, θα είσαι και εσύ λίγο πιο. Δηλαδή, ανάλογα με την κατάσταση.
0: Μια κατανόηση στα παιδιά.
1: Κατανόηση,
0: ναι.
1: Κατανόηση. Έτσι ακριβώς. Σε όλα κατανόηση.
0: Σε όλα.
1: Δηλαδή, ξέρετε, υπήρχε παλαιότερα, ας πούμε, πήγαινες σε κάποιες εκκλησίες και λέγες, μην μιλάς, μην κάνεις. Και βέβαια θα προσέχουμε. Και βέβαια, αλλά θα πρέπει να έχουμε και αυτή τη συγκατάνευση.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι, και οι νωρίτες. Μην τα δείχνουμε με το δάχτυλο
1: έτσι,
0: τα παιδιά.
1: Έτσι,
0: είναι παιδιά του ιερέα. Είναι παιδιά, είναι ξεχωριστές προσωπικότητες. Θα ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο.
1: Έτσι,
0: θα γίνουν επαγγελματίες. Απλά να είναι καλά παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς. Να αγαπούν το Θεό.
0: Να αγαπούν το Θεό.
1: Τίποτα άλλο, κυρία Τουρά.
0: Αλλά και ακόμα και να μην είναι καλά.
1: Αν αγαπούν το Θεό, θα τα κάνουν όλα όπως πρέπει. Θα πέσουν, θα σηκωθούν. Αλλά θα είναι κάτω από το βλέμμα του Θεού.
0: Ό,τι και να είναι όμως, δεν τους κρίνουμε αυτά τα παιδιά.
1: Όχι,
0: και να μην είναι.
1: Όχι, φυσικά δεν τα κρίνουμε. Αν είναι δυνατόν. Ό,τι είναι, όλα τα παιδιά είναι και αυτά. Δεν ξέρω, σε εμάς ήταν όλα πολύ φυσιολογικά. Δηλαδή ήρθαν πολύ φυσιολογικά. Και κάποιες φορές που ίσως να διαμαρτυρόταν κανένας, που δεν διαμαρτυρόταν δηλαδή. Αλλά
0: όταν ζούσε
1: δεν ξέρω,
0: μια...
1: περνούσαν ναι. όλα πολύ
0: φυσιολογικά και
1: πολύ φυσιολογικά και
0: όμορφα και
1: πολλές δυσκολίες. Κοιτάξτε και πολλές δυσκολίες. Βλέπεις το παιδί σου ότι κάποιο παιδί αντιδράει για κάτι. Mm-hmm. Πάλι αγάπη και σύνεση και προσευχή. Και σου λέει ο άλλος, καλά το παιδί σου δεν βλέπεις πώς κάνει. Πώς λειτουργεί έτσι. Είναι και παπαδοπαίδι. Ναι, το ακούμε. Το ακούμε.
0: Να μην το τίποτα. Ακούμε. Να μην το ακούνε.
1: Ξέρετε τι. Ταπείνωση πάντως. Και σε αυτή την περίπτωση, ναι, ξέρεις. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε κι εμείς. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε.
0: Τα παιδιά είναι ξεχωριστές προσωπικότητες.
1: Ξεχωριστές προσωπικότητες, κάτι... μοναδικές, ναι. που ποτέ δεν πρέπει να τις εγκαταλείπουμε από την προσευχή μας. Αυτό σώζει. Αυτό σώζει. Δηλαδή αυτό είναι που σώζει. Αυτό είναι που κάνει αγαπητική την οικογένεια. Ας πούμε, να σας πω κάτι τώρα. Στα δύσκολα προβλήματα στην οικογένεια, στη μεγάλη οικογένειά μας που προέκυψαν, πολύ δύσκολα προβλήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαν μάθει τα παιδιά, ήταν όλα εκεί. Μια αγκαλιά, αδέρφια, ξαδέρφια, φίλοι. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι, γιατί έτσι μάθαν να λειτουργούν.
0: Αυτό είναι και το δέσιμο και το νόημα της οικογένειας.
1: Ακριβώς, στη δυσκολία. Και προσέξτε τώρα, πώς αυτό το πρόβλημα έγινε ενοριακό. Και αγκάλιασε αυτό το πρόβλημα όλη η ενορία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Υπέροχο.
1: Μια αγκαλιά. Πέστε μου τώρα αν αυτό δεν είναι παράδεισος. Τι είναι παράδεισος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ποιος λοιπόν μπορεί να μας πει ότι α, εσείς στερείστε κάτι άλλο. Τίποτα δεν στερούμαστε.
0: Κυρία Χατζάκου, επειδή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ώρες και είναι υπέροχο όλα αυτά που μας λέτε, για τα νέα παιδιά, για τα νέα ζευγάρια που πιστεύουν στο Θεό και θέλουν να ακολουθήσει ο ναι. σύζυγος. Το μυστήριο της ιεροσύνης
1: ναι.
0: και να ακολουθήσει η κοπέλα, να τον ακολουθήσει. Τι θα λέγατε
1: προσφάτως
0: σε αυτά τα παιδιά?
1: Προσφάτως στεναχωρήθηκα με ένα νέο, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Πολύ πρόσφατα. Γιατί ήρθε στην ενορία και μου λένε σε ζητάει ο τάδε. Και ο τάδε, α, ναι, τον θυμήθηκα. Λέει, τι μου είπε, ζητώ παπαδιά.
0: Δεν έβρισκε κοπέλα.
1: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή όμως. Γιατί του λέω, βρε παιδάκι μου, δεν ξεκινάει έτσι το πράγμα. Δεν βγαίνει στο μεϊντάνι να πει ζητώ παπαδιά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ε, ποια κοπέλα θα πει τώρα, α, ζητάει παπαδιά, θα πάω εγώ πρώτη. Καλά έτσι ξεκινάει. Καλά είμαστε, έχουν γίνει ανέραστοι. Είναι δυνατόν. Έχουν γίνει ανέραστα τα παιδιά. Πού είναι ο έρωτας, πού πήγε. Που θυμάμαι εγώ τότε δηλαδή στην εποχή μου. Ξέρετε, ήταν αυτό το γλυκό. Έβλεπες, ας πούμε, απέναντι και λες, αχ, μου αρέσει αυτός ο νέος, πώς θα το συναντήσω. Το έλεγε στο πνευματικό σου, δηλαδή ύστερα ερχόταν κάπου. Δηλαδή ήταν ναι. Ένα όμορφο, μια όμορφη εικόνα. Ναι. Πού είναι όλα αυτά τώρα, πού έχουν πάει. Δεν ξέρω, δεν τα βλέπω και στεναχωριάμαι πάρα πολύ. Γιατί είμαι σε επαφή συνεχώς με νέους και συνεχώς συζητούμε. Και φόβοι, όχι, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Γιατί να φοβάσαι. Όχι, δεν θα φοβάσαι, θα τολμάτε. Θα τολμάτε και το λέω σε όλα τα νέα παιδιά και στα παιδιά μου. Θα τολμάτε, αν είναι δυνατόν, με τη χάρη του Θεού έτσι πάντα, μέσα στους χώρους που κινείστε. Δηλαδή, να τολμήσω, να πλησιάσω μια κοπέλα, να δω πώς, τι, με όμορφο
0: έτσι,
1: τρόπο.
0: Έτσι.
1: Φυσικά, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, έτσι. Και μέσα από την όμορφη σχέση, έτσι, δεν βγαίνω λοιπόν να ζητήσω, συγγνώμη που το είπα έτσι, αλλά με λυπεί αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνω, ούτε μια κοπέλα θα πει, α, ζητώ έναν παπά να πάρω. Δεν ξεκινάει έτσι το πράγμα. Ξεκινάει μέσα από την αγάπη των ανθρώπων. Γιατί εσύ ζητάς μια παπαδιά. Αν όμοι γέννητο κάτι γίνει, πέστε μου, ξέρετε τι γίνεται. Οι κανόνες τι λένε. Οι κανόνες λένε ότι όταν χωρίσει όμοι γέννητο ένα ζευγάρι, δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Ο ιερέας δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Ούτε μπορεί να γίνει κάποιο παιδί που ήταν, δηλαδή, που ήταν παντρεμένο ή είχε σχέσεις. Είχε ελεύθερες σχέσεις. Εννοείται ότι δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Δηλαδή θέλει προσεκτική ζωή, ε. Θέλει όμορφη ζωή. Θέλει όμορφη ζωή. Θέλει χαρούμενη ζωή που να είναι πάντα κάτω από τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά θέλουν μια προσοχή. Και όμορφο πράγμα λοιπόν. Γιατί ο έρωτας είναι μπροστά μας και είναι θείο δώρο. Γιατί λοιπόν να μην το πιάσουμε από εκεί. Να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, μια κοπέλα, ένα αγόρι. Να το συζητήσω εφόσον είμαστε χρόνια μέσα στην εκκλησία, είναι κάτι που είναι πολύ θεμητό. Και σιγά σιγά να έρθει και αυτό.
0: Και κλείνοντας, δώστε μας έτσι κάποιες πρακτικές οδηγίες από την εμπειρία σας και από την εμπειρία εννοώ και ως πρεσβυτέρα, αλλά κυρίως και από τα νέα παιδιά και από τους άλλους έτσι. Και ό,τι βλέπετε, ναι, έχετε μια εμπειρία κατά ψέματα.
1: Ξέρετε τι, η εμπειρία, τι λέει η κυρία Τζουρά, ότι καταρχήν η ενοριακή ζωή είναι πολύ γλυκιά. Καταρχήν γίνονται πάρα πολύ ωραίες
0: συνάντησεις. Την ευλογία.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή, θα κάτσουμε, θα φάμε μαζί, θα γλεντήσουμε μαζί, θα πάρουμε τα όργανα και θα χορέψουμε όλοι μαζί. Τίποτα δεν είναι έξω από τη ζωή, όλα είναι ευλογημένα. Τι έλεγε ο Παπαδιαμάντης. Μετά τη θεία λειτουργία, έξω στην αυλή, ξεκινάει η δεύτερη θεία λειτουργία. Εμείς συνήθως το κάνουμε λοιπόν αυτό. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και έτσι τα παιδιά δεν στερούνται της ψυχαγωγίας. Δεν είναι κάτι έξω από τη ζωή τους. Όπως επίσης σε εκδρομές, εγώ όταν τα παιδιά μεγάλωσαν, όσο ήταν μικρά, πηγαίναμε όλοι μαζί οικογενειακές εκδρομές. Ωραία, όταν μεγάλωσαν, τι θα κάνουν τώρα με τη μαμά και τον μπαμπά, θα πάνε εκδρομή. Mm. Δεν είναι φυσιολογικό. Οπότε κάναμε μια σκέψη. Λέμε, και δεν κάνουμε τώρα εκδρομές, όλοι μαζί. Κουμπάρι, παλιοί που ήμασταν κατηχητές, ενωρίτες, νέα ζευγάρια. Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα τέτοιο κύμα. Και να σας πω ότι κλείσαμε φέτος τα 10 χρόνια. Έγινε η 10η χρονιά, ας πούμε, εκδρομών οικογενειακών όπου μετέχουν τα μωρά, τα παιδάκια, οι νέοι γονείς, οι παππούδες, εμείς. Είμαστε όλοι. Είμαστε μια συντροφιά όλοι μαζί.
0: Τι ωραία. Όλη ενορία.
1: Όλη ενορία. Και έχουμε τους πάντες. Φοιτητές, μικρούς, μεγάλους. Που είναι μια ευλογημένη τέτοια. Και κάνουμε αυτές τις εκδρομές όπου θα κάνουμε τα προσκυνήματά μας, θα κάνουμε τις βόλτες μας.
0: Ευλογία πολύ μεγάλη. Ευλογία.
1: Πρακτικά πράγματα. Ναι, πρακτικά. Δηλαδή. Πρακτικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά, που ενώνουν τις οικογένειες. Τις μεγάλες οικογένειες.
0: Τι θα συμβουλεύατε λοιπόν, τι θα λέγατε για τα παιδιά τώρα που μας ακούνε και.
1: Τα παιδιά που αγαπούν τον Θεό, αγαπούν την Εκκλησία, να μπουν στο μυστήριο της ιεροσύνης, να βρουν καταρχήν την κοπέλα ή τον άνθρωπο
0: το
1: παραφό, τον σύντροφό τους και τη σύντροφό τους και να μπουν στο μυστήριο της ιεροσύνης.
0: Όχι από υποχρέωση.
1: Γιατί είναι, όχι από υποχρέωση. Γιατί είναι κρίμα να στερούνται αυτού του μεγίστου μυστηρίου τη χαρά και την ευλογία. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Εμένα πονάει η ψυχή μου όταν βλέπω τόσο όμορφα παιδιά να μην είναι μέσα στο θυσιαστήριο. Το εύχομαι έτσι δηλαδή μέσα από την ψυχή μου και προσεύχομαι πραγματικά να γεμίσει η εκκλησία μας και η αγκαλιά μας με ωραίες ιερατικές οικογένειες.
0: Κυρία Χατζάκου, πραγματικά μας ομορφαίνατε σήμερα τη μέρα μας.
1: Ομορφίστε εσείς.
0: Μας ομορφαίνατε τη μέρα μας πραγματικά με αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που μας είπατε. Σεβασμός στους ιερείς μας, ευλογία στη ζωή μας που τους έχουμε και τις πρεσβυτέρες. Και το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε όσοι εκκλησιαζόμαστε, ναι, και να προσευχόμαστε να το τονίσουμε.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλούς ιερείς, ειδικά στη Μητρόπολη μας, ναι. Δεν ξέρω τώρα, αλλά έχουμε πολύ καλούς ιερείς, εξαιρετικές πρεσβυτέρες και δόξα τω Θεώ, δηλαδή έτσι πορευόμαστε όλοι, ξέρετε, πολλοί από αυτούς μαζί παντρευτήκαμε, ναι. Βαφτίζαμε, κάναμε τώρα εγγόνια και...
0: Και να συνεχίσουν έτσι όλο αυτό,
1: έτσι.
0: Όλη αυτή η ευλογία. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη πραγματικά στο πολύ σημαντικό έργο σας και σε όλους τους ιερείς μας και τις πρεσβυτέρες.
1: Σε όλους και δει αυτή την εποχή που τόσα πολλά πράγματα μαστίζουν την εποχή μας, δύσκολα προβλήματα που μερικές φορές νομίζουμε ότι είναι και ξεπέραστα. Με τη χάρη του Θεού όμως δεν είναι.
0: Θα έλεγα ότι χάρη στους ιερείς μας και στις προσευχές τους κρατιόμαστε
1: έτσι είναι,
0: και πορευόμαστε.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: Μεγάλη
1: πολύ.
0: Τιμή και χαρά που ήρθατε.
1: Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα με καινούργια θέματα. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ένας στρατιωτικός αξιωματικός είναι αυτός που προσέρχεται στον Χριστό. Βεβαίως δεν είναι χριστιανός. Εμείς έχουμε φιλόχριστον στρατών και έτσι εύχεται η Εκκλησία μας υπέρ του φιλοχρίστου ελληνικού στρατού. Δεν είναι χριστιανός, δεν είναι ούτε καν Ιουδαίος, δεν είναι μέλος της συναγωγής, είναι αλλογενής, είναι αλλοεθνής και το φοβερότερο όλων, ο σημερινός εκατόνταρχος του Ευαγγελίου είναι κατακτητής. Όλοι μας γνωρίσαμε τη συμπεριφορά των κατακτητών του φασισμού και του ναζισμού, που μας άρπαζαν την μπουκιά από το στόμα, που μας ροφούσαν το αίμα και μας κρατούσαν σκλάβους και υπόδουλους. Έτσι κι αυτός, σαν Ρωμαίος αξιωματικός, γιατί τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πολέμους και με αιματοχυσίες κατέκτησε πολύ κόσμο και ζητούσε να γίνει μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Αλλά αυτοκρατορίες που είναι θεμελιωμένες πάνω στο αίμα και στα κορμιά και στα κόκαλα των μαρτύρων εκείνων που έπεσαν για την ελευθερία της πατρίδος είναι καταδικασμένες σε αφανισμό. Και δεν υπάρχει σήμερα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όμως ο εκατόνταρχος του σημερινού Ευαγγελίου είχε ένα πρόβλημα. Σε ποιον εμπιστευθεί το πρόβλημά του? Είχε ακούσει για τον Χριστό. Αυτός δεν πίστευε, αλλά όμως είχε ακούσει για τον Χριστό πως κάνει θαύματα, πως είναι ένας διδάσκαλος υπέροχος και θαυμάσιος, πως είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα, πως όπου βρεθεί απλώνει το χέρι της αγάπης και της καλοσύνης και της στοργής και μαλακώνει τον πόνο, ανακοφίζει τους πάσχοντας και θεραπεύει τους ασθενείς. Και αυτός είχε ένα δούλο, ένα δούλο άρρωστο, ένα υπηρέτη που θα λέγαμε εμείς στη σημερινή μας γλώσσα,

έπασχε και υπέφερε από ανίατη αρρώστια. Ξόδεψε τα χρήματά του στους γιατρούς και στα φάρμακα και στα γιατροσόφια της εποχής εκείνης. Κανένας δεν μπόρεσε να τον κάνει καλά και σήμερα προσέρχεται στο Χριστό αυτός ο αγέροχος με το αίσθημα του αξιώματός του και τσαλακώνει το αξιώμα του μπροστά στο Χριστό και θα λέγαμε πέφτει στα πόδια του και τον παρακαλεί και του λέγει «Διδάσκαλε, έχω ένα πρόβλημα, έχω ένα υπηρέτη που βασανίζεται, θέλω το παιδί αυτό να το κάνεις καλά». Και ο Χριστός μας του απαντά «Πήγαινε παιδί μου, πήγαινε στο σπίτι και το παιδί σου θα γίνει καλά, θα έρθω εκεί να το θεραπεύσω». «Όχι Κύριε, δεν είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγηνη έλθεις. Δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου. Εγώ είμαι αξιωματικός και έχω υπό την εξουσία μου στρατιώτες και τους λέω πηγαίνετε εκεί και πηγαίνουν και τους λέω ελάτε εδώ και έρχονται και τους λέω κάνετε αυτό και το κάνουν. Πες ένα μόνο λόγο Κύριε και το παιδί μου θα γίνει καλά». Και ο Κύριος εθαύμασε την πίστη του, εθαύμασε τη βαθιά του ταπεινοφροσύνη, εθαύμασε προπαντός την συνέστηση της αδυναμίας του και της αμαρτωλότητος του ανθρώπου και αφού τον επίνεσε και τον εγκομίασε του είπε «Πήγαινε στο σπίτι σου, το παιδί σου θα γίνει καλά» και εκφράζοντας την εκτίμηση και το θαυμασμό στον Ρωμαίο αξιωματικό είπε «Ούτε στον Ισραηλιτικό λαό βρήκα τέτοιον άνθρωπο με μεγάλη πίστη, γεννηθεί το όσοι θέλεις». Αυτό είναι το περιστατικό αδελφοί μου που μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο σημερινό Ευαγγέλιο. Όμως από το περιστατικό αυτό δυνάμεθα να αντλήσουμε διδάγματα όλοι μας αδελφοί μου και να διδαχθούμε πρώτα από τον Ρωμαίο αξιωματικό να διδαχθούμε την αυτογνωσία. Δεν είχε την ιδέα πως αυτός είναι ο καλύτερος στον κόσμο αυτόν, αλλά ότι αυτός έχει αδυναμίες και είναι ανάξιος να δεχθεί στο σπίτι τον πατέρα του, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. «Δεν είμαι άξιος ή να μου υπό την στέγην εισέλθες». Όλοι μας πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι, ότι σαν για μας καλύτεροι χριστιανοί δεν υπάρχουν. Και όμως αδελφοί μου, αν ρίξουμε ένα βλέμμα στον εαυτό μας και εξετάσουμε και ερευνήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε αδυναμίες, πάθη, ελαττώματα, εγωισμούς, υπερηφάνεια, εκδικητικότητα, φθόνο, μίσος, κακία και ένα πλήθος άλλων αδυναμιών. Να μην πιστεύουμε πως εμείς είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί και όλοι οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί. Να έχουμε βαθιά την αίσθηση της αμαρτωλότητός μας και των αδυναμιών μας και να σεβόμεθα τον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας και κοντά μας και να τον αποδεχόμαστε όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι και να προσπαθούμε εμείς να είμαστε καλοί ώστε να βοηθούμε και τους άλλους να γίνουν καλοί και καλύτεροι από μας. Το πρώτο δίδαγμα είναι της αυτογνωσίας. Το δεύτερο αδελφοί μου είναι της ειλικρινούς αγάπης που είχε αυτός ο αξιωματικός. Αγαπούσε το δούλο του, τον υπηρέτη του. Το ξέρετε τι θα πει αυτό σε μια εποχή που οι άνθρωποι ήσαν χωρισμένοι σε δύο τάξεις, σε ελευθέρους ανθρώπους που ήσαν ολίγοι
και στους σκλάβους που ήσαν πολλοί. Οι ελεύθεροι είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου για τους σκλαβωμένους ανθρώπους. Τους πουλούσαν στα σκλαβοπάζαρα όποτε θέλανε και τους φερόταν όπως θέλανε. Ούτε τα παιδιά ήταν ελεύθερα, ούτε οι γυναίκες ήταν ελεύθερες. Όλοι ήσαν δούλοι, μόνον ήσαν εκείνοι οι ελεύθεροι που εξουσίαζαν τους σκλάβους και τους χρησιμοποιούσαν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τα καπρίτσια τους και τα καμώματά τους. Γι' αυτό, αδερφοί μου, το δώρο της ελευθερίας είναι δώρο θεϊκό και όποιος το έχει να το κρατεί και όποιος κινδυνεύει να το χάσει, να αγωνίζεται, να παλεύει, να θυσιάζεται, να μάχεται, να το υπερασπίζεται μέχρι σε σκάτων. Η ελευθερία είναι θεόστοτον δώρο. Δεν μπορούμε να ζούμε σκλαβωμένοι, αλλά ελεύθεροι. Και την πραγματική ελευθερία, αδερφοί μου, τη δίνει μόνον ο Χριστός στους ανθρώπους. Μας ελευθερώνει από τα πάθη, σπάει τα δεσμά της αμαρτίας, φωτίζει τη σκέψη μας, καθαρίζει το βλέμμα μας και την ακοή, αγιάζει τη γλώσσα μας, το σώμα και την ψυχή και χαρίζει την πνευματική ελευθερία στον άνθρωπο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, δεν είμαστε μόνοι, είμαστε με άλλους ανθρώπους. Καλοσύνη και αγάπη, συμπόνια και συμπαράσταση, να βοηθούμε ο ένας τον άλλο. Και τότε, αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά. Όταν ο ένας αδελφός βοηθάει τον άλλο αδελφό, όταν ο ένας άνθρωπος βοηθάει τον άλλο άνθρωπο, όταν ο ένας συναγωνιστής βοηθάει τον άλλο συναγωνιστή, τότε είμαστε μια πόλη σοκυρά. Και όταν περνούμε δύσκολες ημέρες, τότε η ενότητα και η αγάπη είναι αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία για την πορεία της ζωής μας. Και τέλος, αδελφοί μου, να διδαχθούμε από την πίστη αυτού του Ρωμαίου αξιωματικού, ο οποίος πίστευε ότι μόνο ο Χριστός θα κάνει τον υπηρέτη καλά και εμπιστεύθηκε στο Χριστό. Και εμείς να πιστεύουμε στο Χριστό, διότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο παντοδύναμος, είναι παντοκράτορας, είναι πανίσχυρος. Όποιος εμπιστεύεται στο Χριστό, όποιος πιστεύει στο Χριστό και παραδίδει τον εαυτό του. Και εμείς σήμερα καλούμεθα να εμπιστευτούμε τα παιδιά μας, τα παράλυτα παιδιά, τα πεσμένα παιδιά, την νεολαία μας που τη διεύθυραν, που την κατέστρεψαν, που την οδήγησαν στην κόλαση των ναρκωτικών. Και όταν δεν δώσουμε στα παιδιά μας τον αληθινό παράδεισο, θα τον αναζητήσουν στην κόλαση των ναρκωτικών. Παράλυτα τα παιδιά μας στο ξέφρενο αυτό παιχνίδι των ναρκωτικών, οι έμποροι του θανάτου οδηγούν τα παιδιά μας. Και εμείς στεκόμαστε απλοί θεατέ και παρακολουθούμε τα παιδιά μας να χάνονται, να σβήνουν, να πεθαίνουν με τη σύριγγα στο χέρι. Και είμαστε ανήμποροι και αδύναμοι να αντιτάξουμε τη δύναμή μας και τη θέλησή μας για να σταματήσουμε την καταστροφή των παιδιών μας. Αδελφοί μου, η ώρα πέρασε και πρέπει να τελειώσω. Το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου είναι ένα: να εμπιστευτούμε κι εμείς και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και την οικογένειά μας και το έθνος μας στο Χριστό, για να γίνει το θαύμα της αλλαγής, για να γίνει το θαύμα της θεραπείας, για να γίνει η πραγματική σωτηρία στις ψυχές όλων μας, στα παιδιά μας, στο λαό μας, στο γένος μας, στο έθνος μας που βρίσκεται σήμερα περικυκλωμένο ανάμεσα σε πολλούς εχθρούς και διατρέχει πολλούς κινδύνους. Στο Χριστό ας προσέλθουμε όλοι, ας πέσουμε στα πόδια Του και ας παρακαλέσουμε να μας προστατεύει, να μας θωρακίζει, να μας φωτίζει, να μας αγιάζει και να μας σώζει. Αμήν.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτωσου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστής με, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθίσομαι. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνής την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκου. Ακουστών ποιησών με το πρωί του έλεο σου ότι επισή ήλπισα. Γνώρισών με κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξών με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ λήψιο την κοίηση, πω λέγει κράζον. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Γνώσην άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πόσε τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνου έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη. Χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νηδίν, ω αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ω αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμο συνεβό προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ την λιτού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφη ταράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσσοντε στο ράφτο σαν εχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου σαδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
2: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προδετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρεύσου αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσω ο χτίστη η ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστήσω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εσυμνήσω μεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλωνωμένη, χαίρε απογενώσεω αλυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διεί ερήθη παράβαση, χαίρε διεί συνήχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπί αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μην μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, η μη δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όδο κοσμήτων, προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχον ω Θεό, διημά η φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμου γάρτι ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λομεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άιλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χάριν δουν εθερήσω ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτο, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούν σε πάντε, ω έμψυχον νόν Θεοτόκε.
5: Εν τη σύγχαρη σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφη μα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύροντε τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων με αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και τον αυτού

0: προσωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην Δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δωρίου κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανίχιον ημίν της ενδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερενδοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσιμο ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε βέβαια η περίμω προ τον Κύριο, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλων τη αυτού αγαθότητο. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεωτώ και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτώ και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
3: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσι εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιή οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων θησαυρός και κρυμμένος σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητέ σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
Ίνατο προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ηνίν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ίν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήση κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού, και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία ξεφυλίζει με σεβασμό το βαρύτιμο βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτό διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η κορυφή της θυσίας.

Σταυροκοπήθηκε από ευγνωμοσύνη ο πατήρ Λάζαρος και ξαναπήρε την πένα του να γράψει. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος Χριστέ μου. Αλλά βοήθησέ με από αυτή την ώρα, μέχρι που θα βγει η ψυχή μου και θα πετάξει κοντά σου. Αυτό παρακαλώ. Και μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από τον άθλιο δούλο σου Λάζαρο το Μυτιλινιό. Δεν έκανα τίποτε άξιο στη ζωή μου, το ξέρω. Μικρές οι δυνάμεις μου και μπερδεμένο το μυαλό μου στις ανάγκες, στους ανθρώπους, στα πάθη του κόσμου. Πόσες φορές δεν σε ξέχασα και τεμπέλιαζα κι ας έλεγα τα ιερά λόγια του κανόνα μου. Το ξέρω πως είμαι ανάξιος δούλος σου, αλλά ξέρω και πόσο μεγάλο είναι το έλεό σου το Πανάγιο. Και εκεί έχω την ελπίδα μου και γι' αυτό σε παρακαλώ. Δεν με πειράζει που δε χάρηκα τις χαρές του κόσμου. Είναι στα αλήθεια ψεύτικες και μας ξεγελούν. Η ειδονή δε μένει πάντα με την οδύνη. Όσες φορές την γεύτηκα πικράθηκα. Τώρα όμως με εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μου. Και φοβάμαι, Κύριε. Και γι' αυτό ζητώ ταπεινά τη βοήθεια και την προστασία σου. Δεν λυπάμαι που θα πεθάνω. Λυπάμαι που δεν θα ζήσω περισσότερο για να κλάψω πιο πολύ. Να μετανοήσω, Χριστέ μου. Να έρθω πιο κοντά σου, να σε γνωρίσω αληθινά και να σε αγαπήσω πιο πολύ και από τον εαυτό μου. Αμαρτίες έχω πολλές, μικρές και μεγάλες, και τις έχω εξομολογηθεί στο γεροντά μου με δάκρυα. Πάρει δε όμως τις αμαρτίες και τους μολυσμούς που τις ξέχασα ή δεν τις μέτρησα, τις κρυφές και ασυναίσθητες εκτροπές μου, και σώσε με ως φιλάνθρωπο. Πάλι σταμάτησε το γράψιμο και στάθηκε συλλογισμένος. Του φάνηκε σαν άκουσε κάτι. Από πού να ήταν το άκουσμα τούτου? Έστησε καλά την προσοχή του αυτιού του και κράτησε την ανάσα του. Και τότε ανατρίχιασε ακούγοντας καθαρά μια πολύ γλυκιά φωνή απόκοσμη που ερχόταν από τα εικονίσματα του κελιού του. Εκεί όπου κυριαρχούσε ο μεγάλος εσταυρωμένος. «Ετοιμάσου, Λάζαρε, ήρθε η σειρά σου». Ούρλωσε τα μάτια του έκπληκτος. Ακούγε καθαρά τις λέξεις, δεν ήταν δική του φαντασία σαν αυτές που ακούν οι μοναχικοί άνθρωποι. «Ετοιμάσου, Λάζαρε, ήρθε η σειρά σου», ξανάπε η φωνή. Σταυροκοπήθηκε ο γέροντας κατανυγμένος και η φωνή επανέλαβε για τρίτη φορά την ίδια φράση με τον ίδιο τρόπο. «Ετοιμάσου, Λάζαρε, ήρθε η σειρά σου». Την τρίτη αυτή φορά κατάλαβε ότι η φωνή αυτή εξ ουρανού έρχονταν και ήταν απάντηση του Θεού στην προσευχή του. Και τότε ξέσπασε ξαφνικά σε φοβερό θρήνο και τρέμε ολόκληρος μέσα στη μοναξιά του, γιατί κατάλαβε με μια στο νόημα της ζωής του. Νιώθε ολομόναχος, σαν γυμνό αδύναμο βρέφος, πεταγμένο μέσα στο σκοτεινό δάσος, χωρίς κανένας να το φροντίζει. Και δεν νοιάζονταν γι' αυτό, παρά μονάχα ο Θεός ο ύψιστος. Ήταν ο Κύριος που μπήκε μέσα στο κελί του και του μίλησε και του είπε ότι θα τον πάρει κοντά του. Και έκλαψε ώρα πολύ ο γέροντας, που νιώσε για πρώτη φορά στη ζωή του σαν ένα αθώο βρέφος. Άρα για μήπως οι καθαρές ψυχές ξανακερδίζουν αυτό το αίσθημα της βρεφικής αθωότητος την ώρα που φεύγουν από αυτόν τον κόσμο? Μήπως γι' αυτό οι γερασμένοι άνθρωποι χάνουν σιγά σιγά τη σκληράδα του μυαλού, την πονηριά και την άρνηση και γέρνουν μέσα στην αγκαλιά του Θεού, καθαροί και ταπεινοί, ξεντυμένοι στην άγρια περηφάνεια των παθών? Αυτά σκέφτονταν και πέρασε όλη τη νύχτα με προσευχές και μετάνοιες, ψαλώντας ο ίδιος την νεκρόσιμη ακολουθία του. «Εικόνη μη της αρήτου δόξη σου, οι και στίγματα φεροπτεσμάτων, οι κτήρισον τόσον πλάσμα δέσποτα.

0: Ο φόβος και η τρομάρα που απλώθηκε στην πόλη από την πρώτη μέρα της αλώσεως συνεχίστηκε κάμποσο, γιατί κανείς δεν ήξερε τι θα γίνει και τι θα ακολουθήσει. Οι πιο πολλοί ζούσαν σαν τα ποντίκια, που μια βγαίνουν βιαστικά για να βρουν τροφή και μετά ξαναχώνονται βιαστικά και πάλι να κρυφτούν στις τρύπες τους, και όταν μένανε κλεισμένοι στα σπίτια και στα υπόγειά τους, κουβεντιάζανε για το κακό που τους βρήκε.
1: Δεν έπεσε η πόλη με τους γενιτσάρους που μπήκαν από την Κερκόπορτα. Αυτούς μπορούσαμε να τους διώξουμε, μήτε με τον τραυματισμό του Τζουστινιάνη.

χέρια των απίστων. Δεν έπεσε η πόλη με τους γενιτσάρους που μπήκαν από την Κερκόπορτα. Αυτούς μπορούσαμε να τους διώξουμε, μήτε με τον τραυματισμό του Τζουστινιάνη. Αυτά γίνονται σε όλους τους πολέμους. Τότε γιατί πέσαμε στα χέρια των απίστων? Πάρινο σταυρό από τον Τρούλο. Ο κρότος που ακούστηκε δυνατός με το πέσιμο του σταυρού έκανε όλη την Ευρώπη να ανατριχιάσει από φόβο και ενοχή. Ήταν μια δυνατή κραυγή χωρίς λόγια που φώναζε στους Φράγκους. Ερχόμαστε, τώρα ξεκινούμε για σας, αλίμονό σας. Με το γκρέμισμα του σταυρού από τον θαυμαστό Τρούλο της Αγίας Σοφίας ξεκινούσε μια μεγάλη περιπέτεια που θα ταράξει τη ζωή της Ευρώπης για 5 ολόκληρους αιώνες. Κι όμως δεν θα την ξυπνήσει, δεν θα την κάνει να συνέλθει ποτέ και να καταλάβει τα πολλά και μεγάλα της λάθη. Ο τεράστιος αυτός σταυρός που 1000 χρόνια σχεδόν πάνω στην κορφή της πιο ξακουστής εκκλησιάς του κόσμου φάνταζε σαν τα δύο χέρια του Χριστού που απλώνονταν για να αγκαλιάσουν όλο τον ανθρώπινο πόνο, πετάχτηκαν στα σκουπίδια των απίστων. Και ο Πάπας, ο δήθεν χριστιανός ηγέτης της Λατινικής Φραγκιάς, δεν είπε λέξη, ούτε μια τυπική διαμαρτυρία, ούτε παράπονο για την προσβολή του πιο τίμιου και του πιο ιερού συμβούλου της χριστιανοσύνης. Οι βασιλιάδες της Ευρώπης αρχίζουν να τρέμουν με την ουρά κάτω από τα σκέλια. Η Ασιατική Αγριάδα ξαναδείχνει το πρόσωπό της. Τρόμαξαν στη Ρώμη με τη βαρβαρότητα του Ισλάμ. Τα ίδια ενιώσανε και στη Βενετιά, τη Θαλασσοκρατούσα και στη Γένοβα τη Φιλόδοξη. Και την ενωθούν για να χτυπήσουν την Ασία των Βαρβάρων, όπως έκανε άλλοτε η γενναία Ελλάδα κατά των Περσών, πριν απλωθεί το κακό και φτάσει ως την πόρτα τους. Αυτοί βάλθηκαν να τους στέλνουν πρεσβείες και δώρα και σύμφωνα ειρήνης, αναγνωρίζοντας έτσι με τον πιο ταπεινωτικό τρόπο την οριστική συντριβή της Ορθόδοξης Αυτοκρατορίας. Σκοπός τους ήταν να κυριαρχήσουν αυτοί σε όλη την Ανατολή πνευματικά, οικονομικά και στρατιωτικά. Μέσα τους αναστένονταν και δούλευε η ιδέα του παλιού Ρωμαϊκού Ιμπέριου, που το είχε για 1000 χρόνια σχεδόν η Ανατολική Νέα Ρώμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λαχταρούσαν και θέλανε την παγκόσμια κυριαρχία, που πάντα το όραμά της τυφλώνει τις αφώτιστες και άνομες δυνάμεις και τις μπρόχνει στην υλοποίηση μέσα στην ιστορία. Η Ουγγαρία μούδιασε και η Γαλλία με τη Γερμανία φοβήθηκαν την απειλή, αλλά δεν είπαν τίποτα. Μήτε σάλεψαν να κάνουν ένα βήμα. Το σάστισμα ήταν μεγάλο για όλους. Ακόμα και ο Σουλτάνος φοβήθηκε με το φόβο των άλλων, γιατί δεν ήξερε πώς θα αντιδράσουν. Φοβήθηκε με την ίδια την επιτυχία. Και έγινε αυτό που λέει και η παροιμία. Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Μασκοφόρησε οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μοχαμετάνικη Ανατολή. Φαρισαίοι από εδώ, φαρισαίοι και από εκεί. Και όπως οι άθεοι άνθρωποι δεν έχουν βαθιά σκέψη και δεν μπορούν να σκεφτούν έξυπνα, έπεσαν και οι δύο πλευρές στην πονηριά και στη διπλωματία της συναλλαγής. Εκεί στηρίζαν πια τις ελπίδες τους. Πώς να κερδίσουν χρόνο και πώς να ξεγελάσουν τον αντίπαλό τους. Τίποτα στέρεο και τίμιο. Όλα βουτυγμένα στο δαιμονικό υγρό της υποκρισίας. Και ο πάντα πανούργος Μωάμεθ άρχισε να δείχνει πρόσωπο καλό και βάλθηκε να οργανώσει και να ξαναζωντανόψει την Εφτάλωφη. Και έκανε συσκέψεις και πήγε και στο Γαλατά να δει τους Γενοβέζους και να τους βεβαιώσει πως δεν θα τους πειράξει, για να μάθουν οι βασιλιάδες της Ευρώπης πως δεν είχε άλλα κατακτητικά σχέδια και ότι όλος ο κόσμος τώρα θα ζήσει ειρηνικά. Οι Φράγκοι όμως είχαν μάθει από τους πιούνους και τους πληρωμένους πράκτορές τους τις καυχησιολογίες του Σουλτάνου, που έλεγε πάνω στα μεθύσια του ότι θα χτυπήσει τη Ρώμη και τη Βενετιά των Δόγιδων και ότι μια ημέρα όλοι αυτοί οι κοκορόφτεροι θα φιλήσουν ταπεινωμένοι τα τσουράπια του. Και δεν είχαν πια καμιά εμπιστοσύνη στα λόγια και τις υποσχέσεις του. Από τότε που έπεσε ο άπαρτος βράχος της βασιλεύουσας και σκορπίστηκαν οι ακρίδες της Ρωμανίας, όπου κρατούσαν μακριά από την Ευρώπη τα βάρβαρα λεφούσια της Ασίας, ο κίνδυνος χτυπούσε την πόρτα της Φραγκιάς και ήταν ζήτημα χρόνου το γονάτισμά της. Μια ημέρα του Ιουνίου, ο Σουλτάνος κάλεσε το μεγάλο βεζίρι του, τον Χαλίλ Πασά, όχι για να κουβεντιάσει μαζί του, αλλά για να του ανακοινώσει τις αποφάσεις του και να διατάξει την εκτέλεσή τους. Ο Χαλίλ Πασάς, που φοβόταν πάντα το ξεσήκωμα της Ρώμης ενάντια στο Ισλάμ, συμβούλεψε πάλι, με πολλή επιδεξιότητα τον Αφέντη, να έχει επίοικια για τους χριστιανούς και να τους δώσει και κάποιες δυνατότητες να ζουν και να δουλεύουν για να ξαναζωντανέψει ο τόπος.

0: Ο Χαλίλ Πασάς, ανάμεσα στα άλλα, του είπε του Μουάμεθ:
1: «Αυτοί οι σουλτάνε μου θα μας πληρώνουν και αυτοί θα δουλεύουν για το Ισλάμ. Πρέπει να τους μεταχειριστείς σοφά, όπως ξέρεις πάντα να ενεργείς με σύνεση. Και όλα θα δουλεύουν σαν το μαγκανοπήγαδο και θα γεμίζουν τις δικές σου στέρνες και θα σε δοξάζουν».
2: «Δηλαδή τι θες να πεις?»
1: «Το πηγάδι είναι δικό σου, αλλά ο γάιδαρος που θα δουλεύει όλη την ημέρα για να βγάλει το καθαρό νερό θα είναι οι χριστιανοί γιαούριδες. Δώσ' τους ένα δεμάτι άχυρο να τρώνε και αυτοί θα σου βγάζουν δροσερό νερό να πίνεις και να εφραίνεσαι».
0: Γέλασε ο Σουλτάνος με την περιγραφή αυτή του Χαλίλ Πασά και του είπε σκουπίζοντας τα μουστάκια του:
1: «Γέρος, γέρος τα χρόνια, μα δεν ξεκούτιανε τζάνεμ. Το μυαλό σου δουλεύει σωστά, Χαλίλ Πασά. Να μην φοβάσαι όμως τόσο πολύ τους Ευρωπαίους. Όσο έχουμε παράδες και φτιάχνουμε κανόνια, και όσο έχω μεγάλο τσούρμο για στρατό, τους κάνω και χορεύω στα κάρβουνα. Χρυσάφι να έχεις, βεζίρι μου, και όλους τους κουμαντάρεις όπως θες. Αυτή είναι τώρα η μεγάλη δύναμη στον κόσμο. Γι' αυτό να διπλασιάσεις τους φόρους και τα χαράτσια. Και όλα θα δουλέψουν καλύτερα και από το μαγκανοπηγαδό σου».
3: «Όπως ορίζεις, αφέντη Αμύρα»,
0: είπε ταπεινά ο γεροβεζίρης.
1: «Και ακούω ακόμα για να ξέρεις και να εκτελείς καλύτερα τις διαταγές μου. Αποφάσισα να μην βάλω πολιτικό διοικητή στην πόλη. Δεν είδες πως μου φέρθηκε αυτός ο γιαούρης ο νοταράς? Λες κι είμαστε ίσοι κι όμοι, σκλάβοι κι αφέντες. Δεν έχω δίκιο?»
3: «Δίκιο έχεις, σουλτάνε μου».
1: «Το ξέρω πως έχω δίκιο. Γι' αυτό και με το δικό μου κουμάντο νίκω πάντα. Είσαι κι οτής και όλο φοβάσαι. Πότε το ένα, πότε το άλλο. Άμα κρατάς σπαθί δεν κουβεντιάζεις, Χαλίλ, πολεμάς. Αυτό είναι το μυστικό. Λοιπόν, ο μιος διοικητής στην πόλη, γιοκ. Θα βάλω μονάχα πατριάρχη για να κάνω κουμάντο στην εκκλησία. Και όποιος δεν κάθεται καλά όπως θέλω εγώ, θα τον κρεμάσω στην πόρτα του πατριαρχείου και θα τον αφήνω κρεμασμένο τρεις μέρες για να βλέπουν οι άλλοι και να τρέμουν. Κατάλαβες, Χαλίλ? Να τρέμουν όλοι τους».
3: «Κατάλαβα και βλέπω το πόσο έξυπνα το σκέφτηκε, σουλτάνε μου.
1: Θα βάλω το Γενάδιο για πατριάρχη και θα έχω και έναν αξιωματούχο για συνεννοήσεις ανάμεσα στους Ρωμιούς και τον τοβλέτη μας».
0: Σταμάτησε να μιλά ο Μωάμεθ και έξισε συλλογισμένο στο μητερό σαγόνι του. Κάτι τον απασχολούσε. Ρώτησε πονηρά το βεζίρι:
1: «Έχεις ακούσει τίποτα για τον πρωτοσπαθάριο, Αλέξιο? Ήταν έμπιστος του νοταρά. Πώς σου φαίνεται?»
3: «Δεν ξέρω πολλά, πατησάχ μου. Καλό παλικάρι μοιάζει και δεν ακούστηκε για φανατισμούς και τέτοια. Ήταν και καλός αξιωματικός και ο νοταράς τον είχε φρούραρχο στο παλάτι του βασιλιά.
1: Σκέφτομαι να τον βάλω δίπλα στον πατριάρχη για ενδιάμεσο πρόσωπο, ανάμεσα σε εμάς και τους Ρωμιούς. Η γνώμη σου?»
3: «Δεν είναι κακός. Μπορεί να φανεί χρήσιμος. Φρόνιμος μοιάζει».
1: «Διάταξε να τους βρούνε και τους δυο και να τους φέρουν σε μένα. Και να τους φερθούν καλά, με τιμή και σεβασμό».
3: «Κατά τους ορισμούς σου, μεγάλε άρχοντα Μωάμεθ».

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας, μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους του τη νύχτια. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με αναστάσιμους ύμνους σε ήχο τρίτο και θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Λυκούργο Πετρίδη. Θα ακούσουμε το Θεός Κύριος, τα Πολιτίκια, αλλά και τους αναβαθμούς σε τρίτο ήχο.

από τη Βυζαντινή Χοροδία του Σωματείου Ερεψαλτών Θεσσαλονίκης, με χωράρχη τον Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, θα ακούσουμε το χειροβικό σε τρίτο ήχο. Η σύνθεση του χειροβικού είναι του ίδιου του πρωτοψάλτου του Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι από την εκδήλωση των Δημητρίων το 1970.

Θα κλείσουμε με το Shame Numen και το Άξιον Εστί σε ήχο τρίτο, το οποίο θα ακούσουμε από τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο και τον Λεωνίδα Αστέρη αντίστοιχα. Η ηχογράφηση είναι από το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, από το πρώτο ψαλτικό συνέδριο που είχε γίνει με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Μακαριστού Χριστοδούλου. Ο ίδιος ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος ακούγεται και στην εκφώνηση του Εξαιρέτως.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ένας στρατιωτικός αξιωματικός είναι αυτός που προσέρχεται στον Χριστό. Βεβαίως δεν είναι χριστιανός. Εμείς έχουμε φιλόχριστον στρατών και έτσι εύχεται η Εκκλησία μας υπέρ του φιλοχρίστου ελληνικού στρατού. Δεν είναι χριστιανός, δεν είναι ούτε καν Ιουδαίος, δεν είναι μέλος της συναγωγής, είναι αλλογενής, είναι αλλοεθνής. Και το φοβερότερο όλων, ο σημερινός εκατόνταρχος του Ευαγγελίου είναι κατακτητής. Όλοι μας γνωρίσαμε τη συμπεριφορά των κατακτητών του φασισμού και του ναζισμού, που μας άρπαζαν την μπουκιά από το στόμα, που μας ροφούσαν το αίμα και μας κρατούσαν σκλάβους και υπόδουλους. Έτσι κι αυτός, σαν Ρωμαίος αξιωματικός, γιατί τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πολέμους και με αιματοχυσίες κατέκτησε πολύ κόσμο και ζητούσε να γίνει μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Αλλά αυτοκρατορίες που είναι θεμελιωμένες πάνω στο αίμα και στα κορμιά και στα κόκαλα των μαρτύρων εκείνων που έπεσαν για την ελευθερία της πατρίδος είναι καταδικασμένες σε αφανισμό. Και δεν υπάρχει σήμερα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όμως ο εκατόνταρχος του σημερινού Ευαγγελίου είχε ένα πρόβλημα. Σε ποιον εμπιστευτεί το πρόβλημά του? Είχε ακούσει για τον Χριστό. Αυτός δεν πίστευε, αλλά όμως είχε ακούσει για τον Χριστό πως κάνει θαύματα, πως είναι ένας διδάσκαλος υπέροχος και θαυμάσιος, πως είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα, πως όπου βρεθεί απλώνει το χέρι της αγάπης και της καλοσύνης και της στοργής και μαλακώνει τον πόνο, ανακοφίζει τους πάσχοντας και θεραπεύει τους ασθενείς. Και αυτός είχε ένα δούλο, ένα δούλο άρρωστο, ένα υπηρέτη που θα λέγαμε εμείς τη σημερινή μας γλώσσα, που έπασχε και υπέφερε από ανίατη αρρώστια. Ξόδεψε τα χρήματά του στους γιατρούς και στα φάρμακα και στα γιατροσόφια της εποχής εκείνης. Κανένας δεν μπόρεσε να τον κάνει καλά και σήμερα προσέρχεται στο Χριστό αυτός ο αγέροχος με το αίσθημα του αξιώματός του και τσαλακώνει το αξιώμά του μπροστά στο Χριστό και θα λέγαμε

υπό την εξουσία μου στρατιώτες και τους λέω πηγαίνετε εκεί και πηγαίνουν και τους λέω ελάτε εδώ και έρχονται και τους λέω κάνετε αυτό και το κάνουν. Πες ένα μόνο λόγο Κύριε και το παιδί μου θα γίνει καλά. Και ο Κύριος εθαύμασε την πίστη του, εθαύμασε τη βαθιά του ταπεινοφροσύνη, εθαύμασε προπαντός την συνέστηση της αδυναμίας του και της αμαρτωλότητος του ανθρώπου και αφού τον επίνεσε και τον εγκομίασε του είπε πήγαινε στο σπίτι σου, το παιδί σου θα γίνει καλά και εκφράζοντας την εκτίμηση και το θαυμασμό στον Ρωμαίο αξιωματικό είπε ούτε στον Ισραηλιτικό λαό βρήκα τέτοιον άνθρωπο με μεγάλη πίστη, γεννηθήτο όσοι θέλεις. Αυτό είναι το περιστατικό αδελφοί μου που μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο σημερινό Ευαγγέλιο. Όμως από το περιστατικό αυτό δυνάμεθα να αντλήσουμε διδάγματα όλοι μας αδελφοί μου και να διδαχθούμε πρώτα από τον Ρωμαίο αξιωματικό, να διδαχθούμε την αυτογνωσία. Δεν είχε την ιδέα πως αυτός είναι ο καλύτερος στον κόσμο αυτόν, αλλά ότι αυτός έχει αδυναμίες και είναι ανάξιος να δεχθεί στο σπίτι τον πατέρα του, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Δεν είμαι άξιος ή να μου υπό την στέγην εις έλθες. Όλοι μας πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι, ότι σαν για μας καλύτεροι χριστιανοί δεν υπάρχουν. Και όμως αδελφοί μου, αν ρίξουμε ένα βλέμμα στον εαυτό μας και εξετάσουμε και ερευνήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε αδυναμίες, πάθη, ελαττώματα, εγωισμούς, υπερηφάνεια, εκδικητικότητα, φθόνο, μίσος, κακία και ένα πλήθος άλλων αδυναμιών. Να μην πιστεύουμε πως εμείς είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί και όλοι οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί. Να έχουμε βαθιά την αίσθηση της αμαρτωλότητός μας και των αδυναμιών μας και να σεβόμεθα τον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας και κοντά μας και να τον αποδεχόμαστε όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι και να προσπαθούμε εμείς να είμαστε καλοί ώστε να βοηθούμε και τους άλλους να γίνουν καλοί και καλύτεροι από μας. Το πρώτο δίδαγμα είναι της αυτογνωσίας. Το δεύτερο αδελφοί μου είναι της ειλικρινούς αγάπης που είχε αυτός ο αξιωματικός. Αγαπούσε το δούλο του, τον υπηρέτη του. Το ξέρετε τι θα πει αυτό σε μια εποχή που οι άνθρωποι ήσαν χωρισμένοι σε δύο τάξεις, σε ελευθέρους ανθρώπους που ήσαν ολίγοι και στους σκλάβους που ήσαν πολλοί. Οι ελεύθεροι είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου για τους σκλαβωμένους ανθρώπους. Τους πουλούσαν στα σκλαβοπάζαρα όποτε θέλανε και τους φερόταν όπως θέλανε. Ούτε τα παιδιά ήταν ελεύθερα, ούτε οι γυναίκες ήταν ελεύθερες. Όλοι ήσαν δούλοι, μόνον ήσαν εκείνοι οι ελεύθεροι που εξουσίαζαν τους σκλάβους και τους χρησιμοποιούσαν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τα καπρίτσια τους και τα καμώματά τους. Γι' αυτό αδερφοί μου το δώρο της ελευθερίας είναι δώρο θεϊκό και όποιος το έχει να το κρατεί και όποιος κινδυνεύει να το χάσει να αγωνίζεται, να παλεύει, να θυσιάζεται, να μάχεται, να το υπερασπίζεται μέχρι σε σκάτον. Η ελευθερία είναι Θεός τον δώρο. Δεν μπορούμε να ζούμε σκλαβωμένοι αλλά ελεύθεροι και την πραγματική ελευθερία αδερφοί μου τη δίνει μόνον ο Χριστός τους ανθρώπους. Μας ελευθερώνει από τα πάθη, σπάει τα δεσμά της αμαρτίας, φωτίζει τη σκέψη μας, καθαρίζει το βλέμμα μας και την ακούει.

ζωή, αγιάζει τη γλώσσα μας, το σώμα και την ψυχή και χαρίζει την πνευματική ελευθερία στον άνθρωπο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, δεν είμαστε μόνοι, είμαστε με άλλους ανθρώπους. Καλοσύνη και αγάπη, συμπόνια και συμπαράσταση, να βοηθούμε ο ένας τον άλλο. Και τότε, αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά. Όταν ο ένας αδελφός βοηθάει τον άλλο αδελφό, όταν ο ένας άνθρωπος βοηθάει τον άλλο άνθρωπο, όταν ο ένας συναγωνιστής βοηθάει τον άλλο συναγωνιστή, τότε είμαστε μια πόλη σοκυρά. Και όταν περνούμε δύσκολες ημέρες, τότε η ενότητα και η αγάπη είναι αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία για την πορεία της ζωής μας. Και τέλος, αδελφοί μου, να διδαχθούμε από την πίστη αυτού του Ρωμαίου αξιωματικού, ο οποίος πίστευε ότι μόνο ο Χριστός θα κάνει τον υπηρέτη καλά και εμπιστεύθηκε στο Χριστό. Και εμείς να πιστεύουμε στο Χριστό, διότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο παντοδύναμος, είναι παντοκράτορας, είναι πανίσχυρος. Όποιος εμπιστεύεται στο Χριστό, όποιος πιστεύει στο Χριστό και παραδίδει τον εαυτό του. Και εμείς σήμερα καλούμεθα να εμπιστευτούμε τα παιδιά μας, τα παράλυτα παιδιά, τα πεσμένα παιδιά, την νεολαία μας που τη διεύθυραν, που την κατέστρεψαν, που την οδήγησαν στην κόλαση των ναρκωτικών. Και όταν δεν δώσουμε στα παιδιά μας τον αληθινό παράδεισο, θα τον αναζητήσουν στην κόλαση των ναρκωτικών. Παράλυτα τα παιδιά μας στο ξέφρενο αυτό παιχνίδι των ναρκωτικών. Οι έμποροι του θανάτου οδηγούν τα παιδιά μας. Και εμείς στεκόμαστε απλοί θεατέ και παρακολουθούμε τα παιδιά μας να χάνονται, να σβήνουν, να πεθαίνουν με τη σύριγγα στο χέρι. Και είμαστε ανήμποροι και αδύναμοι να αντιτάξουμε τη δύναμή μας και τη θέλησή μας για να σταματήσουμε την καταστροφή των παιδιών μας. Αδελφοί μου, η ώρα πέρασε και πρέπει να τελειώσω. Το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου είναι ένα: να εμπιστευτούμε κι εμείς και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και την οικογένειά μας και το έθνος μας στο Χριστό, για να γίνει το θαύμα της αλλαγής, για να γίνει το θαύμα της θεραπείας, για να γίνει η πραγματική σωτηρία στις ψυχές όλων μας, στα παιδιά μας, στο λαό μας, στο γένος μας, στο έθνος μας που βρίσκεται σήμερα περικυκλωμένο ανάμεσα σε πολλούς εχθρούς και διατρέχει πολλούς κινδύνους. Στο Χριστό ας προσέλθουμε όλοι, ας πέσουμε στα πόδια Του και ας παρακαλέσουμε να μας προστατεύει, να μας θωρακίζει, να μας φωτίζει, να μας αγιάζει και να μας σώζει. Αμήν.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την θέλησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκέντρισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν, έδωκα άνολο καυτόματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης.

ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίου,

Αχιλίου και Βυσαρίων ως Λαρίσης, Λουκάς Ινφέρου Πόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου,

των Αγίων Ανδόξων και Θαυματουργών Αργύρων Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμσών και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου, Θαραλέου και Τρίφωνος, των Αγίων

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συμφόρησον τες ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεσε τας ασθενίας ημών, έρεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν Πόλη και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου.

0: της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημίν δέσποτα επί της αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης. Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Ναχός. Στη μονή του μαθητού της αγάπης. Ο Άγιος Αμφιλόχιος έλεγε ότι από μικρό παιδί αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και τον παρακαλούσε να γίνει μαθητής του. Ο Ευαγγελιστής της αγάπης, συγκατανεύοντας τις προσευχές του, τον προσλαμβάνει στους κόλπους της μονής του ως δόκιμο μοναχό το έτος 1906, στην ηλικία των 17 ετών, ενώ φυτά στο πρώτο έτος του ιεροδιδασκαλίου. Έχει τη συγκατάθεση και την ευχή των φιλομόναχων γονέων του για την είσοδό του στο μοναχικό στάδιο. Ο πατέρας του μάλιστα τον παρότρινε με τον ενθαρρυντικό λόγο: «Να γίνεις κι εσύ, παιδί μου, καλόγερος, γιατί καλός κακός καλόγερος στην πόρτα του παραδείσου. Εμείς οι κοσμικοί δεν έχουμε τέτοια χάρη». Με τις πρεσβείες του αγαπημένου μαθητού του Χριστού, η αγάπη του προς το πρόσωπο του Σωτήρος μας, που κατακλείζει την ύπαρξή του, προσελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό με ψυχική ζέση συμμετέχει στις ακολουθίες. Ολοπρόθυμα εκτελεί κάθε διακονία που του αναθέτουν και με χαρά εξυπηρετεί τους μοναχούς, ανεβάζοντας στα κελιά τους κανάτια με νερό. Εξαιτίας του απαράμιλου ζήλου που επιδεικνύει στο στάδιο της δοκιμασίας, αναγνωρίζεται από τους υπευθύνους της μονής η πνευματική του πρόοδος και το ίδιο έτος κήρεται ρασοφόρος μοναχός με το ονομαζόμενος Αμφιλόχιος προς τιμήν του αναδόχου του Μητροπολίτη Πιλουσίου.

ασκητικοί αγώνες. Με περισσή αυταπάρνηση επιδίδεται σε νέα ασκητικά παλέσματα. Επαυξάνει τώρα την νηστεία που με τον θείο φωτισμό τηρεί από τη βρεφική του ηλικία και έκτοτε ουδέποτε παραλείπει. Μετρά τις μπουκές του λιτού φαγητού του ώστε να μην ξεπεράσουν τις 10 και φτάσει σε χορτασμό. Ο νους του μάλιστα ανάγεται σε πνευματικά νοήματα ακόμα και όταν λαμβάνει την ελάχιστη τροφή του, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που τρώει 7 ή 9 ελιές και αναλογίζεται τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ή τον ουράνιο κόσμο των 9 αγγελικών τακμάτων. Στην αφανή παλέστρα του κελιού του τοποθέτησε ένα κρανίο με την επιγραφή «Και εσύ αύριο», προκειμένου να κρατήσει τη σκέψη του ζωντανή τη μνήμη του θανάτου και στην καρδιά του αναμένο τον πόθο για την αιώνια ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών. Με αυστηρότητα επιτιμά τον εαυτό του με κανόνα 100 μετανιών όταν παρασύρεται σε άκερο γέλιο που απειλεί να σβήσει την κατάνοιξη

Ταξίδι στη Σμύρνη. Η υγεία όμως του μοναχού Αμφιλοχίου γρήγορα κάπτεται από την υπερβάλλουσα άσκηση και ύστερα από κάποιο κρυολόγημα αρρωσταίνει βαριά κάνοντας αιμοπτήσεις. Οι άλλοι μοναχοί, χαριτολογώντας, τον αποκαλούν χαρτένιο εξαιτίας της έθραυσης υγείας του. Του συστήνουν τότε να επισκεφθεί ιατρούς στη Σμύρνη για την καλύτερη θεραπεία του. Εκεί ζει ένα θαυμαστό γεγονός που κατά τη γεροντική ηλικία διηγείται στα πνευματικά του παιδιά. Το πλοίο έφτασε στη Σμύρνη σούροπο. Η ψυχή μου ήταν γεμάτη χαρά και νοσταλγία που θα έβλεπα από κοντά μία από τις εκκλησίες της Αποκαλύψεως. Δυστυχώς οι παραλίες ήταν γεμάτες από ανθρώπους άσεμνα ενδεδειμένους που ασχημονούσαν. Ρώτησα αν είναι Τούρκοι ή Ρωμιοί και μου απάντησαν Έλληνες και μάλιστα χριστιανοί. Με καρδιά βεβαρημένη κατέβηκα από το πλοίο και άρχισα να περιπατώ στην πόλη. Καθεαυτόν διερωτώμουν, αυτή είναι η εκκλησία του Πολυκάρπου, του Ιερομάρτυρος και τόσων άλλων μαρτύρων και αγίων? Οπότε ξάφνου παρουσιάστηκε μπροστά μου ένας γέροντας κληρικός και μου λέει, «Πάτερ Αμφιλόχιε, θα έρθει εποχή που η φωτιά θα τα κάψει όλα όσα βλέπεις. Θα μπει από τη μια μεριά της πόλης και θα βγει από την άλλη». Το γεροντάκι έγινε άφαντο. «Πράγματι, παιδιά μου, δεν πέρασαν πολλά χρόνια και παντού ακούστηκε, οι Τούρκοι έκαψαν την όμορφη και ξακουστή πόλη της Σμύρνης».

Φιλομάθεια. Επειδή η τουρκική διοίκηση κλείνει το ιεροδιδασκαλείο όπου ο Όσιος φυτά, ζει με το παράπονο ότι δεν του δίνεται η ευκαιρία να μορφωθεί περαιτέρω. Κατασυγάζει λοιπόν τη δίψα του για μάθηση στην πλούσια βιβλιοθήκη της Μονής, που σαν πηγή γνώσεως τον δροσίζει με τα αΐζω ανάματα της σοφίας των πατέρων. Μελετά με τόση λαχτάρα και επιμέλεια που δεν αφήνει βιβλίο αδιάβαστο. Μόνος του μαθαίνει την παλαιογραφία και καταφέρνει να διαβάζει τους περίφημους κώδικες του 9ου και 10ου αιώνα με μεγάλη ευχέρεια. Γι' αυτό αργότερα, επί σειρά ετών, του ανατίθεται το διακόνημα του βιβλιοφύλακα. Με ιδιαίτερη προσοχή βαστάζει τα βιβλία στα χέρια του. Τα κρατά με τα άκρα των δακτύλων του, χωρίς να αγγίζει ανάμεσα στα φύλλα, αλλά μόνο στα εξώφυλλα, επειδή παρατηρεί ότι τα χέρια βγάζουν λίπος που αλλοιώνει τα φύλλα τους. Τα βιβλία, έλεγε, είναι τα κοιμήλια του μοναστηριού, η τροφή των μοναχών, και πρέπει να τα προσέχουμε. Η επιθυμία του να συμβάλλει στην πνευματική οικοδομή του πλησίον του τον παρακινεί στη χριστή συνήθεια να αντιγράφει ωφέλιμους πατερικούς λόγους και να τους στέλνει σε γνωστούς του.

ασκητή Θεόκτιστο. Ο νέος μοναχός Αμφιλόχιος διακαώς ποθεί τη συνομιλία του με τον Κύριο μέσω της προσευχής, και αυτός είναι ο λόγος που επιδιώκει την τακτική επικοινωνία με ενάρετους ησυχαστές που εγκαταβιώνουν στην Πάτμο. Πνευματικός φάρος που φωτίζει την πορεία του στο πέλαγος της μοναχικής ζωής είναι ο ασκητής Θεόκτιστος, που διακρίνεται για τις αρετές της απλότητας, της εγκράτειας, της ακτιμοσύνης και τα χαρίσματα της διακρίσεως και της αδιάλειπτης προσευχής. Όταν λέω την ευχή, είναι σαν να ακούω χιλιάδες αγγέλους να ψάλουν. Αισθάνομαι τόση γλυκύτητα, ώστε δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, εκμυστηρεύτηκε κάποτε ο ασκητής σε έναν πνευματικό του αδερφό. Όσιος Αμφιλόχιος, με τη συχνή συναναστροφή του με τον Άγιο αυτόν Ερημίτη, ανανεώνει ακόμη περισσότερο το ζήλο του για την καλλιέργεια της νοεράς προσευχής. Η προσευχή του γίνεται ζωή του και η ζωή του προσευχή.

στο Άγιον Όρος. Κρυφή επιθυμία του όμως είναι το προσκύνημα στο Όρος Άθο, επειδή θέλει να συλλέξει τη γύρη της αρετής και από τα πνευματικά άνθη που κοσμούν το περιβόλι της Παναγίας. Παρακαλεί λοιπόν θερμά τον Κύριο για την εκεί μετάβασή του και η προσευχή του εισακούεται. Το 1911 ο ηγούμενος αποφασίζει να το στείλει στο Άγιον Όρος για να μαθητεύσει στην ξυλογλυπτική. Περιερχόμενος στα μοναστήρια, τις κήτες, τις καλύβες, σχετίζεται με σεβάσμους γέροντες που με το Άγιο παράδειγμά τους και τις συνετές νουθεσίες τους συμβάλλουν στο πνευματικό του πλουτισμό. Βαθιά χαραγμένη μέσα του μένει η ψυχική μετασίωση που συνεπέρνει την ύπαρξή του κατά τη διάρκεια των κατανυκτικών συμπροσευχών του με τον θεοσεβή μοναχό πατέρα Αβράμιο και τη μικρή συνοδεία του. Ιδιαίτερη έλξη στην ψυχή του ασκεί η οσιακή μορφή του Αγίου Γέροντος Δανίλ και θυμάται με ευγνωμοσύνη και νοσταλγία την ολιγοήμερη παραμονή του στο ησυχαστήριό του στα Κατουνάκια για την εκμάθηση της ξυλογλυπτικής. Κοντά στον δάσκαλό του μοναχό Ευθύμιο κατασκευάζει τα πρώτα του κουτάλια. Όμως σε αυτό το μετέχμιο μεταξύ του τέλους του Μακεδονικού αγώνα και την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων η κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μακεδονία είναι έκριθμη. Οι εξελίξεις των γεγονότων τον αναγκάζουν να επιστρέψει στην Πάτμο εντός 40 ημερών.

μεγαλόσχημος μοναχός. Στη συνέχεια Όσιος Αμφιλόχιος μαθητεύει κοντά στο γέροντα Μακάριο Αντωνιάδη, πνευματικό απόγονο των Οσίων Κολυβάδων. Αυτός ο ιερομόναχος κατάγεται από τη Σάμο και έχει μονάσει στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Ικαρίας ως υποτακτικός του ενάρετου γέροντα Ισιδώρου Κυριακόπουλου, πνευματικού τέκνου των Κολυβάδων. Αφού χρηματίζει ηγούμενος της Μονής προφήτου Ηλιού της Σάμου, κατόπιν έρχεται στην Πάτμο και εφησυχάζει για 30 χρόνια στο ιερό κάθισμα του Απολλώ. Εκεί λοιπόν ο Όσιος λαμβάνει το μέγα και αγγελικό σχήμα από τον αυστηρό αυτόν ασκητή στις 23 Μαρτίου του 1913. Ως μεγαλόσχημος μοναχός αναζωπηρώνει τη φλόγα του θείου έρωτα που καίει στην καρδιά του και με ταπείνωση επιδίδεται σε μεγαλύτερα πνευματικά αγωνίσματα. Εδώ να πούμε ότι οι Κολυβάδες ήταν οι υποστηρικτές του παραδοσιακού κινήματος του 18ου αιώνα που με αφορμή την έρηδα για την τέλεση των μνημοσύνων μόνο το Σάββατο και όχι την Κυριακή αγωνίστηκαν για την επιστροφή στην αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, κυρίως στον λειτουργικό τομέα, θέτοντας το ζήτημα της συχνής Θείας Κοινωνίας. Κύριοι εκπρόσωποι τους αναδείχθηκαν μεγάλες πνευματικές μορφές, όπως ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος και άλλοι. Ο Άγιος της διπλής αγάπης. Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, μητρός ηγαπημένου Πάτμου.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Εκφωνούν οι ιερείς Πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.